είπαν ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κυριακή η 9η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχήν τον Άγιο Απόστολο. Είναι παρμένος από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τον βρίσκουμε στο 3ο κεφάλαιο, στους στίχους 9-17.

πρώτος Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, Θεού εσμέν συνεργή, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε, κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομεί, έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί, θεμέλιον γαράλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Είδε τις επικοδομεί επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργον φανερών γεννήσετε, η γαριμέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται, και εκάστου το έργον οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει. Ήτιν ως το έργον μενή ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Ήτιν ως το έργον κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ, και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ήτι στον ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός, ο γαρναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημίς.

να δούμε την μετάφραση του Αγίου Αποστόλου, αγαπητοί ακροατές. Αδελφοί, είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο, άλλος τώρα κτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς.

της εγκαταστραφεί από τη φωτιά. Αυτός θα χάσει την αμοιβή του, ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως σώζεται ένας που περνά μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται την 9η Κυριακή του Ματθαίου. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 14ο κεφάλαιο και στους στίχους 22-34.

του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Το καιρό εκείνο, ειν άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνει εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, είναι γάρα εναντίον.

θείος ο άνεμος, τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, εισύ κέλευσον με προσέλθην επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ, και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείραν, επελάβε του αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε, ιστί εδίστα σας. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος, ιδέεν το πλοίο ελθόντες, προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ή. Και διαπεράσαντες, ήλθον εις την γην, Γεννησαρέτ.

των καιρών εκείνων, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε ήταν μόνος του εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στην μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν, έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησούν. Βλέποντας όμως τον ισχυρόν άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε έπιασε η αμφιβολία?». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Και όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν, λέγοντας: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γεννησαρέτ.

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, μετά από το θαύμα του χορτασμού των 5.000, δίνει εντολή στους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να βγουν στην απέναντι όχθη. Ο ίδιος, αφού διέλυσε τον όχλο που έθρεψε, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Ανέβη στο όρος κατηδίαν προσεύξεστε. Γιατί ο Κύριος ανεβαίνει στο βουνό? Γιατί μας διδάσκει ότι είναι καλή η ερημιά και η μοναξιά. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε στο Θεό, γι' αυτό φεύγει αδιάκοπα στις ερημιές και εκεί πολλές φορές περνά τη νύχτα του με προσευχή. Μας διδάσκει να επιδιώκουμε στις προσευχές μας τη γαλήνη που προσφέρει η ώρα και ο τόπος. Μητέρα της ησυχίας, γαλήνη και λιμάνι ή έρημος, μας προφυλάγει από τους θορύβους. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος έπαιρνε το δρόμο του βουνού. Αποσύρεται λοιπόν ο Κύριος στην έρημο για να προσευχηθεί. Πώς όμως προσευχόταν ο Κύριος? Τον τρόπο της προσευχής του Χριστού μπορούμε να τον εννοήσουμε κάπως από την Κυριακή προσευχή, τότε πριν διδάξει τους μαθητές του το Πάτερ ημών τους είπε «Ούτως προσεύχεστε ημείς». Αυτό το «ούτως» δεν φανερώνει μόνο το κείμενο της προσευχής του Κυρίου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθη. Το πώς προσεύχεται ο Ιησούς το βλέπουμε και αλλού στον Γολγοθά, στην ώρα της αγωνίας του εσταυρωμένου, και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Ο Χριστός είπε αυτές τις λέξεις «φωνή μεγάλη». Η προσευχή αυτή ήταν μια κραυγή προς τον Πατέρα, κραυγή που μπορούν να την καταλάβουν μονάχα εκείνοι που σε στιγμές αδιεξόδου βρήκαν μοναδικό καταφύγιο σε αυτή την υπέρτατη πράξη εμπιστοσύνης. Και τώρα το ερώτημα, εμείς πώς προσευχόμαστε? Δεν είναι εύκολο να αποσυρθούμε στην έρημο, μα μπορούμε και στους θορύβους των πόλεων να βρούμε τον εαυτό μας έστω και με αρκετή δυσκολία και να μιλάμε στο Θεό εκ βαθέων. Και η δική μας προσευχή πρέπει να γίνεται φωνή μεγάλη, να είναι κραυγή εκ βαθέων και όχι ένας ψήθυρος συνηθίας που δεν θα τον ακούμε ούτε εμείς ήδη, να είναι κραυγή στην οποία θα εκφράζονται όλες οι δυνάμεις της ύπαρξής μας. Και όταν έρχεται η ώρα που η κόπωση μας εξαντλεί απελπιστικά και μας κάνει να νιώθουμε και αυτό το Πάτερ ημών σαν πολύ κουραστική προσευχή, τότε αρκεί και μια φράση, μια λέξη αρκεί μονάχα να λέγεται «εν πνεύματι και εν αληθεία». Σε τούτο τον κόσμο, αγαπητοί ακροατές, που καθημερινά μας συνθλίβει και μας κάνει να νιώθουμε τόσο μόνοι, έχουμε ανάγκη από περισυλλογή και προπαντός από προσευχή. Έτσι θα βρούμε τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Μόνο με τη θερμή προσευχή θα πλεύσουμε στην τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής και θα βρούμε την πίστη να περπατήσουμε ακόμα και πάνω στα κύματα, όπως ο Ιησούς. Ο Ιησούς, ας είναι το παράδειγμά μας, περπάτησε στον ίδιο δρόμο και τώρα από το τέρμα μας γνέφει να προχωρήσουμε. Ας τον ακούσουμε για να έρθει η ειρήνη και η ευτυχία στην ψυχή μας.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την ερμηνεία έτσι πιο βαθιά του Αγίου Ευαγγελίου με την βοήθεια του Θεού πάντοτε και με βοήθημά μας στο Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα είναι ο λίγον αρχαΐζουσα, τα μηνύματα όμως του συγγραφέως πολύ δυνατά. Το καιρό εκείνο, ην άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνει στο πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Τα λόγια ταύτα ανεγνώστησαν και εξηγήθηκαν εις το Ευαγγέλιο της παρελθούσης Κυριακής. Επανέλαβε δε αυτά ο ποιήσαστας περικοπάς των κατά πάσαν Κυριακήν Ευαγγελίων, δια να ακολουθήσει την σειρά της διηγήσεως, διότι με το θαύμα των πέντε άρτων, μετά το θαύμα των πέντε άρτων, ην άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, ή να εκείνη με ένα πέλθωσιν εις την Βυθσαϊδά, προ αυτού, αυτός δε εντωμεταξύ απολύσει τα πλήθη τα υπ' αυτού, τραφέντα και χορτασθέντα, έπειτα απολύσας αυτά ανέβει ευθύς εις το όρος. Και απολύσας τους όχλους ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένο γενωμένης μόνος είναι εκεί. Ότι ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος και αρχιερεύς ημών προσέφερε προς τον Θεόν τα συπεριμών δεήσεις, πρώτον μεν απέλυσε τους όχλους ή τα ανέβει στο όρος, μόνος δε εκεί προσήφιετο έως το εσπέρας. Εδίδαξε δε δια τούτου ότι πας χριστιανός όταν έλθει ο καιρός της προσευχής, πρέπον είναι πρώτον να αποβάλει τας κοσμικάς ενοχλήσεις και των θόρυβων των παθών, έπειτα να αναβιβάσει τον νουν αυτού εις το όρος, ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, ήτι εις των ουρανών, είναι ως θυμίαμα καθαρών προσφέρει στον Θεόν την προσευχήν αυτού, αλλά και έως εσπέρας παρέτεινεν ο Δεσπότης ημών της προσευχής το έργο, δια να μάθομεν ότι όχι βιασύνη και ταχύτης, αλλά παράτασης και επιμονή είναι αναγκαία εις των καιρών της προσευχής. Ο μεν Κύριος λοιπόν παρέτεινε την προσευχήν αυτού έως εσπέρας. Το δε πλοίον ήδη μέσων της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Διατί ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ο δεσπόζων του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής καταπραΐνων, δεν έδωσεν άνεμον ευνοϊκών, ούτε ησύχασε της θαλάσσης τα κύματα, είναι οι μαθηταί αυτού διαπλεύσος είναι κινδύνος και αφόβος, αλλά πρώτον ινάγκασεν αυτούς να εισέλθωσιν εις το πλοίον. Έπειτα αφήγε το πλοίο να βασανίζεται τη νύκταν εις το μέσον της θαλάσσης υπό τις εναντίες του ανέμου φοράς και της βίας των κυμάτων. Επίτηδες τούτον έπραξεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει την πίστην αυτών και συνηθίσει αυτούς εις τους κινδύνους τους οποίους έμελον να υπομείνουν, περιερχόμενοι την οικουμένη δια το ευαγγελικόν κήρυγμα, αφού δε αποδείξει ότι εις πάντα κίνδυνον και εις πάσαν ανάγκην προφθάνει και λυτρώνει αυτούς, να θερμάνει την πίστην αυτών και να φυτεύσει στην καρδίαν αυτών το θάρρος και την προς αυτών ελπίδαν. Βλέπετε πως κατολίγων και βαθμιδών γυμνάζει αυτούς ως φιλόστοργος πατήρ και διδάσκαλος. Πρώτον μένει στην θάλασσα της Γαλιλαίας, ότε το πλοίον εκινδύνευεν εκ του σεισμού και των κυμάτων, τα οποία του εσκέπαζουν, τότε αυτός ήτον μεταυτόν εις το πλοίον κοιμόμενος. Όθεν χωρίς αναβολή λυτρώνει αυτούς από τον φόβον και απαλάτη του κινδύνου, διότι εγερθείς παραυτίκα επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και εγένε το γαλήνη μεγάλη. Νύν δε μακράν απέχων από του πλοίου, αργοπορεί και αναβάλει την βοήθειαν και την λύτρωσιν από του κινδύνου και φόβου.

τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε μπρος αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Οι παλαιοί Εβραίοι εμοίραζον τον καιρόν της νυχτός εις τρία μέρη ίσα. Εις την αρχήν δε εκάστου μέρους ήλασαν τους φρουρούς, ονόμαζον δε τα μέρη ταύτα του νυχτερινού καιρού φυλακάς, ήτι αρχήν φυλακής, μέσην φυλακής και οθυνήν φυλακής. Εις τον καιρόν δε του Ιησού Χριστού εις τέσσερας φυλακάς εμοίραζον τας ώρας της νυχτός κατά την συνήθεια των Ελλήνων και Ρωμαίων. Πρώτον λοιπόν αφήγεν ο Κύριος τους μαθητάς αυτού να φοβηθούν και να κινδυνεύσουν αρκετάς ώρας, ή να, ως είπομεν, και την πίστην αυτών γυμνάσει και την καρτερίαν. Έπειτα, κατά την τετάρτην αλλαγήν της φρουράς, ή τη μετά την ενάτην ώραν της νυχτός, ήλθεν προς αυτούς περιπατών επάνω εις τη θάλασσαν, καθώς περί επάντη και επάνω εις τη στερεάν γην. Ω του παραδόξου θαύματος! Έσχισεν μεν ο Μωυσής την ερυθράν θάλασσαν και έστησεν αυτήν τείχος εκ δεξιών και τείχος εκ σεβονίμων. Και ούτω πατήσας ο Ισραηλίτης λαός επάνω εις την φανήσαν γην, διεπέρασε διαμέσου της θαλάσσης. Έστρεψεν δε εις τα οπίσω ο Ιησούς του να βει το ρεύμα του Ιορδάνου ποταμού. Και εφάνει εν το βάθι αυτού ξηρά γη, εις την οποίαν πατήσαντες οι Ισραηλίτε διέβησαν τον Ιορδάνη. Μεγάλα αναμφιβόλωστα αυτά τα δύο θαύματα, αλλά αναπαύεται οπωσδήποτε ο νους όταν ακούμεν ότι οι άνθρωποι εκείνοι στην Ερυθράν θάλασσαν και τον Ιορδάνη ποταμόν διήλθον πατήσαντες επάνω εις την γην την γυμνοθήσαν του ύδατος. Άνθρωπος δε περιπατών επί της θαλάσσης είναι θαύμα παντελώς ακατάληπτον. Άραγε έπηξεν εκείνη την ώραν η θάλασσα και γένετο στερεά. Άραγε έλειψε το βάρος του σώματος του Ιησού Χριστού. Άραγε ευλαβήθη η θάλασσα το δεσποτικόν και θείον σώμα και ευάσταζεν αυτόν εναντίον των νόμων της φύσεως αυτής. Άραγε μόνα τα άκρα των ποδών του Ιησού ίγγιζον την θάλασσα, το δε βάρος του σώματος ευάσταζεν η δύναμις της θεότητος. Αληθώς ακατάληπτος του θαύματος τούτου ο τρόπος, καθώς και άλλων πολλών. Δια τούτο πρεπόντος, όταν τούτον είδον οι μαθητέ, εταράχθησαν. Και ειδώντες αυτών οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Φάντασμα είναι εκείνο το οποίο φαίνεται μεν ως πράγμαν αληθινών και υπαρκτών, δεν είναι δε πράγμαν αληθινών ούτε έχει όλος ύπαρξη. Το φάντασμα είναι δημιούργημα της φαντασίας, εκ του οποίου και αισθήσεις ταρατώμενε αλόκοτε ενεργούσι. Πάντες οι Εβραίοι δε διδαγμένοι όντες εκ της περί των μάγων του Φαραώ ιστορίας και εκ των ιστοριθέντων περί της εγκαστριμήθου του Σαούλ, επίστευον ότι τι αυτά φαντάσματα ενίοτε φαίνονται συνεργία του διαβόλου προς βλάβην των ανθρώπων. Διότι ο Απόστολος Παύλος έγραφε προς τους Κορινθίους ότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Οι μαθητέ λοιπόν του Σωτήρος ειδώντες και μη δυνηθέντες να αναγνωρίσω συν αυτόν, είτε δια το σκότος της νυχτός, είτε διότι εκάλυπτον το πρόσωπον αυτού τα υψούμενα κύματα, είτε διότι ευθύς εταράχθη το πνεύμα αυτόν υπό του ασυνήθους και παραδοξουτά του εκείνου θεάματος, είτε διότι αυτός ο Ιησούς υπέκρυψε τον χαρακτήρα του προσώπου αυτού, ενόμισαν ότι το φαινόμενο είναι φάντασμα ή τη πλάσμα του σατανά προς βλάβην αυτών και καταποντισμών. Όθεν φοβηθέντες εφώναξαν με δυνατάς φωνάς. Τι δε είπαν όταν εφώναξαν ουδείς των Ευαγγελιστών εσημείωσε. Φανερόν όμως είναι ότι δια της κραυγής των Θεών επεκαλέσαντο, καθώς και εμείς όταν φοβούμεθα των Θεών κράζομεν εις βοήθεια. Ευθέως δε λάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον «Θαρσείτε, εγώ είμαι,
μη φοβήστε, λάβετε θάρρος, εκείνον το οποίο βλέπετε δεν είναι φάντασμα, εγώ ημί, μη φοβήστε. Γνωρίσαντες δε εκ της φωνής οι μαθητές εκείνων των οποίων δεν ειδηνήθησαν να γνωρίσουν εκ της οράσεως, έδειξαν δια τούτου ότι εις τα της πίστεως η ακοή είναι ισχυρότερα των οφθαλμών. Η δε δεσποτική φωνή έπαυσεν ευθύς των φόβων της ψυχής, ησύχασεν την ταραχή του πνεύματος και έδωσε θάρρος μέγα εις την καρδίαν αυτών.

Αποκριθείς δε αυτό, Πέτρος είπε, Κύριε εισή ή και έλευσον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ, και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάντησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Ακούσας την φωνή του Κυρίου Ιησού ο Πέτρος και διστάζει και πιστεύει και δεικνύει αγάπη προς τον Ιησούν Χριστόν μεγαλυτέραν των άλλων μαθητών. Κύριε εισή ή, Κύριε λέγει, εάν σύ υπάρχεις ο Κύριός μου, τούτο είναι δισταγμός, ακόμη εδίσταζε περί του εάν εκείνος τον οποίον έβλεπε και οίκουεν ήτο ο Ιησούς. Και έλευσον με προσέλθειν, τούτο είναι πίστης, επίστευσεν ότι δια προστάγματος του Ιησού Χριστού δύναται και αυτός να περπατήσει επάνω εις τη θάλασσαν. Τούτο δε είναι και αγάπης απόδειξης, πρόσταξο με να έλθω προς σε, θέλει ή να πριν ή εισέλθει ο Ιησούς εις το πλοίον, προφθάσει αυτός και πλησιάσας ασπασθεί αυτόν και προσκυνήσει. Τι ούτων πράγμαν είναι η αγάπη, προϋπαντά, προτρέχει, προφθάνει των αγαπόμενων. Και ο μεν παντοδύναμος εκέλευσεν, ελθέ είπεν. Ο δε Πέτρος καταβαίνει από του πλοίου και περιπατών επάνω εις τη θάλασσαν, έρχεται προς τον Ιησούν Χριστόν και ούτω γίνεται θαύμα επί θαύματος, το δεύτερο μεγαλύτερο του πρώτου, διότι όχι μόνον ο δημιουργός και δεσπότης της θαλάσσης, αλλά και ο δούλος με τη δύναμη της προσταγής αυτού περιπατεί επ' αυτής ως επί της ξηράς γης. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής. Η μεν προθυμία του πνεύματος του Πέτρου εδίωξεν από την καρδίαν αυτού πάντα φόβον. Όθεν με θάρρος κατέβει από του πλοίου, επάντησεν επάνω εις το είδωρ και περιεπάντησεν επί της θαλάσσης. Όταν όμως είδεν τον άνεμον ισχυρών και αυτόν βυθιζόμενον εις το είδωρ, τότε υπερίσχυσεν η ασθένεια της σαρκός την προθυμία του πνεύματος και εφοβήθη. Τι αυτή είναι η ανθρώπινος φύσης, πολλάγιστα μεγάλα επιτελεί, εις δε τα μικρά φοβείται και διστάζει, περιπατεί στην θάλασσαν και τίποτε δεν φοβείται, φοβείται δε τον άνεμον. Τι ούτων τι έπαθεν ο Ηλίας, το σάφτα κατόρθωσε θαυμάσια έργα έπειτα εφοβήθη τους φοβερισμούς της Ιεζάβελ. Τι ούτων τι έπαθε ο Μωυσής, εφώνευσε τον Αιγύπτιον, έπειτα εφοβήθη τα λόγια του Εβραίου. Τι ούτων τι παθαίνουν μερικοί ευσεβείς άνθρωποι, με τα προθυμίας μεγάλης, χωρίς να φοβούνται κανένα πειρασμόν ή κίνδυνον, εισέρχονται εις τον δρόμο της αρετής εις τον οποίον υπάρχει ο Ιησούς. Έπειτα συναντώντες κάποιον μικρόν πειρασμόν ή κίνδυνον, διστάζουσι και φοβούνται και στρέφουσιν εις τα οπίσω. Ο Πέτρος όμως έδωκε παράδειγμα άγιο διαταστή αυτές περιστάσεις. Αυτός εφοβήθηκε, εδίστασεν, αλλά δεν εστράφει στα οπίσω, ούτε απελπίστη, έκραξε όμως μεγαλοφόνος, «Κύριε, σώσον με, όθεν και έτυχεν της σωτηρίας». Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείραν, επελάβε του αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, ιστή». Εδίστασας.

ταχύσεις αντίληψην ο πολύ ευσπλαχνός ευθύς εκτείνει την χείραν αυτού και επιλαμβάνεται του Πέτρου ο δε πάλιν αφόβος και αδιστάχτος ίσταται και περιπατεί επί της θαλάσσης. Μάθημα είναι τούτον διδάσκων ότι οι αν και εμείς όταν περιπέσομεν εις κινδύνους προστρέχοντες εις τον Θεόν κραυγάζομεν όσο Πέτρος Κύριε σώσον ημάς εκτείνει και σώζει ημάς από πάσης κινδυνόδους περιστάσεως έπειτα περιπατούμεν και ημείς πάλιν ανδρείος και μεγαλοψύχος των δρόμων της αρετής. Αλλά διατί ο Θεάνθρωπος δεν επετίμησε τον άνεμον καθώς και άλλοτε αλλήλεγξε τον Πέτρον δια να δείξει ότι όχι ο άνεμος αλλά η ολιγοπιστία και ο δισταγμός εφόβιζε και κατεπόντιζεν αυτόν. Ενώ ο θερμός επίστευεν έφευγεν από αυτού ο φόβος και το είδωρτο υποκάτω των ποδών αυτού εστερεούτο ότε δε ολιγοπίστησε και εδίστασε τότε και ο φόβος κατέλαβεν αυτόν και το είδωρ εις το οποίο επάτη διελύετο. Σημείωσε δε ότι δεν είπεν ο Κύριος το Πέτρο άπιστε αλλά ολιγόπιστε διότι πραγματικώς δεν υπίστησεν ο Πέτρος αλλά εδίστασε διότι αν ολοτελώς υπίστη δεν θα έκραζε το Κύριε σώσον με. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ότε δε ο Ιησούς και ο Πέτρος εισήλθον εις το πλοίον έπαυσε ευθύς ο άνεμος και ταύταμεν γράφει ο Μαθαίος ο δε Ιωάννης σιωπήσας μερικά υπό του Μαθαίου εις το ρηθέντα ανέφερε συντόμως τα εντωμεταξύ γεγονότα και υπό του Μαθαίου σιωπηθέντα εν δε τούτο είναι και το εν δε τούτον είναι και το εξής ήτι το ότι οι μαθηταί ακούσαντε στην φωνή του Ιησού Χριστού όταν είπεν «Εγώ ημί μη φοβήστε, ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ίνι πήγον και το μεν ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον εγένετο πρώτης καταβάσεως του Πέτρου εις την θάλασσα το δε και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ίνι πήγον εγένετο μετά την είσοδον εις το πλοίον του Ιησού Χριστού και του Πέτρου ευθύς δηλαδή μετά την είσοδον αυτών το πλοίον επλησίασεν εις την γην εις ίν οι Απόστολοι έσπευδον να φθάσουν. Βλέπον δε ότι η σέλευσης του Κυρίου εις το πλοίον πάβει μεν τον άνεμον κατευθύνει δε το πλοίον γιωθεί αυτών εις την γην εις την οποίαν οι Απόστολοι έσπευδον να φθάσουν νόησον ότι τούτο είναι σύμβολον σημαίνον ότι εις οποίαν ψυχήν έλθει ο Κύριος Ιησούς πάβει μεν τον παθόν αυτής την ζάλιν οδηγεί δε εις τον ορθόν δρόμον αυτήν και την κάμνη να εγγίζει στην επουράνιον πατρίδαν της οποίας απόλαυσιν πάντες οι ευσεβείς επιθυμούσι και βιάζονται να φθάσουν. Βλέπετε και τον καρπόν των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού Χριστού οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Ιησού.

Διότι άραγε ότι ο Ιησούς Χριστός επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και έγινε το γαλήνη μεγάλη, τότε οι ειδώντες το θαύμα εθαύμασαν μόνον και είπων ποταπός εστιν ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Αλλά δεν ομολόγησαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεού Υιός. Οι δεειδώντες το σήμερον αναγνωστέν θαύμα ελθόντες προς τον Ιησούν ως Υιόν Θεού προσεκίνησαν αυτόν και μεγαλοφόνος ομολόγησαν ότι αληθώς είναι Θεού Υιός. Διότι το θαύμα τούτο υπερέχει εκείνο ο άνεμος και η θάλασσα και καταφύσιν μετά την τρικυμία ησυχάζουσι και γαλινιώσιν. Ο δε επί της θαλάσσης περίπατος δύο ανθρώπων του Ιησού Χριστού και του Πέτρου δια της προσταγής αυτού του Ιησού είναι έργον ανώτερον της ανθρωπίνης λογικής. Εκ τούτου λοιπόν εγνώρισαν οι μαθηταί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος δια τον οποίον ο προφήτης Δαβίθ προείπεν «Εν τη θαλάσση εωδήσου και ετρίβησου εν είδαση πολλής». Ήτι εγνώρισαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μετά δε ταύτα ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού διαπεράσαντες στην θάλασσαν ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. Εις το σημείο τούτον φαίνονται ασύμφωνοι οι Ευαγγελιστέ, διότι ο μεν Μαθαίος λέγει ότι έφτασαν εις γην Γεννησαρέτ. Ο δε Μάρκος διηγείται ότι Ιησούς συνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν. Ο δε Ιωάννης γράφει και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ειν υπήγον. Αλλιδού πως κατά πάντα είναι σύμφωνα των θεηγόρων ανδρών τα λόγια. Το πλοίον ότε εισήλθεν εις αυτόν ο Ιησούς και έπαυσεν ο άνεμος έφθασεν ευθύς εις την γην. «Εις ποιαν γην, εις συν υπήγον», λέγει ο Ιωάννης, «ήτι εις εκείνην την γην εις συν έσπευδον να φθάσουν, ήτις ήτο η Βηθσαϊδά», ως λέγει ο Μάρκος. Φθάσαντες λοιπόν εκεί, με τα ταύτα διαπέρασαν και ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ, ως ιστορή ο Ματθαίος.

Μεταδώσαμε για σας μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής της 9ης του Ματθαίου, τον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο.

Ανδρέας Ζάκος. Είμαστε χριστιανοί και ο αντικειμενικός μας σκοπός πρέπει να είναι η ουράνια βασιλεία.

15 Δεκεμβρίου 1955, σε μια καμπή του δρόμου κοντά στους αρχαίους σόλους, 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ έστησαν εν έδρα σε ένα αγγλικό τζιπ. Ο ένας από τους 2 στρατιώτες του τζιπ σκοτώθηκε, ενώ ο άλλος, έρποντας, κατάφερε να φτάσει μέχρι την κορυφή του λόφου και να τους πυροβολήσει. Ένας από αυτούς, ο χαράλαμπος Μούσκος, έπεφτε νεκρός, ενώ οι άλλοι 3 τραυματίζονταν. Ένας από τους 3, ο Μάρκος Δράκος, κατόρθωσε, παρά το τραύμα στο κεφάλι που είχε, να συρθεί μέσα από ένα χαντάκι και να σωθεί. Οι άλλοι 2 έμειναν εκεί κάτω από την απειλή της κάνης του πολυβόλου του ταγματάρχη Κουπ. Ανάμεσα στον Κουπ και στον Ζάκο μεσολάβησε μια στοιχομηθεία μέχρι να φτάσουν οι αγγλικές ενισχύσεις. Όταν ο ταγματάρχης ρώτησε τον Ζάκο γιατί τους πυρεβόλησαν, αυτός απάντησε: «Είμαι Έλληνας και αγωνίζομαι για τη λευτεριά της πατρίδας μου». Για τον πόθο αυτό, για τη λευτεριά, βάδισε στις 9 Αυγούστου του 1956 στην Αγχώνη.

Από το κελί των μελλοθανάτων έστελε σε δικούς και φίλους του γράμματα μέσα από τα οποία φανέρωνε τις σκέψεις του και τα αισθήματά του. Αλλά θα ήταν καλό, πριν δούμε τα άλλα του γράμματα, να παρατεθεί το τελευταίο που έστειλε στον αδερφό του Γεώργιο στις 8 Οκτώβου 1956. Αγαπητέ αδελφέ, όταν θα πάρεις το γράμμα μου αυτό, θα έχω φύγει για πάντα. Υπάρχει κανείς που θα μείνει? Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, μα στη ψυχή μου φωλιάζει η ηρεμία. Τη στιγμή αυτή ακούμε την ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα, ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε πού υπάρχει τραγωδία στον θάνατο. Τότε μόνο θα αισθανόμουν λύπη αν ήξερα ότι θα μπορούσα να μείνω για πάντα νέος και θάνατος, αν απέφευγα την εκτέλεση. Νομίζω όμως ότι μόνο με την εκτέλεση θα μπορέσω να μείνω πάντα νέος και θάνατος. Πρώτα ύστερα έπρεπε να διαθέσω τη ζωή μου. Δεν βλέπω πιο κατάλληλη περίσταση από την τωρινή και να το κάνω. Δίνε θάρρος στην οικογένεια. Προσπάθησε να παρηγορήσεις τη μητέρα μας. Ο πρώτος της γιος, από τώρα και στο εξής, θα είσαι εσύ και όχι εγώ. Σε φιλώ, αδελφός σου Ανδρέας.

Τα γραπτά κατάλοιπα του Ανδρέα Ζάκου που διασώθηκαν μαρτυρούν ψυχικός σθένος, χριστιανική πίστη, ευαισθησία και ανθρωπιά. Βρίσκει τη δύναμη ο μελλοθάνατος αγωνιστής να κάνει ακόμα και χιούμορ, ενώ ξέρει ποια είναι η τραγική μοίρα που προδιαγράφεται για αυτόν. Στις 20 Δεκεμβρίου 1955, πέντε μόνο μέρες μετά τη μάχη όπου τραυματίστηκε και συνελήφθη και ενώ ακόμα βρίσκεται υποφρούρηση στο νοσοκομείο, γράφει προς τον πατέρα του Χαρίλαο Ζάκο αυτό το γράμμα. «Αγαπητέ πατέρα, η υγεία μου αποκαθίσταται ολταχώς. Δεν χρειάστηκε να κάνω εγχείρηση. Μπορείτε να μου γράφετε όποτε θέλετε. Ο δικηγόρος μου είναι ο κύριος Στέλιος Παυλίδης. Δεν είμαι για να σας συμβουλεύω, αλλά πρέπει να φανείτε αντάξει των περιστάσεων. Πες τη μητέρα μου ότι σκηνές τραγικές και μαράζα θα με στενοχωρήσουν όσον τίποτε άλλο. Τόσο στο σπίτι, όσο και έξω, όπου πρέπει να συνεχίσετε να βγαίνετε, να συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια. Χαιρετισμούς σε όλους και να είστε βέβαιοι πως σύντομα θα επιστρέψω. Πολύ σύντομα. Μην αφήσετε την αγωνία να σας κυριεύσει, γιατί θα δυσκολευτείτε πολύ αργότερα. Με αγάπη, Ανδρέας».

Πατέρα, είμαι υγιής όσο ποτέ άλλοτε και οποιαδήποτε κι αν είναι η έκβαση της δίκης δεν πρόκειται να με συγκυρίσει. Θα επιθυμούσα δε να με μιμηθείτε κι εσείς ως την τελευταία φάση της όλης υπόθεσης. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως. Χαιρετισμούς σε όλους. Με αγάπη, Ανδρέας.

Στον πατέρα του πάλι, αφού την προηγούμενη είχε καταδικαστεί σε θάνατο, γράφει στις 29 Δευτέρου 1956. Αγαπητέ πατέρα, σου γράφω για να διαλύσω κάθε ίχνος ανησυχίας που πιθανό να σας κατέχει. Είμαι πολύ καλά και σας επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα να μην λυπάστε. Έχουμε μεγάλες ελπίδες ακόμα στην έφεση, γιατί ο δικαστής είπε πως μας βρίσκει ενόχους για δευτερεύοντες ρόλους μόνον. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει κανένα σχόλιο στους Times of Cyprus για τη δίκη μου, μου γράφετε. Το αντίγραφο φυσικά. Χαιρετισμούς σ' όλους, όπως επίσης και στους γνωστούς. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

Στις 5 Τρίτου 1956 γράφει πάλι στον πατέρα του: «Αγαπητέ πατέρα, πήρα σήμερα το γράμμα σας. Είμαι πολύ καλά, όπως πάντα, και δεν ανησυχώ καθόλου. Σήμερα με επισκέφθηκε ο θείος μου ο Λυκούργος και προχθές το Σάββατο ο δικηγόρος μου. Εξέτασα το ζήτημα σχετικά με το ότι δεν άφησαν τον Αδόλφο να με δει. Εγώ δεν είχα άλλη επίσκεψη την Παρασκευή. Είχε όμως ο Χαρίλαιος και έγινε σύγχυση. Για το απόσπασμα της εφημερίδος θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ψάξετε μήπως ξεχάσετε να το βάλετε στο φάκελο. Νομίζοντας ότι το κράτησα στη λογοκρισία, ζήτησα ειδική άδεια να μου το δώσουν. Στο τέλος όμως ανακάλυψα πως δεν το κράτησαν, αλλά δεν το βρήκαν. Είμαι βέβαιος για την ειλικρίνειά τους. Πάντως αν χάθηκε δεν πειράζει. Μου γράφετε την περίληψη αφού το διαβάσατε. Δεν ανησυχώ καθόλου. Κατά κρίβη ανησυχώ μήπως εσείς ανησυχείτε. Όπως σας ξανάγραψα, το τέλος της υποθέσεως αυτής δεν πρόκειται να με συγκινήσει. Είτε κακό είτε καλό είναι. Μην ξεχνάτε ότι στις 15 του Δεκέμβρη με άγγιξαν τα φτερά του θανάτου. Το ότι γλίτωσα

είναι κάτι που καλά καλά δεν το πιστεύω. Ο θάνατος δεν με τρομάζει πια. Είμαι όμως βέβαιος ότι δεν θα πεθάνω. Και πρέπει να είστε βέβαιοι κι εσείς. Δεν θα πεθάνω. Αυτό πρέπει να πιστεύετε και να παύσετε να λυπάστε. Καθώς ξέρετε, δεν πέφτω έξω στις προσθήσεις μου. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

τον αδελφό του Γεώργιο γράφει στις 23 του 1956. Αγαπητέ Κόκο, μόλις χθες πήρα τα γράμματά σας. Μου άρεσε το γράμμα της Αστέρος. Αναφερέσω τη λέξη κυκλοφορούν που δεν είναι δική της. Είμαι πολύ καλά από όλες τις απόψεις. Ο τρόπος με τον οποίο επιδιορθώνεις το αυτοκίνητό μου είναι πολύ καλός. Στον πατέρα του στέλνει αυτό το γράμμα στις 26 Τρίτου 1956. Αγαπητέ πατέρα, ως τη στιγμή που σας γράφω δεν έχω καμιά επίσημη διαβεβαίωση ότι η έφεσή μας έχει οριστεί για μεθαύριο Τετάρτη. Η πληροφορία που είχα ήταν έμμεση. Δεν σας συμβουλεύω να έρθετε πριν βεβαιωθείτε. Αν εν τω μεταξύ δεν ακούσετε τίποτε από το ράδιο ή αν δεν γράψουν τίποτα οι εφημερίδες, το πιο φρόνιμο απ' όλα είναι να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο μας για να σας πει θετικά. Εγώ βέβαια θα πληροφορηθώ έγκαιρα. Δεν έχω όμως το χρονικό περιθώριο για να σας γράψω. Και όπως είπαμε, ψυχραιμία για οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί. Αν και εγώ, πολύ δικαιολογημένα, είμαι αισιόδοξος για την έκβαση της εφέσεως. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας. Στον πατέρα του, στις 13 Τετάρτου 1956. Αγαπητέ πατέρα, πήρα και τα δυο σας τα γράμματα, καθώς και το CMC News. Επειδή τα Σάββατα δεν βρίσκεστε στο γραφείο μετά το μεσημέρι, στέλνω αυτό το γράμμα φροντίδι του Κόκου και ελπίζω να μην γίνει καμιά σύγχυση. Μου γράφετε τακτικά για τις ελπίδες μας και τα λοιπά. Μίλησα τη Δευτέρα με τον δικηγόρο και έχω σταθμίσει την πολιτική κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Μια από τις αρχές μου είναι να μην τρέφω αυταπάτες. Γνωρίζω ότι το κάθε τι εξαρτάται από τυχόν άγνωστους παράγοντες. Πάντως, τίποτε δεν θα διαταράξει την ηρεμία με την οποία ευθύς εξ αρχής αντιμετωπίζω την όλη υπόθεση. Εχάρηκα υπερβολικά για τα βιβλία Effective Speech. Μπορείτε να μου φέρετε με πρώτη ευκαιρία, αν τα διαβάζετε κι εσείς όμως, να μου τα στέλνετε ένα-ένα. Είχα την εντύπωση ότι οι τόμοι ήταν 12 και όχι 6. Αλλά φυσικά μπορεί να χωρίζονται σε διαφορετικά θέματα. Εγώ ως γεγονός ενδιαφέρομαι περισσότερο για δημόσιες ομιλίες. Προς το παρόν διαβάζω τα απομνημονεύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ήθελα να διαβάσω και το του Χίτλερ, το οποίο αναφέρει ο Τσόρτσιλ στα γραφόμενά του. Ο κύριος Κληρίδης μου υποσχέθηκε να μου δανείσει το δικό του, μια και δεν το βρήκα πουθενά αλλού. Είμαι πολύ άνετα εδώ. Εκτός από το διάβασμα, ακούμε τώρα και μουσική από το ράδιο κάθε απόγευμα. Μας έδωσαν και ξύλινη επιπρόσθετη τάβλα, καθώς και παντούφλες. Τα φαγιά εξακολουθούν να είναι καλά όπως και πριν. Μας δίδουν και φρούτα, πορτοκάλι, κάθε βράδυ. Χαιρετισμούς στο σπίτι και σε όλους τους φίλους. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

Γράμμα προς τον πατέρα του την 1η Πέμπτου 1956. Αγαπητέ πατέρα, έχω υπόψη μου ότι θα έρθετε την Παρασκευή για να με δείτε και θα σας περιμένω. Μάλιστα έχω εξηγηθεί μήπως δεν επιτραπούν οι επισκέψεις, αλλά μου είπαν ότι μπορείτε να έρθετε. Όπως θα σας έχει πει και ο αδόλφος, θα ευχαριστηθώ πολύ αν μπορέσετε να μου φέρετε την εγκυκλοπαίδεια Pierce. Μόλις προλίγου τώρα, είναι 4:30, εκουβέντιαζα με τον κύριο Γλάφκο Γκληρίδη. Πήρανε, λέει, τηλεγραφήματα από το Λονδίνο ότι έως τις 16 τρέχοντος οι δικηγόροι μας στην Αγγλία πρέπει να καταθέσουν την υπόθεση στο Ανακτοσυμβούλιο. Είμαι υποχρεωμένος να μην σας κρύψω ότι η κατάσταση δεν είναι αρκετά ρόδινη. Άλλωστε, θα το αντιληφθείτε και μόνοι σας πολύ σύντομα, εννοώ από γενικής άποψης. Δεν θέλω να ανησυχείτε, ούτε να νομίσετε ότι ανησυχώ εγώ. Είμαι απολύτως εντάξει και θα είμαι πάντα το ίδιο. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

γράμμα προς τον πατέρα του στις 9/5/1956. Αγαπητέ πατέρα, δεν πρέπει να ανησυχείτε για τις νέες εξελίξεις. Ουδέποτε αμφέβαλα για την κατάσταση. Έχετε υπομονή. Όλα θα διορθωθούν στο τέλος, ανεξάρτητα από τη δική μας τύχη. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός. Με αγάπη, Ανδρέας. Μια μέρα πιο ύστερα, ο Ανδρέας Ζάκος από το κελί του μελλοθανάτου παρακολουθεί, ηχητικά βέβαια και με τη φαντασία του, την εκτέλεση των Καραολί και Δημητρίου. Λίγες μέρες πιο ύστερα, στις 8 Μαΐου 1956, ο Ζάκος σε ένα του γράμμα προς τον συναγωνιστή του Αλέξανδρο Μπανταζή, που ήταν κρατούμενος στην Κοκκινοτριμηθιά, σημειώνει και τα εξής. Ξέρω πόσο σας συνετάραξαν οι εκτελέσεις των δύο φίλων μας. Η ηρεμία δεν τους εγκατέλειψε ούτε για μια στιγμή. Δεν λιποψύχησαν και είμαι για αυτούς περήφανη, ανεξάρτητα από τη δική μας θέση. Ευχαριστήθηκα πολύ που δεν προσπαθείς να μας δώσεις θάρρος. Όταν έγινε κάθε προετοιμησία για την εκτέλεση του Μιχαλάκη, πριν αποφασίσουν να εκτελέσουν μαζί και τον Ανδρέα, δεν προσπάθησα να του δώσω θάρρος. Στο σημείο αυτό, η λογοκρισία διέγραψε μια γραμμή με προφανώς έντονο εθνικό περιεχόμενο. Στον πατέρα του, γράφει ο Ζάκος στις 5/6/1956. «Αγαπητέ πατέρα, είμαι καλά. Ίσως να έχετε ακούσει σχετικά με την έφεσή μας. Το σημερινό Times of Cyprus γράφει: οι καταδικασθέντες εις θάνατον Ζάκος και Μιχαήλ έλαβαν άδεια διποβολήν εφέσεως εις το Ανακτοσυμβούλιο. Ο κύριος Πρίτ, σύμβουλος της Βασιλίσσης, εδήλωσε ότι ούτι εδικάστησαν βάσει συνδυασμού νομοθεσιών ανυπάρκτου δια την ειδική αυτήν περίπτωση, προσέθεσε δε ότι ο δικαστής δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο καταδικασθέντες μετέφεραν όπλα, αλλά ότι ούτι έπαιξαν δευτερεύοντα ρόλων στην ενέδρα. Ρέουτερ. Χαιρετισμούς σ' όλου στο σπίτι και στο γραφείο. Εάν υπάρχει κανείς που βάζει στοιχήματα για το ποδόσφαιρο, εξακολουθώ να υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Με αγάπη, Ανδρέας Ζάκος.

Στο φίλον του Χαράλαμπο Μπακαλούρη, στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς γράφει στις 12/6/1956. Αγαπητέ Χαμπή, το γράμμα σου υπήρξε πηγή ανέκφραστης χαράς, όσο κι αν λυπήθηκα που έχεις την εντύπωση ότι σε παρεξήγησα που δεν απάντησες στο προηγούμενο γράμμα μου. Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε άφησα την αμφιβολία να φωλιάσει μέσα μου όσον αφορά τις καλές σου προθέσεις, για τις οποίες μου έδωσες ως τώρα τόσες και τόσες αποδείξεις. Όσο κι αν λυπήθηκα από το γράμμα σου, δεν το πήρα ακέραιο. Ένα κομμάτι στο τέλος, που αναφέρεται στα αρκετά άτομα της περιοχής μας που βρίσκονται εκεί, έχει αφαιρεθεί από τη λογοκρισία. Έγραψα και πάλι στον Νησίφορο και δεν θα επαναλάβω και εδώ τα ίδια πράγματα, γιατί ελπίζω να βλέπεστε. Πάντως είμαστε καλά. Μας έφεραν εδώ 3 άτομα για την υπόθεση του αεροδρομίου, που είναι τύποι άφθαρτοι. Ο ένας έχει και 3 παιδιά. 2 από αυτά είναι κορίτσια. Η μεγαλύτερη είναι 3 χρονών. Αν δεν εκτελεστούμε όμως, έως ότου αποφυλακιστούμε, θα γίνει περίπου 18 χρόνων. Σώνει και καλά λοιπόν, θέλει να με κάνει γαμπρό του. Σημείωσε ότι εγώ τον περνώ 3 χρόνια. Σπουδαίος πεθέρος. Χαιρετισμούς, Ανδρέας Ζάκος. Στις 29 Ιουνίου 1956, ο Ζάκος γράφει αυτό το γράμμα στο συναγωνιστή του Σόλωνα Λοΐζου, που ήταν κρατούμερος στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Αγαπητέ Σόλο, παρακολούθησα από τις εφημερίδες τις οικογενειακές σου ταλαιπωρίες. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω με το γράμμα μου αυτό, παρά να σε καλωσορίσω στη νέα σου διαμονή, που είναι επέκταση, μπορώ να πω, της δικής μας, ανεξάρτητα από την απόσταση που μας χωρίζει. Ελπίζω να είσαι καλά, αν και είχα πληροφορηθεί τις προάλλες ότι έκανες εγχείρηση. Εμείς είμαστε πολύ καλά στην υγεία. Σε 15 περίπου μέρες θα ξεκαθαριστεί πια η δική μας υπόθεση, και έτσι, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, καλό ή κακό, θα υποχρεωθούμε να εγκαταλείψουμε τα κελιά των μελοθανάτων του μπλοκ νούμερο 8. Χαιρέτα εκ μέρους μου όλους τους γνωστούς, μαζί με τα άλλα σου αδέλφια που βρίσκονται εκεί, αλλά και τους γονείς σου όταν έρθουν να σε δουν. Μόλις τώρα πήρα γράμμα από τον Νησίφορον με ψαλιδισμένη τη δεύτερη παράγραφο, και πες του σε παρακαλώ ότι θα του απαντήσω αύριο μαζί και του Χαμπή Μπακαλούρη που πήρα το γράμμα του ψες. Με φιλία, Ανδρέας Ζάκος.

γράφει στο Χαράλαμπο Μπακαλούρη στις 4 Εβδόμου 1956. Αγαπητέ Χαμπή, συμμερίζομαι την αγανάκτησή σου, με την οποία ήταν ποτισμένο το τελευταίο σου γράμμα. Η κατάσταση όμως θα αλλάξει. Δεν είμαι επηρεασμένος βέβαια από τις εφημερίδες που άλλοτε φάσκουν και αντιφάσκουν. Η ιστορία όμως ουδέποτε διαψεύδεται. Στο μεταξύ, οι πολυάριθμες συλλήψεις μόνον προσωρινή ζημιά προκαλούν στην περιοχή μας. Εκείνοι που συλλαμβάνονται είναι συνήθως οι πιο ακμαίοι στις κοινωνικές εκδηλώσεις κάθε είδους, στις επιχειρήσεις δηλαδή, στα διάφορα επαγγέλματα κλπ. Όταν λοιπόν αυτοί όλοι απολυθούν, θα έχουν πια μέσα τους αναμένη τη φλόγα των υψηλών ιδεωδών της φυλής μας, περισσότερο από πριν, αλλά και το πνεύμα της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανοήσεως θα ριζωθεί βαθιά στη ψυχή τους. Μη στενοχωρήστε λοιπόν, κάνετε μόνο λίγη υπομονή. Για εξοικονόμηση χρόνου γράφω στο ίδιο χαρτί και στον Νησίφορο και σε παρακαλώ δώσε του το γράμμα μόλις το διαβάσεις. Αγαπητέ Νησίφορε, πήρα και το δικό σου γράμμα και ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις που δεν σου γράφω ξεχωριστά. Έχω όμως να στείλω και μερικά άλλα γράμματα και όπως θα ξέρεις δεν μπορούμε να γράφουμε περισσότερα από ένα γράμμα την ημέρα. Εξάλλου, τα γράμματά μας καθυστερούν πολύ τώρα τελευταία και θέλω έτσι να εξοικονομήσω χρόνο. Ο Μαυρομάδης σε ξέρει πολύ καλά και σε χαιρετά. Ήταν, λέει, σε πιο μικρή τάξη από σένα. Δεν μπόρεσα να μιλήσω μαζί του, γιατί μόνο με το Χαρίλα δικαιούμαι να συναναστρέφουμε και μας έχω χωριστά. Έξω βγαίνουμε λίγο το πρωί και λίγο το απόγευμα, υπό ένοπλη επιτήρηση. Σε ξέρει καλά και ο Χατζηλοΐζου από το Βαρόσι, όπως μου έλεγε τις προάλλες που έτυχε να μιλούμε. Ήταν ποδοσφαιριστής της Ανορθώσεως. Καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Χαιρετισμούς σε όλους τους γνωστούς και φίλους που βρίσκονται εκεί. Με φιλία, Ανδρέας Ζάκος.

Όταν τα παλικάρια της ΕΟΚΑ στην Κερίνια συνέλαβαν τον Άγγλο Τζον Κρίμερ με πρόθεση να εκβιάσουν ματέωση των εκτελέσεων, ο Ανδρέας Ζάκος έκανε την ακόλουθη έκκληση, χαρακτηριστική των ευγενικών αισθημάτων του. Ανδρέας Ζάκος, κεντρικέ φυλακέ, 4 Αυγούστου 1956. Εν συνεννοήσει μετά των εταίρων δύο συγκαταδίκων μου, ποιούμε θερμήν έκκληση προς τους ενδιαφερομένους, όπως ο κυρινίας κύριον Τζον Αλφα Κρίμερ, αφαιθεί αμέσως και άνευ όρων ελεύθερος. Παρακαλώ, όπως η ζωή του Βρετανού τούτου γέροντος, ο οποίος δεν ευθύνεται για τις πράξεις μας ή τας ενεργείας της κυβερνήσεως, ουδέν αν κίνδυνο διατρέξει, έστω και εις περίπτωση κατά την οποία αν ήθελε να αποφασιστεί να εκτελεστόμεν ή και εις περίπτωση ακόμη κατά την οποία τελικώς ήθελομεν εκτελεστεί. Στο συνήγορον του, Παυλίδη, γράφει στις 7 Αυγούστου. Αγαπητέ κύριε Παυλίδη, επιθυμώ να εκφράσω και γραπτός τας ευχαριστίας μου προς σας και τους αξιοτήμους συναδέλφους σας, οι οποίοι μας υπεστήριξαν συνεργασθέντες μαζί σας. Σας διαβεβαιώ ότι αποθνίσκομαι με τας καλυτέρας δια σας εντυπώσεις. Στον φίλο του Χαράλαμπο Μακαλούρη γράφει 7-8-1956 αυτά τα συγκλονιστικά λόγια. Αγαπητέ Χαμπή, απευθύνω σε σέναν τον τελευταίο μου χαιρετισμό για να τον διαβάσεις στους φίλους που βρίσκονται εκεί και γενικά σε όλη την περιοχή μας. Είμαστε χριστιανοί και ο αντικειμενικός μας σκοπός πρέπει να είναι η ουράνια βασιλεία. Πεθαίνουμε εν απόλυτα ήρεμοι. Εζήτησα να δω μερικούς από σας, μα δεν μου επέτρεψαν. Γεια σας και ο Θεός μαζί σας. Ανδρέας Ζάκος. Στις 7 Αυγούστου επίσης γράφει στον πατέρα του. Αγαπητέ πατέρα, γράφω το γράμμα αυτό σήμερα Τρίτη, αν και θα έλθετε να με δείτε και αύριο Τετάρτη. Θέλω όμως να βρίσκεται στα χέρια σας όταν θα το χρειάζεστε και γι' αυτόν το στέλνω από τώρα. Όπως σας είπα, αφού είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στην ουράνια βασιλεία και δεν πρέπει να μας φοβίζει ο θάνατος. Εξάλλου, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να ξέρουμε την ώρα του θανάτου μας και έτσι να προπαρασκευαστούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, μη θλίβεστε. Τα 25 και τα 100 χρόνια που μπορεί να ζήσει κανένας είναι ένα μικρό κλασματάκι μπροστά στο άπειρο. Η ζωή είναι μικρή. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να πεθάνει κανένας παρά να περάσει τα νιάτα του στη φυλακή. Φροντίσατε λοιπόν να φανείτε αντάξει της περιστάσεως. Σας διαβεβαιώ ότι η ψυχή μου που θα φτερουγίζει πάντα κοντά σας θα γάλλεται όταν θα βλέπει ότι επάψατε να θρυνείτε για μένα. Αυτή είναι και η τελευταία μου επιθυμία. Να μην αφήσετε τη λύπη να σας κυριεύσει. Αναζητήσατε παρηγοριά στην προσευχή και η θλίψη σας θα σβήσει χωρίς να το καταλάβετε. Σας φιλώ, Ανδρέας Ζάκος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τους ιερούς ναούς, τα μοναστήρια, τα ιερά προσκυνήματα και τα μικρά εξοκλήσια για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού. Ας μη λησμονήσουμε όμως, αδελφοί μου, και εκείνους που τιμούν την Παναγία μας με διαφορετικών τρόπων. Αυτοί δεν θα πάνε να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Είναι οι ίδιοι αναμένες λαμπάδες. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να επισκεφθούν τους αγιασμένους τόπους, στην Δίνο, στην Προυσιώτισσα, στην Άνδρο, στη Σουμελά, στη Μηχανιώνα, στη Βουλκάνο και σε τόσους άλλους ιερούς τόπους. Είναι οι άρρωστοι και κατάκητοι αδελφοί μας που είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου και είναι καταδικασμένοι να μην βγαίνουν από το δωμάτιό τους. Τόσοι άρρωστοι, τόσες αρρώστιες, τόσα νοσοκομεία, τόσα άσυλα του πόνου. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι πονεμένοι αδελφοί μας? Πώς θα γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή? Συνήθως είναι λησμονημένοι από μας και παραγωνισμένοι. Μερικοί από αυτούς τολμούν και με το καροτσάκι επισκέπτονται τους ιερούς χώρους. Άλλοι όμως αδυνατούν. Αυτούς θα τους επισκεφθεί η ιδία η Παναγία κατοίκων. Θα έρθει κοντά τους για να τους παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο τους. Γι' αυτό λέγεται παρηγορήτρα. Θα έρθει να τους γιατρέψει. Γι' αυτό λέγεται γιάτρισα. Θα έρθει να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό λέγεται ελευθερώτρια. Αμέτρητα τα ονόματα της Παναγίας μας, αμέτρητες και οι χάρες και οι ευλογίες της και οι θαυματουργικές επεμβάσεις της. Αμέτρητες οι ανάγκες μας, αμέτρητα και τα θαύματα της Παναγίας μας. Έχοντας μπροστά μου, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή την πανάσπυλον μορφή της Παναγίας μας, την ελπίδα των απελπισμένων και τη χαρά των θλιβωμένων, θέλω να την παρακαλέσω για όλους αυτούς που δοκιμάζονται, γνωστούς και αγνώστους αδελφούς μας. Πολύ επιθυμώ μαζί με τον υμνοδό να προσφέρω έναν ύμνο ταπεινό και να αναφωνήσω κι εγώ. Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύνση εξόδιον προσφωνούσα τη μητρή του των όλων δεσπόζοντος απειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, ή το γένος των ανθρώπων ρισαμένη προγονικής αποφάσεως. Η μεγαλύτερα όμως ευλογία που απήλαυσε η Παναγία είναι ότι ανεδείχθη θρόνος του Βασιλέως Χριστού, παλάτιον και θρόνος του Βασιλέως, έμψυχος ναός του Θεού, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Μη σας φανεί όμως παράξενο, τέτοια τιμή κάνει σε κάθε χριστιανό ο Θεός. Πρόκειται για μια σπουδαία αλήθεια, λησμονημένη, που είναι ανάγκη να την μελετήσουμε πολύ προσεκτικά.

κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομή, θεμέλιον γαράλων

Το ιερό κείμενο που ακούσαμε, αδελφοί μου, συγκλονίζει κάθε χριστιανό που το ακούει προσεκτικά, όχι μόνο τους απλούς πιστούς, αλλά και τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας, και ίσως περισσότερον αυτούς. Τους τοποθετεί όλους μπροστά στη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Θεός και τους καλεί να αναλογιστούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν. Όσο περισσότερα μας δίδει ο Θεός, τόσο και πιο πολλά θα μας ζητήσει, και επομένως η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Ο λόγος στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος είναι παραβολικός αλλά πολύ βαθύς. Με χωράφι και οικοδομή παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία του Χριστού. Εις αυτό το χωράφι, εις αυτήν την οικοδομή, ο καθένας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, μια ειδική αποστολή. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εργάτες και καλλιεργούν το χωράφι, κτίζουν την οικοδομή. Οι κτίστες και εργάτες είναι οι Απόστολοι, και ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει συνεργάτες του Θεού. Συνεργάτες του Θεού είναι και οι συνεχιστές των Αποστόλων, όλοι οι ιεροί ποιμένες της Εκκλησίας που είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό θα φανεί καλύτερα στην απόδοση του νοήματος του ιερού κειμένου που θα ακολουθήσει. Τώρα μερικές επεξηγήσεις. Συνεργεί σημαίνει πρώτα συνεργάται, και είναι μεγάλη τιμή, το μεγαλύτερο αξίδημα να είναι κανένα συνεργάτης του Θεού. Γεώργιον είναι το χωράφι. Αρχιτέκτον είναι ο πρωτομάστορας που έχει την ευθύνη της οικοδομής. Τέτοιοι ήσαν οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκτιζε το πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας με σοφίαν και σύνεσιν. Ως διαπυρός, σαν από μέσα από τη φωτιά, όποιος δεν εργάζεται όπως θέλει ο Θεός θα διακινδυνεύσει τη σωτηρία του. Εάν τελικώς σωθεί, θα είναι θαύμα της ευσπλαχνίας του Θεού. Φθύρι και φθερί είναι το ρήμα φθύρο, που σημαίνει καταστρέφω. Θα τιμωρηθεί δηλαδή αυστηρά. Προσέξτε τώρα, αδελφοί μου, την απόδοση του νοήματος και θα δείτε πόση ωφέλεια θα αποκομίσουμε. Εμείς οι Απόστολοι, λέγει ο Μέγας Παύλος, και κατ' επέκταση όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, είμαστε συνεργάτες του Θεού εις το έργο της Εκκλησίας, το οποίον σκοπόν έχει την σωτηρία των ανθρώπων. Εργαζόμαστε κάτω από τις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού και πρόκειται να λογοδοτήσουμε κάποια μέρα. Σεις οι χριστιανοί είστε πνευματικό χωράφι, το οποίον ανήκει εις τον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν, ο οποίος χρησιμοποιεί εμάς ως όργανά Του. Είστε οικοδομή πνευματική, η οποία κτίζεται από Αυτόν, τον Θεόν δηλαδή, ο οποίος μας χρησιμοποιεί ως κτίστες. Εις το έργο αυτό με εκάλεσε και εμένα η χάρη του Θεού και μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιο και να ιδρύω εκκλησίες εις τα ιδωλολατρικά έθνη. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίση που μου έκαμεν ο Θεός και με το έργο που μου ανέθεσεν, ως αν έμπειρος αρχιμάστορας εις την πνευματική οικοδομή κάθε εκκλησίας που ιδρύω, έχω βάλει θεμέλιον στερεών την πίστην εις των Χριστών. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το στερεό αγκονάρι επάνω εις το οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Χριστός και Εκκλησία είναι το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο. Επάνω εις το θεμέλιο αυτό, με βάση δηλαδή την πίστην εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, κάθε ένας από τους άλλους κήρυκας και εργάτας της Εκκλησίας συνεχίζει το κτίσιμον
Συνεχίζει δηλαδή να διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αγιάζει τους πιστούς με την χάρη των μυστηρίων. Ας προσέχει λοιπόν να εργάζεται με ζήλον και προθυμίαν, χωρίς εφάμαρτες φιλοδοξίες, αλλά σύμφωνα πάντοτε με το Θείον θέλημα. Άλλωστε η ποιότητα του έργου κάθε πνευματικού εργάτη θα γίνει γνωστή και φανερή κατά την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως. Τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί εάν χρησιμοποίησε χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους ή αντιθέτως ξύλα, χόρτον, καλάμιν. Εάν δηλαδή εδίδαξε τα ορθόδοξα δόγματα, εάν εστήριξε στην αληθινή πίστη τους χριστιανούς, εάν τους οδήγησε στις αρετές και τις καλές πράξεις, ή μήπως τυχόν ενώθευσε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έδειξε κακό παράδειγμα και δεν εκαλλιέργησε πνευματικώς τους χριστιανούς, αλλά τους άφησε να μένουν εις τις κακίες και τις αμαρτίες τους. Ενώ λοιπόν το έργο των πρώτων θα ομοιάζει με τον χρυσόν και τον άργυρον και τους πολυτίμους λίθους, που όσων περνούν από την δοκιμασία της φωτιάς γίνονται καθαρότεροι, το έργο των άλλων θα ομοιάζει με τα ξηρά χόρτα και τα ξύλα, τα οποία κατακαίονται στη φωτιά. Εκείνος ο εργάτης της Εκκλησίας, του οποίου το πνευματικό έργο θα αντέξει στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν καεί, διότι είναι γνήσιο και ευάριστο ενώπιον του Θεού, θα ανταμευθεί δια το έργο του αυτό από τον Θεό. Ο άλλος όμως, του οποίου το πνευματικό έργο θα κατακαεί επειδή στερείται πνευματικού περιεχομένου, δεν πρόκειται να ανταμευθεί δια τους κόπους του. Μετά δυσκολίας δεν θα σωθεί και ο ίδιος, ως αν τον άνθρωπο περνά ανάμεσα από τις φλόγες και διατρέχει μεγάλων κίνδυνων. Αυτά ισχύουν δια τους εργάτες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η οικοδόμη. Αλλά και οι απλοί χριστιανοί αποτελούν ο καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί ναών του Θεού. Είναι ο κάθε χριστιανός ναός του Θεού, διότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνούμε αυτό το Πανάγιον σώμα και τίμιον αίμα του ενανθρωπίζοντος Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά και όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούμε θείαν οικοδομήν, της οποίας ακρογωνιαίος μεν λίθος και θεμέλιος αιώνιος και ακατάλυτος είναι ο Κύριος Ιησούς. Λίθοι δε ζωντανοί που κτίζονται επάνω στο θεμέλιο είμαστε όλοι οι πιστοί. Εάν οι λίθοι ενός οικοδομήματος αποσπώνται από την θέση τους, δημιουργείται ρήγμα και η οικοδομή γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί και εις το θείον οικοδόμημα της Εκκλησίας. Κίνδυνος ακόμη υπάρχει με διάφορες αμαρτίες να μολύνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και να αναγκάζει την χάρη του Θεού να φεύγει από αυτόν. Ε, λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τολμά είτε ούτως είτε άλλος να καταστρέψει τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα ξεσπάσει δηλαδή εναντίον του ανθρώπου αυτού η οργή του Θεού και θα καταδικαστεί εις την αιωνίαν κόλαση. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η απόδοση του νοήματος. Ας ακούσουμε τώρα έναν ύμνο του Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα συνεχίσουμε.

φόβος και τρόμος με καταλαμβάνει, αδελφοί μου, κάθε φορά που μελετώ τα λόγια αυτά. Δεν θέλω βέβαια να σας μεταδώσω τον πανικόν. Όπως ακούσατε, τα λόγια αυτά είναι φοβερά. Φοβερόν είναι το κατάντημα του ανθρώπου που θα τον αποδοκιμάσει ο Θεός, είτε εργάτης της Εκκλησίας είναι αυτός, είτε απλός πιστός. Πρόσχομεν λοιπόν και πάλι πρόσχομεν. Το πρώτο δίδαγμα είναι αφιερωμένο στους εργάτες της Εκκλησίας. Μας αρέσει να μας αποκαλούν οι χριστιανοί εργάτες της Εκκλησίας, ιεροκήρυκας, σεβαστούς πατέρας και τόσα άλλα. Είμαστε όμως

και έχει κτιστεί κατά το θέλημα του Θεού, θα αντέξει. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ακριβά και ανθεκτικά υλικά, τότε θα αντέξει. Εάν στηρίζεται εις το θεμέλιον, εις τον Χριστόν, σίγουρα δεν θα κατακαεί, αλλά θα φανεί πιο λαμπρό. Τότε θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ο εργάτης θα λάβει την αμοιβή του και την ευαρέσκεια του Θεού. Διαφορετικά, εάν το έργο του είναι πρόχειρο, χωρίς θεμέλιο, θα κατακαεί. Μαζί και ο εργάτης θα καταδικαστεί, θα αποδοκιμαστεί και θα καταλήξει στην κόλαση. Να κτίζουμε, αδελφοί μου, να κτίζουμε με φόβον Θεού, με προσευχήν, με προσοχήν και σύνεσιν. Να κτίζουμε με πολλήν ταπείνωσιν. Ταπεινοί εργάτε να είμαστε, ηλεημένοι παρά Θεού, με την συνέστηση της αναξιότητος. Να κτίζουμε χωρίς να γκρεμίζουμε. Να κτίζουμε προσεκτικά. Να κτίζουμε, να κηρύττουμε την αλήθεια του Χριστού ανώθευτη. Προσοχή όμως. Μήπως αυτό που κάνουμε με τα λόγια το γκρεμίζουμε με τα έργα. Προσοχή, μήπως η ζωή μας είναι αντίθετη προς αυτά που κηρύττουμε. Προσοχή, μήπως κτίζουμε με τα λόγια όπως ελέγχθη και γκρεμίζουμε και σκανδαλίζουμε με τη ζωή μας. Μέγας ο κίνδυνος. Το οικοδόμημα τότε θα πέσει και θα μας συντρίψει. Αυτά που ελέγχθησαν, αδελφοί μου, δεν αφορούν μόνον τους εργάτες της Εκκλησίας, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Όπως και αυτά που θα λεχθούν στη συνέχεια, δεν αφορούν μόνο τους πιστούς, αλλά και τους εργάτες της Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα που μελετάμε, αδελφοί μου, τελειώνει με τα εξής τρομερά λόγια. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Ήτις των ναών του Θεού φθήρι, θερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτιν εσεστέ ημείς. Είστε χριστιανοί, βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Εάν λοιπόν κανείς με την πανεμένη δασκαλία του και τους φατριασμούς καταστρέφει τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα τον καταστρέψετε, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, είναι αφιερωμένος σε Αυτόν και είναι δικό του κτήμα. Είναι ιερός και απαραβίαστος. Τέτοιος ναός του Θεού, άγιος ναός, είστε εσείς. Δύο πράγματα να προσέξουμε εδώ, αδελφοί μου. Πρώτον, ότι είμαστε ναοί του Θεού. Μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια σπουδαία αλήθεια αυτή την οποία συχνά λησμονούμε. Πόσες φορές σκεπτόμαστε «είμαι ναός Θεού» όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι? Το δεύτερο είναι η ευθύνη μας εις το να διατηρούμε τον αυτόν καθαρόν. Ναός του Θεού βέβαιλος είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι τρομερό έγκλημα να μολύνει, να χρηστεύει, να καταστρέφει τον ναόν του Θεού ο άνθρωπος. Τότε, όπως είπαμε, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Από αυτή την καταδίκη εύχομαι να μας ελεήσει και να μας φυλάξει ο Θεός. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου ακροατέ, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ο Κύριος μαζί μας.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Τώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 10 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου. Των Λαυρέντιων Λαύρακα του Χριστού λέγω, επεσχάρας άνθραξιν εξοπτημένων. Τον Λαυρέντιον τον ονομάζω Λαυράκι του Χριστού, αφού τον ξάπλωσαν σε σχάρα και τον έψισαν με άνθρακες. Τέλους αθλητών και κλαίους τυχήν θέλων, ήθλισας άθλων ξύστε τον διαξύφους. Επιθυμώντας ξύστε την τελείωση και την δόξα των αθλητών, των μαρτύρων, άθλησες τον διαξύφους άθλο. Τον υπόλοιτον υποδέσμιον βλέπω, εναντίον πάσχοντα τη κλίση πάθος. Τον υπόλοιτο τον βλέπω υποδέσμιο, δηλαδή πάσχοντα πάθος, αντίθετο προς αυτό που σημαίνει το όνομά του. Οι Άγιοι Μάρτυρες Λαυρέντιος, Ξίστος και Ιππόλυτος έζησαν κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ξίστος καταγόταν από την Αθήνα, όπου και σπούδασε φιλοσοφία. Κατόπιν έφυγε από την πατρίδα του, την πόλη της Σοφίας, και πήγε στην Ρώμη. Εκεί χειροτονήθηκε επίσκοπος μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Πάπα Στεφάνου. Επειδή δε τότε προετοιμαζόταν διωγμός κατά των χριστιανών, ο Άγιος Ξίστος έδωσε εντολή στον αρχιδιάκονό του Λαυρέντιο να διαχειριστεί τα σκεύη της Εκκλησίας της Ρώμης. Εκείνος τότε αμέσως τα πώλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε σε φτωχούς. Μόλις όμως επέστρεψε από την Περσία ο Δέκιος, ο επίσκοπος Ξίστος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δημιουργός του παντός. Τότε ο Δέκιος εξοργίστηκε πάρα πολύ και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε και έτσι κοσμήθηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Έπειτα οδηγήθηκε στον Αυτοκράτορα ο Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος. Εκείνος ζήτησε από τον Άγιο να του παραδώσει τα χρήματα και τα ιερά σκεύη της Εκκλησίας. Τότε ο Άγιος Λαυρέντιος ζήτησε να του δώσει άμαξες για να τα φορτώσει και να του τα παραδώσει. Μόλις λοιπόν του έδωσε τις άμαξες, πήγε και βρήκε τους χολούς και ανάπηρους στους οποίους είχε διανύμει τα χρήματα. Τους επιβίβασε στριμωκτά για να χωρέσουν πάνω σε αυτές και τους πήγε στον Αυτοκράτορα. Εκείνος βλέποντάς τους εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να μαστιγώσουν ανελαίητα τον Άγιο και εν συνεχεία να τον κλείσω στη φυλακή. Κατά το χρονικό διάστημα που ο Άγιος ήταν φυλακισμένος, θεράπευσε όλους τους ασθενείς που προσέτρεχαν σε αυτόν από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υπέφεραν. Βλέποντας δε ο αρχιφρουρός της φυλακής Καλίνικος τις θαυματουργικές θεραπείες που επιτελούσε ο Άγιος Λαυρέντιος, πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε. Μετά από το γεγονός αυτό ο Άγιος οδηγήθηκε και πάλι στον Αυτοκράτορα και επειδή δεν πίστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, τον ξάπλωσε σε μια τεράστια σχάρα κάτω από την οποία υπήρχαν αναμένα κάρβουνα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την σχάρα ευρισκόμενος ο μάρτης, αφού ανέπεμψε ευχαριστήρια προσευχή στο Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του και κοσμήθηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Λαυρεντίου
Το παρέλαβε ο Άγιος Ιππόλυτος και το ενταφίασε με τις οφειλόμενες τιμές. Πληροφορηθείς όμως την ενέργεια αυτή του Ιππολίτου Αυτοκράτορας, έστειλε και τον έφεραν ενώπιόν του και πρόσταξε αμέσως να τον μαστιγώσουν με σιδερένιες κινάρες, αλυσίδες που είχαν οξύτατα δόντια, και εν συνεχεία να τον δέσουν σε άγριους ύπους. Σειρώμενος δε με βία ο αθλητής του Χριστού πάνω σε κακοτράχαλους τόπους και σε μεγάλη απόσταση, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου. Λέγεται δε ότι 7 μέρες μετά το μαρτύριο του Ιππολίτου, οι αυτοκράτορες Δέκιος και Βαλεριανός πήγαν έφυποι στο θέατρο, όπου και εξέπνευσαν. Ο Δέκιος, προτού ξεψυχήσει, είπε με όλη τη δύναμη της φωνής του: «Ιππόλυτε, με σύρις δεμένο σαν εχμάλωτο». Ο δε Βαλεριανός είπε: «Ιππόλυτε, με έδεσες με πύρινες αλυσίδες και με σύρις». Τα λόγια αυτά των δύο αυτοκρατόρων έγιναν γνωστά σε όλη την οικουμένη και όλοι στερεώθηκαν στην πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Άνθρακας η έδω και μάρτης, πυρός εις βοήθειαν, ο δεσπότης και κύριος, υφού πειρακτούμενος, το γεώδες σκήνος, θα τον εξεδίσω και την αθάνατον ζωήν και βασιλείαν εκκληρονόμησας. Διόσου την χαρμόσυνον, χαρμονικός εορτάζομεν εορτήν, παμακάριστε, στεφή φόρε, λαβρέντιε.

φράκασε μάρανας, πλάνας ειδόλων μακάριε, επανθράκων οπτώμενος, υφών λεπτινόμενος, το παχύς αρκείων, ως βαρύ φορτίον απετεινάξω και τον χούν της των προγόνων ημών νεκρόσεως. Εντεύθεν ακατάσβεστος άνθραξη μην χρημάτισας, καταβγάζων φεδρότητη τους τιμώντας την μνήμη σου.

Οι Άγιοι άνδρες της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, μόνο την αμαρτία έτρεμαν, τίποτε άλλο. Ούτε απειλές, ούτε πτώχευση, ούτε βασανιστήρια, ούτε και θάνατο. Μπορεί να λεχθεί ότι ακόμα επιζητούσαν τον θάνατο κατά το πρότυπο του Παύλου που έλεγε «Εμεί το αποθανήν κέρδος». Παρακαλούσαν το Θεό να τους φυλάγει από την αμαρτία και εφόσον εξασφάλιζαν την καθαρότητα, έδειχναν μια ανυπολόγιστη ψυχική δύναμη στις πιο δύσκολες περιστάσεις της ζωής και αποδεικνύονταν ήρωες της πίστεως και της αγάπης. Και ερωτάτε, είναι μικρός ο ηρωισμός του Αγίου Λαβρεντίου? Όπως αναφέρεται στον βίο του, ο Λαβρέντιος ήταν αρχιδιάκονος του Πάπα Ρώμης Ξύστου 257-258, στα χρόνια των διωγμών του Εμιλιανού. Ο Λαβρέντιος πήρε εντολή από κοσμικό άρχοντα διώχτητων χριστιανών να μαζέψει τα ιερά σκεύη και τα τιμαλφή των ιερών ναών, να τα πουλήσει και να του παραδώσει τα χρήματα. Πράγματι ο Λαβρέντιος έκανε τη συλλογή και την εκποίηση όλων των πολυτίμων σκευών των ναών, αλλά αντί να παραδώσει τα χρήματα στον κοσμικό άρχοντα, τα μοίρασε στους φτωχούς. Σαν ήρθε η ώρα να παραδώσει το χρήμα, συγκέντρωσε όλους τους φτωχούς, τους απόρους, τους ανάπηρους, τους φόρτωσε πάνω σε άμαξες και τους παρουσίασε στον άρχοντα, στον οποίο είπε «Αυτή είναι η θησαυρή της Εκκλησίας». Φυσικά ύστερα από αυτό που θεωρήθηκε ως εμπεγμός της κρατικής εξουσίας, ο Λαβρέντιος ρίχτηκε αμέσως στη φυλακή έως ότου να επινοηθεί το είδος του μαρτυρίου του, που ήθελαν οι Δήμοι να είναι όχι μόνο επώδυνο αλλά και πρωτότυπο. Άναψαν φωτιάν, πύρωσαν μια μεγάλη σχάρα και τον υποχρέωσαν να ξαπλώσει πάνω στο πυρωμένο μέταλλο. Ο μάρτυρας ψινόταν ζωντανός. Δεν βάσταξε όμως πολύ το φρικτό του μαρτύριο. Σε λίγο παρέδωσε το πνεύμα του. Το μαρτύριο έγινε το 258. Μαζί με τον Λαβρέντιο μαρτύρησε και ο πρεσβύτερος Σεβίρος και ο υποδιάκονος Κλάβδιος και δύο άλλοι κατώτεροι κληρικοί. 4 μέρες μετά το μαρτύριο του Πάπα Ξύστου του Δευτέρου, στα χρόνια του Εμιλιανού. Πολύ νωρίς χτίστηκε στο όνομα του Αγίου Λαβρεντίου ναός στη Ρώμη. Τι να εγκομιάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς πρώτα την ευφυΐα του Λαβρεντίου, το θάρρος και την πρωτοβουλία του, την αγάπη του στους φτωχούς, την καρτερία του στο μαρτύριο, σε όλα αξιοθαύμαστος, άφθαστος και αμίμητος. Οι κοσμικοί άνθρωποι θεωρούν ως θησαυρούς το χρυσάφι και το ασίμι, αλλά οι Άγιοι ως θησαυρούς θεωρούν τους φτωχούς. Ο κάθε φτωχός, ελεούμενος για να ζήσει, μετατρέπεται αυτόματα σε πνευματικό θησαυρό, δια του οποίου αυτός που τον κατέχει αποπλύνεται από τον ρήπο. Όμως δεν είναι λόγια δικά μας, λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει «Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην μπορεί να το καθαρίσει η ελεημοσύνη. Κάθε αμαρτία είναι κατώτερη από αυτήν». Και αλλού ο ίδιος τονίζει «Μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη, ας την αγαπήσουμε, διότι τίποτε δεν είναι εισάξιο με αυτήν. Είναι ικανή και άλλες αμαρτίες να εξαλείψει και την καταδίκη να απομακρύνει. Ενώ εσύ σιωπάς, αυτή στέκεται μπροστά στο βήμα και συνηγορεί υπέρ σου».

των ουράνιων πλούτων συναγαγών και της πένηση τούτων προσαγαγών εσκόρπισας έδωκας δεωμένης των άρτων σου και δι' αυτού κτισάμενος ζωήν την ακύρατον εν το Χριστού μαρτυρίο διέπρεψας ένδοξε. Όθεν αριστεύσας και νομίμως αθλήσας τον Στέφανον Ήλιφας εκ Θεού των καμάτων σου, αθλοφόρε λαβρέντιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, τον πτεσματον άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

εαυτό του, ομολογώντας τον Χριστό, ο οποίος και αποκεφαλίστηκε. Κατόπιν συνέλαβαν και τον Λαβρέντιο, επειδή ήταν διαχειριστής της εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαβρέντιος δέχτηκε και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανάκι ανάπηρους, και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της εκκλησίας, όπου ούτε σεις ούτε βρόσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ούδι ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου δηλαδή ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα, ούτε και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς, και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους τοίχους αυτών των θησαυροφυλακίων για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενό τους. Εξαγριωμένοι τότε οι δολολάτρες έψησαν τον Λαβρέντιο ζωντανό πάνω σε σιδερένια σχάρα. Το λείψανο του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Υπόλυτος. Όταν όμως το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι ετελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του και ο Υπόλυτος.

μετεμορφώθησή σου επί το όρος το Θαβόρ και νεφέλη φωτεινή εφυπλωμένη ως σκηνή, τους Αποστόλους τη δόξη σου κατεκάλυψεν, όθεν και εις γην εναπέβλεπον μη φέροντες οράν την λαμπρότητα της απροσίτου δόξης του προσώπου σου. Άναρχε λόγε Χριστέ ο Θεός, ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Ήρωνος, του φιλοσόφου, απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων, των Ενβιζίοι. Μαρτύρησαν αφού άλλους συνέτριψαν τα οστά και άλλους ξέσχισαν τις σάρκες. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, συνεχίζουμε και σε σημερινή εκπομπή μας, την ενασχόλησή μας. Ήδη έχουμε

αρχίσει το μυστήριο του γάμου με τα κολλήματα τα οποία προβλέπουν οι ιεροί κανόνες για τη σύναψη ενός θρησκευτικού γάμου. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τη συγγένεια εξαίματος και είπαμε ότι σε κατευθείαν γραμμή συγγενείς, δηλαδή σε ανιόντες, πατέρας, παππούς, προπάπος κλπ, ο γάμος απαγορεύεται περιορίστως, η τέλεση θρησκευτικού γάμου. Σε κατιόντες, σε γιους, εγγονούς, δυσέγγονους κλπ, σε ευθεία μεν γραμμή, ο γάμος απαγορεύεται περιορίστως. Στην πλάγια δε γραμμή, απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, δηλαδή μέχρι και τα πρώτα εξαδέλφια. Δεν μπορούν δηλαδή να παντρευτούν τα πρώτα εξαδέλφια μεταξύ τους. Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων παντρεύονται. Όπως επίσης και η κόρη του πρώτου εξαδέλφου μπορεί να πάρει τον πρώτο εξάδελφο του πατέρα της. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσω, να διαβάσουμε πού προβλέπονται στο Ιερό Πηδάλιο αυτοί οι κανόνες οι οποίοι εμποδίζουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Να πω, διότι πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, ακούγονται και λέγονται πολλά τα οποία δεν είναι στηριγμένα σε κανονική βάση, ότι όλα τα κολλήματα τα οποία εμποδίζουν την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου προβλέπονται από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι θεσπισμένοι από οικουμενικές συνόδους ή από τις τοπικές ή από τους πατέρες, οι κανόνες των οποίων έχουν επικυρωθεί από οικουμενική σύνοδο, όπως παρακάτω θα αναφέρω ορισμένους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος. Ορισμένα εγχειρίδια διαφόρων πατέρων, αυτοκρατόρων ή συγγύλια πατριαρχικά, τα οποία πιθανόν να έχει υπόψη του κάποιος, δεν ισχύουν σήμερα, κυρίως στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, διότι είναι καθορισμένα τα κολλήματα με τη βασική εγκύκλιο της Εκκλησίας μας, την οποία θα αναφερθώ, του 1982, ποια κολλήματα ισχύουν σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή, ότι δεν μπορεί σήμερα να ισχύουν τα κολλήματα της συγγένειας τα οποία υπάρχουν σε συγγύλια πατριαρχικά, ούτε επίσης ισχύει ad hoc το σύγγραμμα περί συγγενείας του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Διότι πολλοί παραπέμπουν εκεί, διότι ορισμένοι γάμοι που αναφέρονται σε αυτό το σύγγραμμα δεν είναι εμποδισμένοι από κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι είναι μια προσωπική γνώμη πατρός της Εκκλησίας, αλλά υπερισχύει βεβαίως το κύρος των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων που θεσπίζουν ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι και ποιοι δεν είναι. Το λέγω αυτό για να ξεκαθαρίσει άπαξ διαπαντός αυτό το θέμα, διότι δεν είναι θέμα υποκειμενικής ερμηνείας πώς το ερμηνεύει ο καθένας ή πώς το παρέλευε ο καθένας, διότι μπορεί να είναι στηριγμένο σε λανθασμένη βάση, όπως θα δούμε σε μια άλλη εκπομπή πιθανώς, όχι σήμερα, ότι όπως ο 53ος κανόνας για την πνευματική συγγένεια, πώς την ορίζει ο κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και πώς έχει φτάσει σήμερα με λάθος ερμηνεία στις μέρες μας. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, τη συγγένεια εξαίματος. Για τη συγγένεια εξαίματος, ποιους κανόνες έχουμε, πού το λέει αυτό, η παράδοση, δεν το λέει η παράδοση. Έχουμε ρητό πρώτο κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Έχουμε τον 54, τον 54ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Βεβαίως έχουμε και τον 67ο και τον 68ο και τον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος, οι οποίοι μάλλον κανόνες, αυτοί οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος, καθορίζουν ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι για τη συγγένεια εξαίματος. Να διαβάσουμε τον 54ο κανόνα, όπως τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Θα σας διαβάσω την ερμηνεία, για να μην ταλαιπωρούμαστε με το αρχαίο κείμενο. Λέγει λοιπόν ο 54ος κανόνας, ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι, της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Επειδή η Θεία Γραφή φανερά μας διδάσκει, λέγουσα ο άνθρωπε, δεν θέλεις λάβει εις γάμου κοινωνία κανένα σαρκικό συγγενή σου, τούτο δε το ρητό, αναφέρον ο Μέγας Βασίλειος στον 87ο αυτού κανόνα, μερικούς μεν γάμους εμποδισμένους εις τους κανόνες του απαρίθμησεν, ίον και στον 86ο το του λαβόντος την ύφη του εις γυναίκα και στον 78ο το του λαβόντος δύο αδερφάς και άλλους ενάλης, σιωπήσα στους περισσότερους ως όντας εσχρούς, τους γάμους αυτούς τους άθεσμους δηλαδή. Ή να μη μετά τούτων ονόματα μολύνει των λόγων, περιεκτικός δε με το της ακαθαρσίας γενικών όνομα, πάντα στους παρανόμους γάμους αμυδρός εφανέρωσε. Τούτο δε όπου λέγει η σύνοδος ότι είπεν ο βασίλειος,
πως το είπε η Θεία Γραφή, δηλαδή ο Θείος Παύλος, ο οποίος είπε «Πορνεία δε και ακαθαρσία, μη δε ονομαζέστο εν ημίν και τα εξής». Εκ δε της σιωπής ταύτης η φύση των ανθρώπων εσυγχύσθη από συγγενικά αίματα. Δια τούτο εμείς καθαρότερα περί τούτου ορίζομεν δια του παρόντος κανόνος. Όταν λέει εμείς εννοούν οι πατέρες οι οποίοι συγκρότησαν την έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Ότι, τι ορίζουνε. Ότι από του νυν και στο εξής, όποιος λάβει εις γυναίκα την πρώτη εξαδέλφη του. Ή πατήρ και υιός εάν λάβουν μητέρα και θυγατέρα. Οι δύο αδελφές, δύο αδελφούς. Οι δύο αδελφοί αν λάβουν μητέρα και θυγατέρα. Οι δύο αδελφοί, δύο αδελφές. Ούτι πάντες να χωρίζονται πρώτον από το παράνομον αυτό συνοικέσιο και έπειτα 7 χρόνους να κανονίζονται. Ο δε Μέγας Βασίλειος στον 68ο κανόνα του γενικώς ορίζει να κανονίζεται με το επιτίμιο των μοιχών, δηλαδή 15 χρόνους αποχή από τη Θεία Κοινωνία, ο γάμος όπου γένει από εμποδισμένη συγγένεια. Αυτός λοιπόν ο κανόνας, ο 54ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, που κάνει αναφορά και στον κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έχει επικυρωθεί, είναι οι βασικοί κανόνες οι οποίοι προβλέπουν τους εμποδισμένους γάμους είτε σε συγγενείς εξαίματος είτε και σε συγγενείς εξαγχιστίας ή διγενείας. Θα πούμε τι είναι αυτό. Οι κανόνες που αναφέρει, μάλλον που παραπέμπει ο 54ος, είναι ο 87ος του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι μια επιστολή προς τον Διόδωρο Επίσκοπο Ταρσού, ο οποίος είπε ότι μπορεί κάποιος να πάρει την αδελφή της γυναίκας του και μετά το θάνατο του αδελφού του. Και επειδή ήταν στην επαρχία του Αγίου, του Μεγάλου Βασιλείου, στέλνει μια επιστολή ο Μέγας Βασίλειος και επεξηγεί γιατί εμποδίζεται αυτός ο γάμος και λέγει ότι δεν μπορεί ο επίσκοπος, ο Διόδωρος, να κάνει τέτοια ερμηνεία και μάλλον λέγει σε αυτόν τον κανόνα του ότι από λάθος γράφτηκε ότι μπορεί να επέτρεψε αυτός ο επίσκοπος αυτό το γάμο που είναι εμποδισμένος. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνδρας να πάρει είτε χωρίσει από τη γυναίκα του με διαζύγιο, είτε πεθάνει η γυναίκα του, δεν μπορεί να λάβει την αδελφή της γυναίκας του σε γάμο. Και μάλιστα μιλάμε πάντοτε για τα κολλήματα του θρησκευτικού γάμου, έτσι. Του πολιτικού γάμου δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε εμείς το γάμο, εκκλησιαστικός. Δεν μπορεί να τον πάρει ούτε μετά το θάνατο. Το γάμος αυτός είναι εμποδισμένος. Τον προβλέπει και ο 70ος, μάλλον ο 87ος του Μεγάλου Βασιλείου. Επίσης η αναφορά που είδατε, που σας διάβασα μάλλον, στον 54ο κανόνα, λέγει να κανονίζεται με το επιτίμιο των μοιχών ή να κανονίζεται 7 χρόνους. Η λέξη κανονίζομαι εδώ μέσα στο κανονικό δίκαιο σημαίνει αποχή από τη Θεία Ευχαριστία. Είναι τα λεγόμενα επιτίμια, τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς που τελούν τέτοιους άθεσμους γάμους που δεν επιτρέπει η Εκκλησία. Ο 67ος και ο 68ος του Μεγάλου Βασιλείου τι λέγει, στους οποίους παραπέμπει ο 54ος της Οικουμενικής Συνόδου, της 6ης. Η αδελφομιξία το του φωνέως χρόνων εξομολογήσεται. Στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου θα δούμε ποιοι είναι οι απαγορευμένοι γάμοι και το δεύτερο μέρος πάντοτε έχει το επιτίμιο το οποίο επιβάλλεται. Λέει λοιπόν στην ερμηνεία αυτή ο Άγιος Νικόδημος στον 67ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Εις τούτον μεν τον κανόνα ο Άγιος κανονίζει αυτόν που έσμιξε με την εαυτού αδελφή αμφιθαλίουσαν, όχι βεβαίως με την εξαίματος, με την αμφιθαλή αδελφή του, δηλαδή από τον αυτό πατέρα και μητέρα, ως φωνέα εκούσιο, δηλαδή 20 χρόνους τον κανονίζει αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Επίσης στον 68ο κανόνα του λέει «Η της απειρημένης συγγενείας εις γάμων ανθρώπων σύστασης ή φοραθεί ως ένα αμαρτήμα συν ανθρώπων γινωμένη τα των μοιχών επιτίμια δέξεται». Δηλαδή ο κανόνας αυτός επιτιμά κάθε γάμο όπου γένει συγγενές πρόσωπον εμποδισμένο υπό του νόμου με το επιτίμιο των μοιχών, χωριζομένου δηλωνότη του τιού του γάμου πρώτερον και ούτως επιτιμωμένου. Φαίνεται δε ότι με το ελαφρότερο επιτίμιο της μοιχείας
Τον προαυτού πατέρων επιτιμά ο Μέγας Βασίλειος, εδώ τους αθέμητους γάμους, δηλαδή 7 μόνο χρόνους αποχή από τη Θεία Κοινωνία, πράγμα το οποίο αναφέρει και ο 20ος κανόνας της Συνόδου της Αγγύρας και ο 22ος του Μεγάλου Βασιλείου, και όχι με το δικό του βαρύτερο επιτίμιο των 15 χρόνων. Όπως βλέπετε, και σας διάβασα κιόλας, όλα τα κολλήματα των γάμων είναι εμποδισμένα από κανόνες. Αυτά δεν είναι ούτε κατασκευάσματα ιερέων ούτε αρχιερέων, είναι κανόνες της Εκκλησίας, και μάλιστα σε μια προσεχή εκπομπή θα διαβάσουμε αναλυτικά αυτή την επιστολή που στέλνει ο Μέγας Βασίλειος στον Διόδωρο Ταρσού για να του δικαιολογήσει γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτός ο γάμος, διότι υπάρχει ηθικός νόμος μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος δεν πρέπει να παραβαίνεται, διότι είναι θείες εντολές. Αυτά δεν είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, και όποιος παραβαίνει ηθικούς νόμους έχει συνέπειες σε αυτή την παράβαση. Αυτοί οι κανόνες αφορούν, που διάβασα, αφορούν τη συγγένεια εξαίματος. Σε λίγο, μετά το μουσικό διάλειμμα, θα ασχοληθούμε να δούμε τι είναι η συγγένεια εξαγχιστίας ή διγενείας όπως λέγεται, και πού και αυτή προβλέπεται μέσα στους κανόνες.

συγγένεια λοιπόν εξαγχιστίας, η διγενείας, η οποία εμποδίζει την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, ποια είναι? Αγχιστία ονομάζεται η συγγενική σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία προκύπτει από ένα γάμο. Και επειδή ο άνδρας και η γυναίκα που σύναψαν το γάμο θεωρούνται σαν ένα και το αυτό σώμα, γι' αυτό οι γονείς ή τα παιδιά ή τα αδέλφια του ενός θεωρούνται και ως γονείς ή παιδιά ή αδέλφια του άλλου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο ο γάμος συγγενών από αγχιστία κατευθείαν μεν γραμμή απαγορεύεται απεριορίστως, όπως και στη συγγένεια εξαίματος, εκπλαγεί ουδέ πάντοτε μέχρι και το τρίτο βαθμό. Εξαιρετικός όμως απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν δύο αδελφοί να πάρουν δύο αδελφές. Η συγγένεια εξαγχιστίας υφίσταται και μετά τη διάλυση του γάμου. Με απλά λόγια, για να γίνω πιο κατανοητός, η συγγένεια εξαγχιστίας είναι ότι οι συγγενείς του συζύγου γίνονται συγγενείς της συζύγου, αντίστοιχα, και οι συγγενείς της συζύγου γίνονται συγγενείς του συζύγου αντίστοιχα. Βέβαια, οπότε η τέλεση γάμων συγγενών του ενός με συγγενείς του άλλου, υφισταμένου του θρησκευτικού γάμου του ζευγαριού, όπως λένε οι κανόνες, απαγορεύεται μεν κατευθείαν μεν γραμμή, είπα ποια είναι η απευθεία, η κατευθείαν γραμμή, πατέρας παππούς του ενός με πατέρα παππού του άλλου, τα συμπεριφερειακά δηλαδή, όπως λέμε κοινώς, και σε κατιόντες γονιός εγγονός δυσέγγονος του ενός, γιος εγγονός δυσέγγονος του άλλου, απαγορεύεται απεριορίστως, έτσι λέγεται σε ανιόντες. Στη δε εκπλαγίου συγγένεια απαγορεύεται μέχρι και του τρίτου βαθμού. Δηλαδή δεν μπορεί ο σύζυγος να πάρει την αδερφή της σύζυγου, μπορεί όμως ο σύζυγος να πάρει την πρώτη μετά τη λύση του γάμου, είτε με θάνατο είτε με διαζύγιο, να πάρει την πρώτη εξαδέλφη της πρώην συζύγου του ή της θανούς συζύγου του, διότι αυτή είναι τετάρτου βαθμού εκπλαγίου. Πάλι οι κανόνες αυτοί οι σχετικοί, οι οποίοι κανονίζουν την συγγένεια εξαγχιστίας, όπως είπαμε, αναφέρονται στον 54ο κανόνα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις μέσα, επίσης στον 19ο αποστολικό κανόνα, στον δεύτερο κανόνα της Νεοκεσαρίας και στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, τον 75ο, 76ο, 78ο, 79ο και στον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που σας διάβασα. Ας δούμε λίγο αυτούς τα κείμενα αυτών των ιερών κανόνων, πώς τα λέγει, να αρχίσουμε από τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου. Τι λέει στον 75ο κανόνα, ποιους γάμους εννοεί εμποδισμένος ο Μέγας Βασίλειος? Ο αδερφή λέει δία εκ πατρός ή εκ μητρός σημειανθείς εισήκον προσευχής μη επιτραπέστο, συμπαρίνε, έως αν αποστεί της παρανόμου και θεμή του πράξεως. Μετά δε το ελθύνει συνέστηση της φοβεράς εκείνης αμαρτίας, τριετίαν προσκλέετο τη θύρα των ευκτηρίων οίκων παρεστός και δεόμενος. Ο αδερφή λέει δία εκ πατρός ή εκ μητρός σημειανθείς, δηλαδή αυτός που έσμιξε με την ετεροθαλή αδελφή του, τον κανονίζει λοιπόν να μην εισέρχεται στην εκκλησία, να μην εκκλησιάζεται διότι έκανε αθέμητη πράξη, αλλά να υποβάλλεται στον κανόνα της μετανοίας και να χωρίζει από αυτό τον αθέμητο γάμο. Αυτό λέει ο 75ος. Τον ίδιο κανόνα ερμηνεύει και στον 67ο κανόνα του ο Μέγας Βασίλειος. Ο 76ος τώρα έκτος. Ο αυτός τύπος ισχύει, λέει, και περί τον τασνίφασε αυτών λαμβαδόντων, δηλαδή παρομοίως με αυτόν που έσμιξε με την ετεροθαλή αδελφή του, ο παρόν κανόν κανονίζει αυτόν που έλαβε εις γυναίκα την ύφη του, δηλαδή 11 χρόνους και με την αυτή οικονομία των χρόνων πρώτερων, δηλαδή χωριζομένων του αθεμήτου γάμου. Ο 77ος πάλι του Μεγάλου Βασιλείου κανονίζει και λέγει ότι αυτός που αφήνει την νόμιμη συναυθήσα γυναίκα του και παίρνει άλλη κατά τη του Κυρίου απόφαση, πέφτει στο αμάρτημα της μοιχείας και κανονίζεται σαν ένας μοιχός. Το αμάρτημα της μοιχείας και ως κόλλημα του γάμου θα το εξετάσουμε σε ειδική εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο και πολυσυζητημένο ζήτημα.
Ο 78ος κανόνας λέει ότι ο αυτός κρατεί το τύπος, δηλαδή της μετανοίας και του επιτιμίου, και επί των δύο αδελφάς λαμβανόντων ή συνοικέσεων ή και κατά διαφόρους χρόνους. Παρομοίως λέει με τον αφήσετε τη γυναίκα του και λαβώντα άλλην, κανονίζει ο παρόν κανόν εκείνον όπου αφού αποθάνει η γυναίκα του πάρει την αδελφή της. Ταυτό υπήν εκείνον όπου πάρει δύο αδελφάς. 7 χρόνους δηλαδή επιτίμιο τους κανονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο 79ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου πάλι λέγει «Ο δε τες μητριές εαυτών επιμενόμενοι, το αυτό υπόκεινται κανόνι, ο και τις εαυτών αδερφές επιμενόμενοι». Δηλαδή, ερμηνεία, ο παρόν κανόν κανονίζει αυτούς που έσμιξαν με τις μητριές των, με τον όμοιο κανόνα των συμμιξάντων με τα σιδείας αδερφάς των. Δηλαδή ή μεν τας εξ ενός πατρός και μητρός ούσας 20 χρόνους ή δε με τας από δύο πατέρας ή μητέρας ούσας αδελφάς 11 χρόνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εμποδισμένοι και οι γάμοι οι οποίοι υπάρχουν γίνονται με συγγένεια εξαγχιστίας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους γάμους οι οποίοι γίνονται με μεγάλη συχνότητα, μάλλον ζητούνται να γίνουν δύο αδελφές με δύο αδελφούς. Αυτοί οι γάμοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι εμποδισμένοι από τους ιερούς κανόνες και κανένας δεν μπορεί να καταργήσει τους ιερούς κανόνες. Δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα, αλλά είναι ηθικός νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί κανένας. Αυτοί οι γάμοι, δύο αδέλφια με δύο αδελφές, δεν μπορούν να εφόσον έχει τελεστεί ο ένας θρησκευτικός γάμος, δεν μπορεί να γίνει ο άλλος, διότι ήδη έχει συναυθεί η συγγένεια, η εξαγχιστίας συγγένεια. Οι μεν συγγενείς του ενός γίνονται συγγενείς του άλλου, είναι δεύτερος βαθμός. Τα αδέλφια δεν μπορούν εξαγχιστίας, δεν μπορούν πάλι να γίνει ο γάμος. Είναι κόλλημα κανονικό, ήδη καθιερωμένο από τους ιερούς κανόνες. Στην περίπτωση λέει της ταυτοχρόνου τελέσεως, πολλοί λένε ότι πρέπει να γίνει, γίνεται και επιτρέπεται σε ταυτόχρονη τέλεση δύο αδέλφια με δύο αδέλφες. Όχι, δεν γίνεται ούτε αυτό, γιατί όπως σας διάβασε ο 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου δεν κάνει τέτοια διάκριση. Λέγει εάν δύο αδέλφια, είναι αθέμητος ο γάμος, δύο αδέλφια να πάρουν δύο αδέλφες. Και αν γίνει, λέει αυτό το πράγμα, εάν γίνει, γιατί μπορεί να γίνει, να ξεγελάσουμε τον ιερέα, τον επίσκοπο, λέμε ψέματα πολλά σήμερα. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Να χωρίζεται αυτός ο γάμος γιατί είναι αθέμητος. Υπάρχουν πνευματικές συνέπειες στη ζωή μας και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει όταν παραβαίνουμε τον ηθικό νόμο με τη θέλησή μας. Ο γάμος αυτός λοιπόν δεν γίνεται ούτε με ταυτόχρονη τέλεση. Αυτό είναι λανθασμένη τακτική, διότι όπως λέγανε και μεγάλοι κανονολόγοι και καθηγητές του κανονικού δικαίου, ο κανόνας δεν διακρίνει και δεν λέγει εάν γίνει ταυτόχρονα ο γάμος επιτρέπεται ή αν δεν γίνει ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται. Λέγει ότι είναι εμποδισμένος ο γάμος, είναι αθέμητος, αλλά δεν γίνεται ποτέ ούτε ταυτόχρονα ούτε μη ταυτόχρονα. Και αυτό το συνοικέσιο να μην γίνει, δηλαδή να μην συναυθεί θρησκευτικός γάμος, και αν μεν συναυθεί ο γάμος αυτός να χωριστεί. Είναι σκληρό, ακούγεται σκληρό, αλλά όλοι οι πατέρες και όλοι οι ερμηνευτές των Ιερών Κανόνων, σε μια άλλη εκπομπή θα διαβάσουμε τις αιτιολογίες της πνευματικής αυτής απαγορεύσεως, βλέπουν ότι είναι ηθικός νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί καμία ανθρώπινη θέληση. Η μόνη παραχώρηση που γίνεται είναι αν κάτι οικονομία, η Εκκλησία έχει αυτό το μεγάλο μέτρο, κάτι οικονομία και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για ειδικούς ποιμαντικούς λόγους, τους οποίους θα κρίνει ο επίσκοπος στον οποίο θα απευθυνθούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να τελέσουν ένα τέτοιο γάμο, κατά οικονομίαν παραχωρήσει να τελεστεί αυτός ο εμποδισμένος γάμος. Και αν ο επίσκοπος δεν θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, κατ' επέκταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, την ευθύνη φέρει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, στην οποία θα απευθύνει ο επίσκοπος την αίτηση για την κατοικονομίαν τέλεση κάποιου εμποδισμένου γάμου που έχει κόλλημα και μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για ειδικούς λόγους οι οποίοι θα αναγράφονται στην αίτηση. Έτσι λειτουργούν αυτά τα θέματα τα οποία είναι πνευματικής φύσεως. Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, στις αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Κύριός μας και η Παναγία Μητέρα του να είναι μαζί μας και οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες να φωτίσουν το νου και τη διάνοιά μας, να ζούμε κατά Χριστόν και εν Χριστώ.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Η λέξη προφητεία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, δεν σημαίνει μόνον πρόγνωση και προαγγελία, όπως την εκλαμβάνουν και τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, αλλά και διδασκαλία πνευματική, ερμηνεία και αποκάλυψη των γεγονότων και της πορείας του κόσμου. Μια πορεία που είναι μεν συνεχής για μας και εναλλασσόμενη, αλλά για το Θεό είναι ένα διαρκές παρόν. Για μας έχει χρονική ροή, με νύχτες και ημέρες και έτη και αιώνες, αλλά για τον παντεπόπτη Θεό είναι μια κίνηση διαρκώς παρούσα, όπως χωρεί μέσα στο αΐ της αιωνιότητός Του. Εμείς δεν μπορούμε να χωρέσουμε στη συνείδηση και την προσληπτική μας ικανότητα όλο τον χρόνο και τον χώρο μέσα στον οποίο προχωρεί η ζωή και η ύπαρξή μας. Για μας ο χρόνος είναι τεμαχισμένος, περνά και χάνεται σε μικρά μέρη και γίνεται παρελθόν, ενώ για τον Θεό που είναι πάνω από τον χρόνο και τον χώρο είναι ένα διαρκές παρόν που το γνωρίζει, το εποπτεύει και το κατευθύνει ως κυρίαρχος των πάντων. Στις προηγούμενες αναφορές μας στις προφητείες είχαμε σταθεί σε μερικά σημεία του μεγάλου όσο και δυσερμήνευτου αυτού προβλήματος λόγω της αμαρτωλότητός μας. Ας θυμηθούμε εδώ και τον άλλο πολυσήμαντο λόγο του Θεανθρώπου, το «ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο», δηλαδή αυτός που μπορεί να χωρέσει τον λόγο να τον δεχθεί. Ο λόγος αυτός βεβαίως ελέγχθη για το θέμα της αγαμίας και της παρθενίας. Κατ' επέκταση όμως μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε και τα άλλα αχώρητα στην ανθρώπινη ύπαρξη και συνείδηση. Οι Άγιοι όμως που είχαν τις σχετικές προϋποθέσεις και αγωνίστηκαν εναντίον του κόσμου της αμαρτίας και έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, μίλησαν για τις προφητείες και μας εξήγησαν πολλά, όπως λόγου χάρη να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα δύσκολα και δυσερμήνευτα χωρία τους και να μην είμαστε απόλυτοι και αυστηροί και κατηγορηματικοί στις ερμηνείες μας όταν δεν έχουμε τις πνευματικές δυνατότητες και προϋποθέσεις. Και σκεφτούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κείμενο της Αποκαλύψεως, το κατεξοχήν προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι τελευταίο στην σειρά των Ευαγγελικών κειμένων. Με άλλα λόγια, για να φτάσει κανείς σε αυτό και να το κατανοήσει με πληρότητα και να το βιώσει, πρέπει προηγουμένως να έχει γνωρίσει βιωματικώς και να κάνει κανόνα τη ζωή του όλα τα προηγούμενα κείμενα και διδάγματα, όπως Ευαγγέλια, πράξεις των Αποστόλων, επιστολές, ώστε να φωτιστεί επαρκώς από τη χάρη του Θεού την πάντα νουν υπερέχουσαν. Έτσι θα αποκτήσει και την πνευματική δεκτικότητα εκείνη που είχαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μετά την πλήρη κάθαρσή τους. Έτσι έγιναν θεοφώτιστοι και έβλεπαν καθαρά και μενούν Χριστού. Για τους ίδιους λόγους αποφυγής των παρερμηνιών και των λανθασμένων επεξηγήσεων δεν χρησιμοποιείται η Αποκάλυψη στην εκκλησιαστική λατρεία, αλλά μόνο τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία κατά κύριον λόγο προαγγέλουν την έλευση του Μεσσία δηλαδή του θεανθρώπου, και την ανάγκη προετοιμασίας για την υποδοχή και αποδοχή της λυτρωτικής του θυσίας. Τα όσα αναφέρουμε στις επικοινωνίες μας αυτές, εξαφρονής της κυκλοφορίας του βιβλίου με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος», είναι μόνο ενδεικτικά τη σοβαρότητος του προβλήματος των προφητιών, που είναι από τα πιο υψηλά και τα πιο δυσερμήνευτα κείμενα εξ απόψεως αποκαλυπτικού λόγου και κατανοήσεως, έστω και μερικώς, της άπειρης αγάπης του Τριαδικού Θεού μας για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκείνος μας δίνει τα πάντα και μας συγχωρεί τα πάντα όταν του το ζητήσουμε ειλικρινά. Εμείς όμως τρέφουμε την πλάτη στη μοναδική πηγή της ευτυχίας και μιλούμε και φερόμαστε βλάσφημα και αχάριστα, ενώ θα έπρεπε να κλαίμε συνεχώς για την πτώση μας αυτή. Επειδή όμως η πνευματική δύναμη και δεκτικότης του μεταπτωτικού ανθρώπου έχει περιοριστεί από την αμαρτία και την ακαθαρσία μας τόσο πολύ, μόνον ελάχιστα και περιορισμένα μπορεί να αντιληφθεί τις μεγάλες αυτές αλήθειες των προφητιών. Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσωμε καθώς και επεγνώστην. Είναι τα λόγια του μεγάλου Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου μας ερμηνεύει το μέγα μυστήριο της αγάπης και λέει σε μετάφραση τα εξής. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε ως σαν να κοιτάζουμε σε μεταλλικό καθρέφτη που είναι θαμπός και ατελής, έτσι που μένουν πολλά ανοίγματα και απορίες τις οποίες δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε πλήρως. Τώρα δηλαδή γνωρίζω μόνον ένα μέρος της αληθείας. Τότε όμως θα λάβω τόσο τελείαν γνώση όσον τέλεια με γνώρισε ο παντογνώστης Κύριος όταν ενεργούσε την επιστροφή μου και με καλούσε στο αποστολικό αξίωμα. Μας το εξηγεί καθαρά ο Θεόκλητος αυτός Απόστολος και μας προειδοποιεί να μην προχωρούμε πέραν των δυνατοτήτων μας στην ερμηνεία των μυστηρίων και των αποκαλύψεων του Θεού. Γι' αυτό και το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» έχει ως υπότιτλο, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, την φράση «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και έτσι πρέπει να δεχόμαστε και να μελετούμε τα προφητικά κείμενα ως λόγων ελπίδος και παρηγορίας μέσα στις θύελες αυτού του κόσμου και όχι ως φόβητρα και απειλές και αναγκαστικές καταδίκες. Ας κάνει όμως το τακτικό μας διάλειμμα και ας πάρουμε μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο μας.

Είπαμε ότι τα κείμενα των προφητιών κατά γενική θεώρηση είναι κείμενα παρηγορίας και ελπίδος. Εμείς οι αμαρτωλοί και τόσον εμπαθείς άνθρωποι, όταν έχουμε μικρά παιδιά σε νηπιακή ηλικία, δεν τα φροντίζουμε να μην κοπούν από μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα. Δεν προσέχουμε να μην καούν από φωτιές και να μην πέσουν από σκάλες και άλλα εμπόδια. Πόσο μάλλον ο πάνσοφος και πολυέλεος Θεός δεν θα φροντίσει για τα δικά του πλάσματα, για να μην πέσουν, να μην καούν και να μην θανατωθούν από την αμαρτία. Είναι τόση αγάπη του για μας, ώστε έδωσε χάριν της σωτηρίας μας και το μονογενή του Υιό, καθώς σημειώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Σκεφτείτε λοιπόν με πόση αγάπη μας έδωσε και τις προφητείες αυτές για να μας καθοδηγήσει και να στηρίξει το πιο τελικά το στοιχείο της ζωής, την ελπίδα.

Η ερμηνεία των προφητιών που γίνεται στη νεότερη εποχή και μάλιστα εξ αφορμής διαφόρων γεγονότων και κινδύνων και απειλών για πολέμους και καταστροφές είναι κατά βάση λανθασμένες ερμηνείες και άστοχες, διότι δεν προσπαθούν να κατανοήσουν κατά το δυνατόν το νόημα και τον σκοπό των προφητιών, αλλά ψάχνουν και αναζητούν να βρουν χρονολογίες και ονόματα και γεγονότα δηλωτικά της εποχής του Αντιχρίστου. Έχουν οι έρευνές τους ως βασικό κίνητρο τον φόβο και την λογική του κόσμου τούτου. Με άλλα λόγια, λείπουν οι θεμελιώδεις πνευματικές προϋποθέσεις της πίστεως, της αγάπης και της καθαρότητος για να προσελκύσουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Θέλουν περισσότερο να επαληθεύσουν αυτά που έχουν στο δικό τους μυαλό. Χωρίς όμως τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως το έχουμε ξαναπεί, μάτιν κοπιόμεν. Να ξαναπούμε τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου για να είναι σαφές προς πάντας ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα κατά την διαβεβαίωση του ανθρώπου μας χειραγωγεί στην αλήθεια. Το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια.

Η αλήθεια των προφητιών μας αποκαλύπτει μέγα πλήθος των αποφάσεων του Θεού για μας και μας οδηγεί πολλαπλώς στο δρόμο της επιστροφής κοντά Του. Και αυτό είναι η σωτηρία μας, η επιστροφή μας στον Θεό. Διότι πολλοί άνθρωποι παρέμειναν και τότε, όπως παραμένουν και μέχρι σήμερα, ξένοι και αδιάφοροι, και απίστησαν στα σωτήρια μηνύματα του Θεού και συνεχίζουν δυστυχώς την θανάσιμη αυτονομία και την απιστία και προσπαθούν ματέως να βρουν τον δρόμο σε μια ανανθρώπινη ευτυχία δικής τους κατασκευής. Δεν θέλουν να επιστρέψουν στο Θεό, αλλά προσπαθούν να φτιάξουν τις δήθεν δίκαιες και ευτυχισμένες κοινωνίες, ως αν να είναι ευτυχία το αποτέλεσμα της δίκαιης κατανομής των υλικών πραγμάτων. Δεν ξέρουν ότι μόνος του άνθρωπος, χωρίς Θεό, δεν μπορεί να φτιάξει δική του ευτυχία, διότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Όσοι σκέφτονται τη ζωή και την ευτυχία χωρίς την παρουσία του Θεού, πλανώνται πλάνιν ικτράν. Όταν βγάζουμε το Θεό από τη ζωή μας, τότε σπέβδει και την εξουσιάζει ο αντίθεος, ο μη γέννητος.

Όπως αναφέραμε ήδη, ο μισόκαρλος και μισάνθρωπος διάβολος μάχεται και καταπολεμά τον υψηλό και σωτήριο λόγο των προφητιών με παραποιήσεις και δολιότητες που είναι τα όπλα της πονηρίας του. Προσπαθεί να προκαλέσει αμφιβολίες και σύγχυση στους ανθρώπους ώστε να μην δίνουν σημασία και να μην προσέχουν πολύ τις προφητείες ή και καθόλου, και διχάνει καιρό και ευκαιρία για να καταστρέψει και να βλάψει τον άνθρωπο και με τις προφητείες. Πότε με τις επισημάνσεις και τον υπερτονισμό των φοβερών εικόνων και σκηνών της Αποκαλύψεως, και πότε με τον κλονισμό της πίστεως και την παραποίηση της αγαθότητος του Θεού, που τον παρουσιάζει πολύ σκληρό και αυστηρό και τιμωρό. Άλλοτε πάλι προσπαθεί με την προβολή κάποιων πλαστών προφητιών γραμμένων από απίστους ανθρώπους χωρίς καμιά αυθεντία, όπως είναι οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου που εμφανίζονται κατά καιρούς σε δύσκολες ώρες αλλά ποτέ δεν επαληθεύονται. Όχι διότι είναι γραμμένες με σκοτεινή και αμφίσιμη διατύπωση, ως αν μικρά ποιηματάκια, αλλά διότι είναι ψεύτικες ανθρώπινες επινοήσεις για να κλονίσουν το κύρος και την αξιοπιστία της Αποκαλύψεως του Ευαγγελίου. Άδικα όμως κοπιάζουν και ο διάβολος και τα όργανα του. Ο Χριστός ενίκησε οριστικά το σκότος και την υπερήφανη κακία του και το απέραντο μίσος του για το Θεό και τους ανθρώπους.

Ο δήθεν συγγραφεύς των προφητιών του Νοστράδαμου είναι ένας πραγματικός μύθος. Μια απάτη καλοστημένη για να παραπλανά τους ανθρώπους. Αυτοί που κατασκεύασαν τα προφητικά τετράστιχα του Νοστράδαμου και μας θυμίζουν πολύ έντονα και προκαλούν θυμηδία και λύπη τις προφητείες των μαρτύρων του Ιεχωβά, που γελιοποιούνται συνεχώς με τον καθορισμό χρονολογιών περί της συντελείας του κόσμου, ήταν σκοτεινά επιτελεία και δαιμονοκίνητα άτομα που ήθελαν να κλονίσουν τις θεοδόρητες αλήθειες της Αποκαλύψεως. Και φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Το όνομα όμως που διάλεξαν, τον Νοστράδαμος, που είναι γραμμένο λατινικά και σημαίνει ο δικός μας Αδάμ, Νόστρους Άνταμους και κατά συνεκφορά Νοστράδαμος, για να υποδηλώνει την προέλευση και τους στόχους των προφητιών αυτών, που προσδιορίζει ότι ο Αδάμ αυτών των προφητικών τετραστίχων δεν είναι ο πραγματικός Αδάμ, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος του Θεού, αλλά ο δαιμονικός Αδάμ των αντιθέων δυνάμεων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι πρόκειται για ψεύτικα κείμενα και απορριπταίες προφητείες. Αφού δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά από τον διάβολο, που είναι πάντοτε και μόνο ψεύτης και πατήρ του ψεύδους, για να θυμηθούμε και το Ευαγγέλιο.

εκτός από τον Οστράδαμο και μερικοί άλλοι προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πιστούς με δήθεν κάποιες κρυφές και μυστικές προφητείες, χωρίς και να πείσουν παρά μόνον μερικούς αφελείς και ακατάρτιστους, που δε γινώσκουν α αναγινώσκουν, κατά τη γνωστή έκφραση του Ευαγγελίου. Για μας η αλήθεια έχει μόνο θεία προέλευση και ο λόγος του Ευαγγελίου, που θα τον ξαναθυμίσουμε καθώς πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής μας επικοινωνίας. Ποτέ δεν έγινε ως τώρα προφητεία μόνον με το θέλημα του ανθρώπου, αλλά μόνον με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε Αγίους ανθρώπους.

0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 10 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου. Τον Λαβρέντιον Λάβρακα του Χριστού λέγω, επεσχάρας άνθραξιν εξοπτημένων. Τον Λαβρέντιον τον ονομάζω Λαβράκι του Χριστού, αφού τον ξάπλωσαν σε σχάρα και τον έψισαν με άνθρακες. Τέλους αθλητών και κλαίους τυχήν θέλων, ήθλισας άθλων ξύστε τον διαξύφους. Επιθυμώντας ξύστε την τελείωση και την δόξα των αθλητών, των μαρτύρων, άθλησες τον διαξύφους άθλο. Τον υπόλοιτον υποδέσμιον βλέπω, εναντίον πάσχοντα τη κλίση πάθος. Τον υπόλοιτο τον βλέπω υποδέσμιο, δηλαδή πάσχοντα πάθος, αντίθετο προς αυτό που σημαίνει το όνομά του. Οι Άγιοι Μάρτυρες Λαβρέντιος, Ξίστος και Ιππόλυτος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ξίστος καταγόταν από την Αθήνα, όπου και σπούδασε φιλοσοφία. Κατόπιν έφυγε από την πατρίδα του, την πόλη της Σοφίας, και πήγε στην Ρώμη. Εκεί χειροτονήθηκε επίσκοπος μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Πάπα Στεφάνου. Επειδή δε τότε προετοιμαζόταν διωγμός κατά των χριστιανών, ο Άγιος Ξίστος έδωσε εντολή στον αρχιδιάκονό του Λαβρέντιο να διαχειριστεί τα σκεύη της εκκλησίας της Ρώμης. Εκείνος τότε αμέσως τα πώλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε σε φτωχούς. Μόλις όμως επέστρεψε από την Περσία ο Δέκιος, ο επίσκοπος Ξίστος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δημιουργός του παντός. Τότε ο Δέκιος εξοργίστηκε πάρα πολύ και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε και έτσι κοσμήθηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Έπειτα οδηγήθηκε στον αυτοκράτορα ο αρχιδιάκονος Λαβρέντιος. Εκείνος ζήτησε από τον Άγιο να του παραδώσει τα χρήματα και τα ιερά σκεύη της εκκλησίας. Τότε ο Άγιος Λαβρέντιος ζήτησε να του δώσει άμαξες για να τα φορτώσει και να του τα παραδώσει. Μόλις λοιπόν του έδωσε τις άμαξες, πήγε και βρήκε τους χολούς και ανάπηρους στους οποίους είχε διανύμει τα χρήματα. Τους επιβίβασε στριμωκτά για να χωρέσουν πάνω σε αυτές και τους πήγε στον αυτοκράτορα. Εκείνος βλέποντάς τους εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να μαστιγώσουν ανελαίητα τον Άγιο και εν συνεχεία να τον κλείσω στη φυλακή. Κατά το χρονικό διάστημα που ο Άγιος ήταν φυλακισμένος, θεράπευσε όλους τους ασθενείς που προσέτρεχαν σε αυτόν από οποιαδήποτε ασθένεια κι αν υπέφεραν. Βλέποντας δε ο αρχιφρουρός της φυλακής Καλίνικος τις θαυματουργικές θεραπείες που επιτελούσε ο Άγιος Λαβρέντιος, πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε. Μετά από το γεγονός αυτό ο Άγιος οδηγήθηκε και πάλι στον αυτοκράτορα και επειδή δεν πίστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, τον ξάπλωσε σε μια τεράστια σχάρα κάτω από την οποία υπήρχαν αναμένα κάρβουνα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την σχάρα ευρισκόμενος ο μάρτης, αφού ανέπεμψε ευχαριστήρια προσευχή στο Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του και κοσμήθηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Λαβρεντίου
Το παρέλαβε ο Άγιος Ιππόλυτος και το ενταφίεσε με τις οφειλόμενες τιμές. Πληροφορηθείς όμως την ενέργεια αυτή του Ιππολίτου Αυτοκράτορας, έστειλε και τον έφεραν ενώπιόν του και πρόσταξε αμέσως να τον μαστιγώσουν με σιδερένιες κινάρες, αλυσίδες που είχαν οξύτατα δόντια, και εν συνεχεία να τον δέσουν σε άγριους ύπους. Σειρώμενος δε με βία ο αθλητής του Χριστού πάνω σε κακοτράχαλους τόπους και σε μεγάλη απόσταση, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου. Λέγεται δε ότι 7 μέρες μετά το μαρτύριο του Ιππολίτου, οι αυτοκράτορες Δέκιος και Βαλεριανός πήγαν έφυποι στο θέατρο, όπου και εξέπνευσαν. Ο Δέκιος, προτού ξεψυχήσει, είπε με όλη τη δύναμη της φωνής του: «Ιππόλυτε, με σύρις δεμένο σαν εχμάλωτο». Ο δε Βαλεριανός είπε: «Ιππόλυτε, με έδεσες με πύρινες αλυσίδες και με σύρις». Τα λόγια αυτά των δύο αυτοκρατόρων έγιναν γνωστά σε όλη την οικουμένη και όλοι στερεώθηκαν στην πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Άνθρακας η έδω και μάρτης, πυρός εις βοήθειαν, ο δεσπότης και κύριος, υφού πειρακτούμενος, το γεώδες σκήνος, θα τον εξεδίσω και την αθάνατον ζωήν και βασιλείαν εκκληρονόμησας. Διόσου την χαρμόσυνον, χαρμονικός εορτάζομεν εορτήν, παμακάριστε, στεφή φόρε, λαβρέντιε.

άνθρακα σε μάρανας, πλάνας ειδόλων μακάριε, επανθράκων οπτώμενος, υφών λεπτινόμενος, το παχύ σαρκίον, ως βαρύ φορτίον απετεινάξω και τον χούν της των προγόνων ημών νεκρόσεως. Εντεύθεν ακατάσβεστος άνθραξη μην χρημάτισας, καταβγάζων φεδρότητη τους τιμώντας την μνήμην σου.

Οι Άγιοι Άνδρες της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, μόνο την αμαρτία έτρεμαν, τίποτε άλλο. Ούτε απειλές, ούτε πτώχευση, ούτε βασανιστήρια, ούτε και θάνατο. Μπορεί να λεχθεί ότι ακόμα επιζητούσαν τον θάνατο, κατά το πρότυπο του Παύλου που έλεγε «Εμεί το αποθανήν κέρδος». Παρακαλούσαν το Θεό να τους φυλάγει από την αμαρτία και εφόσον εξασφάλιζαν την καθαρότητα, έδειχναν μιαν ανυπολόγιστη ψυχική δύναμη στις πιο δύσκολες περιστάσεις της ζωής και αποδεικνύονταν ήρωες της πίστεως και της αγάπης. Και ερωτάτε, είναι μικρός ο ηρωισμός του Αγίου Λαβρεντίου? Όπως αναφέρεται στον βίο του, ο Λαβρέντιος ήταν αρχιδιάκονος του Πάπα Ρώμης Ξύστου 257-258, στα χρόνια των διωγμών του Εμιλιανού. Ο Λαβρέντιος πήρε εντολή από κοσμικό άρχοντα διώχτητων χριστιανών να μαζέψει τα ιερά σκεύη και τα τιμαλφή των ιερών ναών, να τα πουλήσει και να του παραδώσει τα χρήματα. Πράγματι ο Λαβρέντιος έκανε τη συλλογή και την εκποίηση όλων των πολυτίμων σκευών των ναών, αλλά αντί να παραδώσει τα χρήματα στον κοσμικό άρχοντα, τα μοίρασε στους φτωχούς. Σαν ήρθε η ώρα να παραδώσει το χρήμα, συγκέντρωσε όλους τους φτωχούς, τους απόρους, τους ανάπηρους, τους φόρτωσε πάνω σε άμαξες και τους παρουσίασε στον άρχοντα, στον οποίο είπε «Αυτή είναι η θησαυρή της Εκκλησίας». Φυσικά ύστερα από αυτό που θεωρήθηκε ως εμπεγμός της κρατικής εξουσίας, ο Λαβρέντιος ρίχτηκε αμέσως στη φυλακή, έως ότου να επινοηθεί το είδος του μαρτυρίου του, που ήθελαν οι Δήμοι να είναι όχι μόνο επώδυνο, αλλά και πρωτότυπο. Άναψαν φωτιάν, πήρωσαν μια μεγάλη σχάρα και τον υποχρέωσαν να ξαπλώσει πάνω στο πυρωμένο μέταλλο. Ο μάρτυρας ψινόταν ζωντανός. Δεν βάσταξε όμως πολύ το φρικτό του μαρτύριο. Σε λίγο παρέδωσε το πνεύμα του. Το μαρτύριο έγινε το 258. Μαζί με τον Λαβρέντιο μαρτύρησε και ο πρεσβύτερος Σεβίρος και ο υποδιάκονος Κλάβδιος και δύο άλλοι κατώτεροι κληρικοί. 4 μέρες μετά το μαρτύριο του Πάπα Ξύστου του Δευτέρου, στα χρόνια του Εμιλιανού. Πολύ νωρίς χτίστηκε στο όνομα του Αγίου Λαβρεντίου ναός στη Ρώμη. Τι να εγκομιάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς πρώτα την ευφυΐα του Λαβρεντίου, το θάρρος και την πρωτοβουλία του, την αγάπη του στους φτωχούς, την καρτερία του στο μαρτύριο, σε όλα αξιοθαύμαστος, άφθαστος και αμίμητος. Οι κοσμικοί άνθρωποι θεωρούν ως θησαυρούς το χρυσάφι και το ασίμι, αλλά οι Άγιοι ως θησαυρούς θεωρούν τους φτωχούς. Ο κάθε φτωχός, ελεούμενος για να ζήσει, μετατρέπεται αυτόματα σε πνευματικό θησαυρό, δια του οποίου αυτός που τον κατέχει αποπλύνεται από τον ρήπο. Όμως δεν είναι λόγια δικά μας, λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει «Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην μπορεί να το καθαρίσει η ελεημοσύνη. Κάθε αμαρτία είναι κατώτερη από αυτήν». Και αλλού ο ίδιος τονίζει «Μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη, ας την αγαπήσουμε, διότι τίποτε δεν είναι εισάξιο με αυτήν. Είναι ικανή και άλλες αμαρτίες να εξαλείψει και την καταδίκη να απομακρύνει. Ενώ εσύ σιωπάς, αυτή στέκεται μπροστά στο βήμα και συνηγορεί υπέρ σου».

των ουράνιων πλούτων συναγαγών και της πένηση τούτων προσαγαγών εσκόρπισας έδωκας δεωμένης των άρτων σου και δι' αυτού κτισάμενο ζωήν την ακύρατον εν το Χριστού μαρτυρίο διέπρεψας ένδοξε. Όθεν αριστεύσας και νομίμως αθλήσας τον Στέφανον ήλυφας εκ Θεού των καμάτων σου, αθλοφόρε λαβρέντιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, τον πτεσματον άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

10 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξύστου Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου. Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν το 253 μετά Χριστόν. Ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και του είχαν εμπιστευθεί την διαχείριση της περιουσίας της. Όταν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, ο Πάπας Ρώμης Ξύστος πρώτος πρόσφερε θυσία τον εαυτό του, ομολογώντας τον Χριστό, ο οποίος και αποκεφαλίστηκε. Κατόπιν συνέλαβαν και τον Λαβρέντιο. Επειδή ήταν διαχειριστής της εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαβρέντιος δέχτηκε και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανάκι ανάπηρους, και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένη η θησαυρή της εκκλησίας, όπου ούτε σεις ούτε βρόσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ούδι ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου δηλαδή ούτε σκόρος ούτε σαπίλα ούτε και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους τοίχους αυτών των θησαυροφυλακίων για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενό τους. Εξαγριωμένοι τότε οι δολολάτρες έψησαν τον Λαβρέντιο ζωντανό πάνω σε σιδερένια σχάρα. Το λείψανο του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Ιππόλιτος. Όταν όμως το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι ετελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του και ο Ιππόλιτος.

μετεμορφώθησή σου επί το όρος το Θαβόρ και νεφέλη φωτεινή εφυπλωμένη ως σκηνή, τους Αποστόλους τη δόξη σου κατεκάλυψεν, όθεν και εις γην εναπέβλεπον μη φέροντες οράν την λαμπρότητα της απροσίτου δόξης του προσώπου σου. Άναρχε λόγε Χριστέ ο Θεός, ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Ήρωνος, του φιλοσόφου, απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων έξι μαρτύρων, των εν βίζη. Μαρτύρησαν αφού άλλους συνέτριψαν τα οστά και άλλους ξέσχισαν τις σάρκες. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Άγιος Αθανάσιος Πάρου. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι το καθολικό παλαιάς μικρής μονής στη δυτική είσοδο της Νάουσας. Με την πάροδο του χρόνου, τα λίγα κελιά και οι βοηθητικοί χώροι της μονής κατέρευσαν. Σήμερα υπάρχουν ο ναός της μονής που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, ο μανδρότυχός του, ο οποίος περικλείει τη μονή, μία μικρή αίθουσα στην νοτιοανατολική γωνιά του ναού που χρησιμοποιείται ως γυναικονίτης και τρία συνεχόμενα ισόγεια κελιά τα οποία έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και στεγάζουν τη συλλογή βυζαντινών εικόνων και κοιμηλίων της Νάουσας, η οποία βρισκόταν πρώτα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου του Μοστράτου. Ο αρχικός ναός ήταν μικρότερος από το σημερινό. Τον Ιούνιο του 1675 πουλήθηκε στους καθολικούς, οι οποίοι τον κατεδάφισαν και τον επόμενο χρόνο θεμελίωσαν στη θέση του τη μικρή μονή με νέο ναό, λίγα κελιά και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Τα κελιά αυτά οι καπουτσίνοι πατέρες που είχαν την κυριότητα της μονής χρησιμοποιούσαν για τη διαμονή τους και για το σχολείο που ίδρυσαν στο χωριό αυτό. Οι καθολικοί αυτοί μοναχοί γρήγορα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μικρή μονή λόγω των σφοδρών ανέμων και να μετακομίσουν στην παρικιά, όπου έκτισαν το νέο μοναστήρι τους, το Φραγκομονάστηρο, το έτος 1680, για το οποίο γίνεται λόγος και στις προηγούμενες σελίδες. Διευκρινίζουμε ότι με τη μετοίκηση των καπουτσίνων πατέρων στην παρικιά δεν σταμάτησε η λειτουργία του σχολείου της Μονής του Αγίου Αθανασίου, η οποία συνέχισε τη λειτουργία της ως αλληλοδιδακτικό σχολείο και μετά την αναχώρηση από την Πάρο των καθολικών μοναχών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Με την αναχώρηση των καπουτσίνων η Μονή περιήλθε στους Ορθοδόξους. Σε πλάκα που έχει ρομβοειδέ σχήμα και βρίσκεται στο κέντρο του μαρμαροστρωμένου δαπέδου του ναού, έχουν χαραχθεί ανάγλυφος ο δικέφαλος αετός και η παρακάτω επιγραφή 1717, διακόπου και εξόδου υπό αμφιλοχείου ιερομονάχου, πρώτου αδελφού. Το έτος 1739, με σιγήλιο του Πατριάρχη Ιερεμίου του Τρίτου, η Μονή του Αγίου Αθανασίου ανακηρύχθηκε σταυροπηγή εκεί. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι τρουλαίος, τύπος ελεύθερου σταυρού με οκτάπλευρο τρούλο. Στον τοίχο της προσώψεως, που έχει βαθμιδωτή διάταξη, υψώνεται δίτοξο κτιστό καμπαναριό και δεξιά του ένα δεύτερο μικρό μονότοξο, πολύ χαμηλότερο από το πρώτο. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με παλαιό ξυλόγλυπτο αχρίσωτο τέμπλο, στο οποίο βρίσκονται οι παρακάτω παλαιές εικόνες. Χριστός ένθρονος. Η δεύτερη εικόνα είναι η Παναγία η Βρεφοκρατούσα.

Στο ξύλινο σειρώμενο πέτασμα της ωραίας πύλης εικονίζεται ο ζωηφόρος Άρτος. Στα βημόθυρα της ωραίας πύλης είναι ζωγραφισμένες σε δύο ζώνες οι εξής παραστάσεις. Στην άνω ζώνη ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αφιέρωμα του ίδιου μοναχού Μακαρίου που αναφέρεται παραπάνω. Και στην κάτω ζώνη οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Στην ξύλινη θύρα της Προθέσεως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αξίζει να προσθέσουμε ακόμη ότι στην κόγχη της Προθέσεως βρίσκεται τετράγωνος πίνακας ονομάτων που μνημονεύονται από τον ιερέα κατά την προσκομιδή. Ο πίνακας αυτός στέφεται με αέτομα μέσα στο οποίο εικονίζεται η δέησης, στην οποία όμως την θέση του προδρόμου κατέχει ο Άγιος Αθανάσιος.

ίδιος ιερομόναχος Αμφιλόχιος αναφέρεται και στην επιτάφια πλάκα του έτους 1717 που βρίσκεται στο κέντρο του δαπέδου του ναού. Ο ιστορικός αυτός ναός του Αγίου Αθανασίου στην Πάρο έχει κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό και διατηρηταίο μνημείο.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Φώτης Κόντογλου και τα κείμενά του για την Παναγία. Είναι εκείνος που επανέφερε μέσα σε άγριους καιρούς στρουφοκαμιλισμού από την ελλαδική χριστιανικότητα, να τα θυμόμαστε αυτά, χωρίς πάθος, αλλά για την αλήθεια των πραγμάτων και για την αναζήτηση της αυθεντικότητας και της αλήθειας της πίστεώς μας. Που επανέφερε λοιπόν και στην αγιογραφία και στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία αυτή τη ρωμαλαία άβρα του καθεστώτος των πατέρων μας, όπως λέει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Και αυτό το καθεστώς των πατέρων δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικά καθεστώτα, ούτε με τρέχοντα καθεστώτα. Έχει να κάνει με την ετερότητα και την ιδιοσυστασία, που δεν είναι υπεροχή φυλετική, αλλά που είναι η αλήθεια του τζοβαϊρικού του πολυτίμητου, η αλήθεια της ψηλαφύσεως του σώματος του Χριστού μέσα στα όρια της εκκλησιαστικότητας. Και αυτή η αλήθεια είναι μια αλήθεια που δεν είναι αντικειμενική αξία, αλλά έχει πρόσωπο. Και αυτή η αλήθεια μπορεί να δώσει δυναμικές λύσεις και στο παρόν. Και αυτή είναι η αξία της, πάνω και πέρα απ' όλα. Η διαρκής ζωντάνια της. Δεν μιλούμε για μια μουσιακότητα, ούτε για μια παρελθοντολαγνία. Διότι πολλοί και από το χριστιανικό χώρο σήμερα ταυτίζουν και μπερδεύουν το παρελθόν με την παράδοση. Το παρελθόν δεν ήταν όλο παράδοση. Και το παρελθόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι επίγειος παράδεισος. Ήταν δύσκολες εποχές οι εποχές του παρελθόντος, μέσα στην ιστορική συγκυρία όπου η ναύση της Εκκλησίας έπλεε ανάμεσα από συμπληγάδες δύσκολες και από κύματα τεράστια. Παρ' όλα αυτά, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωνε πάντα να μένει το φως το μακρινό, αλλά μέσα στο μεγάλο σκοτάδι που καταλάμπει και που νοηματοδοτεί τα πάντα. Ρωμιοσύνη και Ορθοδοξία, λέει ο Κόντογλου στο κείμενο «Η Παναγία και ο λαός», είναι ένα πράγμα. Για να μην πάρω τους πολύ παλιούς, παίρνω 2-3 από εκείνους που αγωνιστήκανε για την ελευθερία της Ελλάδας, που όποτε μιλάνε για τη λευτεριά, μιλάνε και για τη θρησκεία. Ο Ρήγας Φεραίος λέγει «Να κάνουμε τον όρκο απάνω στο σταυρό». Ένας άλλος ποιητής γράφει «Για της πατρίδας την ελευθερία, για του Χριστού την πίστη την Αγία, για αυτά τα δύο πολεμώ, με αυτά να ζήσω επιθυμώ. Και αν δεν τα αποκτήσω, τι μου ωφελεί να ζήσω». Του Σολομού η ψυχή είναι θρεμένη με τη θρησκεία, γι' αυτό μοσκοβολούν τα ποίηματά του από δάφτη. Και αυτή τη μοσκοβολιά τη νιώθει κανένας την ημέρα της λαμπρής, στη δέηση της Μαρίας, στη φαρμακομένη, εις μοναχήν, στον ύμνο της ελευθερίας, στο διάλογο και σε πολλά άλλα. Διαγράμματοι ποιητές των βουνών μέσα στα τραγούδια που κάμανε και που δεν θα τα φτιάξει ποτέ κανένας γραμματιζούμενος, μιλάνε κάθε τόσο για τη θρησκεία μας, για τον Χριστό, για την Παναγιά, για τους 12 Αποστόλους, για τους Αγίους. Πολλές παροιμίες και ρητά και λόγια που λέγει ο λαός μας είναι παρμένα από τα γράμματα της Εκκλησιάς. Η Ρωμιοσύνη είναι ζυμωμένη με την Ορθοδοξία, γι' αυτό ο Χριστιανός και Έλληνας ήταν το ίδιο. Από τότε που γινήκανε Χριστιανοί, οι Έλληνες πήραν στα χέρια τους τη σημαία του Χριστού που την κάνανε σημαία δική τους. Πίστης και πατρίς. Ποτάμια ελληνικό αίμα χυθήκανε για την πίστη του Χριστού από τα χρόνια του Νέρωνα και του Διοκλητιανού έως τα 1838 που μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων. Ποια άλλη φυλή υπόφερε τόσα μαρτύρια για το Χριστό μας? Αυτό το ακατάλητο έθνος που έπρεπε να πληθύνει και να καπλαντήσει τον κόσμο απόμεινε ολιγάνθρωπο, γιατί αποδεκατίστηκε επί 1800 χρόνια από φυλές χριστιανομάχες. Αγιασμένη Ελλάδα, είσαι αγιασμένη γιατί είσαι βασανισμένη και κάθε γιορτή σου μνημονεύει και ένα μαρτύριό σου. Τα πάθη του Χριστού τα έκαμες δικά σου πάθη. Τα μαρτύρια των Αγίων είναι τα δικά σου μαρτύρια. Ο δικός σου ο κλήρος στάθηκε η πίκρα. Θλίβεσαι με τον Χριστό, θλίβεσαι με την Παναγιά, μαρτυράς μαζί με τους μάρτυρες της πίστης και ολοένα κλαις σαν θρηνητικό τριγώνι στα αγιασμένα μνημούρια που είναι φυτρωμένα απάνω τους αγριοχόρταρα και φρισκούνια. Πλην η θλίψη σου εσένα είναι κάποια θλίψη χαροπιά, γεμάτη ελπίδα και αθανασία. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης κατά τον Σολομώντα. Ετούτο είναι το χαροπιόν πένθος, η χαρμολύπη που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η αληθινή χαρά που ξαγοράζεται μονάχα με τον πόνο. Γιορτάζουμε την ένδοξη κοίμηση της Παναγιάς. Σαμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούν οι καμπάνες και ψέλουν οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά είναι στις Παναγίας το όνομα και πανηγυρίζουν σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου. Είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος. Γιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η μητέρα της ζωής, όπως λέγει εκείνο το θεσπέσιο δοξαστικό που λένε σήμερα στη λειτουργία. Τι αθανάτου σου κοιμήσει Θεοτόκε, μήτυρ της ζωής, νεφέλε τους Αποστόλους, εθερίους διήρπαζον,
και κοσμικός διασπαρμένους, ομοχώρους παρέστησαν του άχραντό σου σώματι. Ω και κυδεύσαντες επτός, την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες ανεβόων, χαίρε και χαριτωμένη Παρθένε, μήτερ ανήμφευτε, ο Κύριος μετά σου. Μεθόν ως Υιόν σου και Θεόν ημών, οικέτευε σωθήνετας ψυχάς ημών. Αυτή είναι η πίστη μας. Και ένας από αυτούς που την εκόμισαν στα νεότερα χρόνια είναι ο μακάριος εκείνος άνδρας, γιατί ανδρείο φρόνημα είχε, ο Κυρφώτης Κόντογλου. Καταλαβαίνουμε γιατί οι σπουδαίοι ποιητές μας, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νικόλαος Εγκονόπουλος, ο Τάκης Παπατσόνης, όχι μόνο ύμνησαν την Παναγία, αλλά και αγάπησαν και τον τρόπο με τον οποίο ο Κόντογλου επανέφερε την αυθεντικότητα της παραδόσεώς μας στα νέα χρόνια. Και τον ετοίμησαν ως δάσκαλο και τον ετοίμησαν ως μεγάλο δημιουργό, ακόμα και αντίθεοι όπως ο Καζαντζάκης. Τα καταλαβαίνουμε αυτά γιατί τώρα που ο καιρός έχει οριμάσει και ο επανευαγγελισμός σταδιακά γίνεται, νιώθουμε τι μας έφερε. Η μνήμη του ας είναι αιώνια και ας μας δίνει την ευχή του από τις σκηνές των δικαίων που βρίσκεται. 13 Ιουλίου κοιμήθηκε και αυτά τα κείμενα για την Παναγιά που διαβάζουμε από τα άγνωστα κείμενά του που είχαν δημοσιευθεί στο περιοδικό Κιβωτός, ας είναι αφορμή να γνωριστούμε και με το έργο του, αλλά να πλησιάσουμε περισσότερο και το πρόσωπο, το χρυσοκέρινο και πικραμένο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγιάς μας.

χρώματα του 15 Αυγούστου, οι δρόμοι της Παναγίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοσμόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εν αδελφότητη πορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της υπεραγίας του τόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος. Τα άγνωστα κείμενα του Φώτη Κόντογλου μέχρι πρότινος που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά, κυρίως το περιοδικό Κιβωτός, όλα για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι εκείνα που απασχόλησαν την εκπομπή μας και που με το απόσπασμα ενός από αυτά θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μου σκοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλασσοδαρμένων. Και απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες. Απάνω στα δοσωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνισσα, στους κάβους. Παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής-λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανόν ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από τη γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής-λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον, το Αμάραντον. Ποιος θα μπορούσε να την υμνήσει όπως την υμνολογήσανε οι υμνοδοί της Εκκλησιάς μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψέλνουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ω, του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχων το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα βγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικού από λόγια και από ήχους, εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος, από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει «Νενίκυνται της φύσεως η όρη εν σύ, παρθένε άχραντε, παρθενέ διγαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτό και την κληρονομίαν σου». Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της. «Εν τη γεννήσει την παρθενή ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάς ημών». Ή ο πρώτος ηρμός της καταβασίες που λέγει «Πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προσεφροσύνην τους πιστούς, εξ αρχούσης Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε». Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίνει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο αγιασμένος Γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική υμνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολωμός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. «Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτησα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κεκές». Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόντισε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες οι κόρες χορεύοντας και παίζοντας τα τύμπανα. «Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης η αδελφή του Ααρών το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσε οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών», όπως λέγει η Έξοδος. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της βυζάξανε και τραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο.

Έλληνες τανιόμενοι ως νάνοι της σήμερον. Μένουμε στη φράση του Κόντογλου ότι αυτό το γάλα το συχαθήκαμε εμείς σήμερα. Όχι ο λαός μας, η ταγή μας. Η βαθιά αναντιστοιχή ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και στη λαϊκή ευσέβεια και σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο ως μεταπράτες των δυτικών προτύπων, όλον εν και βαθαίνει και θα βαθαίνει όσο δεν υπάρχει η μεταστροφή και η μετάνοια. Ο λαός μας θα κρατηθεί γιατί η Εκκλησία είναι η μητέρα του και από αυτήν θα ξεπηδήσει το νέο βλάστημα που θα δεργέψει ακόμα ένα κλαδί στην πορεία του νέου ελληνισμού. Η ποίησή μας και η Εκκλησιά μας είναι εκείνοι που θα μας κρατήσουν.

παίρνετε πολύ τηλέφωνο και σας ευχαριστούμε. Μαζί ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο και μαζί στη Χαρμολύπη μετέχουμε και παίρνουμε όσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας από τη χάρη της Παναγιάς μας. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι σε εκείνους που μας πήραν από μια κατασκήνωση του Ταϊγέτου, ψηλά στη μεσημιακή πλευρά του. Τους αντιχαιρετίζουμε και τους προσκυνούμε. Και να το χαρίσουμε επίσης και σε αυτούς που μας πήραν από την Ξάνθη και από τη Μυτιλίνη και από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Να είστε ευλογημένοι όλοι.

0: Παναγίας και η κλίμακα η ασβεστωμένη και κατάφωτη με την δική της εσωτερική γεωμετρία που μας ανεβάζει προς το φως το νοητό. Αυτή η κλίμακα είναι η υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την μεγάλη γιορτή. Οι μέρες που πέρασαν από την 1η μέχρι τις 15 του μηνός είναι οι μέρες εκείνες οι οποίες είναι στάδιο για τη δική μας μετοχή στη χάρη της και στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αργός στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πολύτιμος όπως και σε όλες τις εκπομπές Θεοτοκάρια αφιερωμένα ως γονικλησίες στην χάρη και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο γέροντας Ανανίας Κουστένης. Την ευχή σας καλωσορίσατε.
1: Σας βρήκα και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλες αυτές τις ομορφιές που μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Τη σκάλα που είναι η Παναγιά μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό και από εκεί κατεβάζει τη Θεία Χάρη και ευλογία της και δίνει στην πλάση και σε όλους τόσα καλά και τόσα όμορφα. Στα όμορφα και χυμαρόδι που διαβάσατε και εύχημα το μακαριστό κόνδυλο, εγώ αισθάνομαι λυψός και λίγος, αλλά καθηκόντας και εξυπακοής, καθυπακοήν θα πω δύο λογάκια ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναφορά μαζί σας, εσείς να μας κάνετε ακριβέστερα αναφορά στα του ιστορικού της κοιμήσεως. Είναι μια μεγάλη γιορτή και παράδοξο μυστήριο συνάμα. Η εικονογραφία το αποτυπώνει στην αγιογραφική του εκδοχή μέσα από την σύναξη, από τα πέρατα της Οικουμένης των Αποστόλων. Υπάρχει η έννοια, η εμπειρική έννοια της κοιμήσεως και της μεταστάσεως συνάμα. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι λένε οι πατέρες μας και πώς προσεγγίζουν αυτήν την μεγάλη γιορτή της Θεομήτωρος.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι με Θείο Πνεύμα εποχούμενοι νεφελών, που είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα η νεφέλη, όπως ξέρουμε, έφτασαν στην Γεθσημανή και έφτασαν όλοι οι Απόστολοι, ακόμη και οι διάδοχοί των Άγιος Διονύσης, Άγιος Ιερόφεος, Άγιος Τιμόθεος, και ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει στο δεύτερο λόγο του στην Κοίμηση της Παναγιάς ότι ήρθανε ακόμα και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων από τον άλλο κόσμο. Και το συναξάριο λέγει κάτι άλλο, ότι ήρθανε και οι Απόστολοι εκείνοι οι οποίοι είχαν ήδη αποθάνει μαρτυρικός και λοιπά. Και αυτό είναι πάλι συγκλονιστικό, λέει εδώ το συναξάριο επιλέξει «αποκριθέντες δε και οι προαπελθόντες Λουκάς, Σίμωνο Κανανέος και Θαδέος, οι εξεγερθέντες εκ των μνημείων το πνεύματι του Αγίου, διηγήσαν το ομοίως το πώς παρεγένοντο». Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και το άλλο που είπε, που αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός για τους δικαίους και προφήτας, επιλέξει στο δεύτερο λόγο του, για τους δικαίους και προφήτες οι οποίοι παρεγένοντο εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Θα μου πείτε πώς. Ο Μωυσής πώς παρεγένεται στη μεταμόρφωση του Χριστού? Από τον Άδη δεν ήρθε? Ο Κύριος θέλω να τιμήσει τη μητέρα του. Θέλω να τιμήσει εκείνη που του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Έκαμε μεγάλα και θαυμαστά. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς τον υπέροχο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου, αφού το γεγεννημένο εκ της Θεοτόκου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ανέστη και ανελήφθη, γιατί να μην αναστεί και να μην αναλυφθεί και η γεννήσασα και η δανείσασα την ανθρωπίνη φύση εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Ωραία επιχειρήματα αυτά, θεόπνευστα. Γιατί λέει, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Η Εκκλησία δεν το δημοσιεύει για να μην δυσκολεύει τους ανθρώπους. Είναι δόγμα μυστικό εκ των πατέρων, λέει, και δεν είναι εκ της γραφής. Είναι εκ των πατέρων. Και η μετάσταση είναι όρος ευρύτερος και της αναστάσεως και της αναλήψεως. Συμπεριέχει και τα δύο. Διότι ό,τι ανίσταται και ό,τι αναλαμβάνεται κινείται. Οπότε είπαν, ο όρος μετάσταση συμπεριλαμβάνει, όπως εξηγεί ο Ιερός Νικόδημος, το ορτοδρόμιο και τα δύο. Οπότε δηλαδή έχουμε εδώ και ανάσταση και ανάληψη της Παναγίας. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες, προφανώς οι γονείς της. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Μωυσής, όλοι οι προφήτες. Οι Απόστολοι που είχαν αποθάνει πριν, μαρτυρικός, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, του Ζεβεδαίου, ο γιος της Σαλόμης, και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, εκεί στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήρχονται δηλαδή ζώντες και νεκροί να παραβρεθούν και να συμπαραλάβουν την άχραντη ψυχή της Παναγιάς. Πρωτίστως δε ο ίδιος ο Κύριος συμπαραγένεται. Και μάλιστα όπως λέτε στην Αξάρια, όταν παρέλαβε την άχραντη ψυχή της, ας σημειώσετε κάτι άλλο που ήρθε τώρα, οι Απόστολοι έκλαιαν όταν τους ανοίγηλε η Παναγιά ότι θα φύγει. Το είπαμε και προχθές. Θρυνούσαν. Τους έπεισε τελικά. Τους παρηγόρησε. Τους ευλόγησε. Και έκαμε το ξόδι πανηγύρι. Και το θρύνο εφροσύνη και χαρά. Και τι άρχισαν να τις λένε. Άμα αγαπάει κανείς τα λέει όλα. Τα θυμάται όλα. Τον πονάνε όλα και τα εκφράζει όλα. Απάνω που θα πας το ομολογενή σου. Να του πεις πόσο τον αγαπάμε. Πόσο μας λείπει. Να του πας τα χαιρετίσματα. Να του πας την αγάπη μας, να του πας την ευγνωμοσύνη μας, να του κομίσεις τη δοξολογία μας και να τον παρακαλέσεις να μην μας αφήσει. Δεν μας αφήνει, αλλά θέλω να το πεις, να το ξαναπείς, όπως και τώρα θυμάμαι σε μερικά μέρη της πατρίδος μας και κατά την κοίμηση αλλά και κατά τον επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Πολλοί χριστιανοί και καλώς ποιούντες στέλνουν με τον Χριστό τα χαιρετίσματά του στην άλλη πλάση στους δικούς των. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος ζώντων και νεκρών και άλλωστε γι' αυτόν ζουν όλοι. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν το ότι οι Απόστολοι έστελαν χαιρετίσματα και τα υπόλοιπα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όπως λέει το Συναξάρι, η Παναγιά ευλόγησε τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, τον τετραπέρατο κόσμο. Ευχήθηκε υπερηγείας, φωτισμού, ευκρασίας, αέρων, όπως εύχεται η Εκκλησούλα μας. Ευλόγησε τους Αποστόλους και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Και ύστερα πήρε σχήμα επάνω στο κρεβάτι της, όπως αυτή βουλήθηκε, όπως λέει το Συναξάριο, και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της, την πανάχραντη ψυχή της, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε συν μοιριά συναγγέλων και Αγίων να την παραλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και προχθές ως συγκλονιστικό, ότι ενώ κατά τη γέννηση του Ιησού η Παναγιά έπαιρνε αγκαλιά το θείο βρέφος και το εμεγάλωσε κατά το ανθρώπινο, τώρα αντεστράφησαν οι όροι και το θείο βρέφος, ο Κύριός μας πια Ιησούς Χριστός, σε ανδρική προσωπικό της, πήρε αγκαλιά την ψυχή της μάνας του, την ψυχή της Παναγίτσας. Αλλά και κάθε ψυχή που φεύγει από εδώ, έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς, το λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος, και την παραλαμβάνει και χαίρεται και καταχαίρεται η καρδιά της. Και στη συνέχεια οι Απόστολοι, αφού η δέσποινα του κόσμου έφυγε στον ουρανό με τον Υιό και Θεό της και με τη μεγάλη δορυφορία, άρχισαν την υμνοδία. Και εκεί γράφει έτσι ένα χαριτωμένο το Συναξάριον, ότι ξεσυνερίζοντο τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως λέει ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ο άλλος πρωτοκορυφαίος ο Πέτρος, το ποιος θα γίνει πρώτος, θα προεξάρχει καλύτερα της εξοδίου ακολουθίας της Μητρός του Θεανθρώπου. Και προσπαθούσαν ο ένας να δώσει στον άλλον τα πρωτεία. Και τελικά ο Πέτρος, ως πιο αδύνατος και αισθηματίας, υπέκυψε στον Παύλο και ανέλαβε πρώτος ο Πέτρος και άρχισε λοιπόν την υμνοδία και μετέφεραν στους ώμους των οι Απόστολοι το Θεοδόχον σκήνομα της Θεοτόκου, ψάλλοντες, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς και υπερθέν από πάνω, δηλαδή ουράνιες δυνάμεις, ανέμελπον, ουρανίους ύμνους και προχωρούσε το ξόδι προς τη Γεθσημανή.

0: Σωτήρ Ανανίας Κοσθένης είναι ο σημερινός αρρωγός μας και τα βήματά μας οδηγούν στην χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, στη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως, για το ιστορικό και θεολογικό μέρος της οποίας μας μιλά μέσα από τις μαρτυρίες και τα πατερικά κείμενα ο πατήρ Ανανίας Κοσθένης. Πάτερ Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Προχωρούσε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, το Ιερό Ξώδι προς τη Γευσημανή για τον τάφο και για τον ενταφιασμό του Θεοδόχου κοινώματος της Παναγιάς μας. Και καθώς οικούοντο εαγγελικέ ψαλμοδία αφενός και των Αποστόλων ημί και των υπολείπων αφετέρου, περνούσε εκεί από κοντά μια ομάδα Ιουδαίων. Και μόλις είδαν αυτό το υπερουράνιο πράγμα και μόλις έμαθαν ότι το λείψανο ανήκε στη μητέρα του Ιησού, ο φανατισμός τους εξήφθη. Φανατίστηκαν δηλαδή και προχώρησαν προς το σκήνομα και θέλησαν να σταματήσουν την πορεία και να ρίξουν κάτω ή δυνατόν το πάνσεπτο λείψανο της υπεραγίας. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος βάνει το χεράκι του. Μόλις πλησίασαν, απέμειναν τυφλοί. Και ένας μάλιστα ο Ιεφωνίας που πλησίασε περισσότερο και ακούμπησε στο Θεοδόχον σκήνομα, κόπηκαν τα χέρια του και κρεμάστηκαν απάνω στο σκήνομα της Παναγιάς, εκκρέμοντο από το σκήνομα της Παναγιάς. Εκείνοι τότε οι τυφλοί Ιουδαίοι ήρθαν σε αίσθηση, μετάνιωσαν και γονικλινείς ζητούσαν συγχώρηση από την Παναγιά και ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώ τα χέρια εκείνου που εκόπηκαν θαυματουργικά πήγαν πάλι στη θέση τους, γιατί και αυτός εζήτησε συγγνώμη και μάλιστα ακούμπησε πάνω στα χέρια το φήνικα που είχε δώσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγιά. Το ακούμπησε ένας Απόστολος και τα χέρια ενώθηκαν. Και λέει παράδοση ότι ο Ιεφωνίας ή η Ιεφωνίας πήρε το φήνικα αυτόν και τους άλλους που τυφλώθηκαν και έγιναν καλά και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ανήγγυλαν στους επικεφαλείς και στο λαό, τον εβραϊκό λαό που δεν είχε πιστέψει, το μέγα αυτό θαύμα. Και τι λέει? Πολλοί συγκλονίστηκαν και πολλοί μετανόησαν και ήρθαν στην Άγια Πίστη. Η Παναγιά μας και κατά την κοίμησή της άρχισε να κάνει τα θαύματα της τα μεγάλα, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σκεφτείτε τι αισθάνθηκαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα θαυμάσια της Παναγίας και του Χριστού. Και προχώρησαν και έφτασαν μέχρι την Γεθσημανή, μέχρι το Ελαιοτριβείο, στην κοιλάδα εκείνη, στα ριζά του όρους των Ελαιών, και απέθεσαν το Θεοδόχον σκήνομα στον Πανάγιο Τάφο της Κυρίας μας Θεοτόκου. Εδώ έκλαψαν και χάρηκαν μαζί και ξέφρασαν τη χαρμολύπη τους. Την αποχαιρέτησαν την Παναγιά. Τους πόνεσε όμως αυτό πολύ. Ρομφαία δίστομη πέρασε και από εκείνον τις ψυχές και καρδιές, γιατί απεχωρίζοντο από τη μόνη τους ελπίδα με το Χριστό που ανελήφθη, που ήταν η Παναγιά μας. Και γι' αυτό κάθισαν απάνω στο μνήμα 3 ημέρες ολόκληρες προς προσευχόντουσαν, υμνολογούσαν, κλαίγανε, χαιρόντουσαν, εγίνεται εναλλαγή λύπης και χαράς και συνάμα άκουγαν από τα ουράνια τους ύμνους των αγγέλων και των δικαίων, που κι εκείνοι υμνολογούσαν την Παναγιά, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, και δοξολογούσαν το Χριστό, το φως του κόσμου και τα θαυμάσια που έκαμε και στην Εκκλησία, αλλά και κυρίως στην Παναγία μητέρα του. Και ύστερα, μετά την τρίτη μέρα, πήγανε να φάνε ψωμάκι, έβαλαν στο τραπέζι το φαγητό τους, και από τότε που ο Κύριος έφυγε, έβαλαν στο τραπέζι και μια μερίδα για τον Κύριο, ένα ψωμάκι, το κάθισμά του άδειο, και όταν τέλειωνε το φαγητό, σηκωνόντουσαν, παίρναν το ψωμάκι του Χριστού, τη μερίδα του Κυρίου, το ύψωναν και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν». Και τώρα αφού έφαγαν πικραμένοι, σηκώθηκαν, πήραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωσαν και είπαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβουν να πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν», παρουσιάζεται η Παναγία, η νεκρά Παναγία μέχρι τότε, ως περζώσα, μετά νεφέλης, όπως λέει το βιβλίο, και φωτοποιών αγγέλων παρισταμένων αυτή, παρουσιάζεται στον αέρα, εκεί κοντά, ανάμεσά τους, και τους λέει «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσας τας ημέρας», και τους έφερε και τα χαιρετίσματα του Χριστού. Οι δε μαθητέ του θαύματος εκπλαγέντες, αντί του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεωτό και βοήθη ημίν», ανεκράβγασαν. Και έφυγε η Παναγιά, που εσήμαινε ότι ανέστη μετασώματος την τρίτη μέρα, και στη συνέχεια πήγανε στον τάφο και δεν βρήκαν το Πανάγιον σώμα της, αλλά τα εντάφια σπάργανα και τα ιερά φορέματα, και πίστησαν, όπως λέει πάλι εδώ το βιβλίο, αληθώς, ότι σύσσωμος ζώσα και τριήμερος ως ο Υιός αυτής, εκ νεκρών αναστάσα και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβεύηκε, συν Χριστώ βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθή λοχεύτρια του αγαθού. Η ιερά κίνηση της Θεοτόκου. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης και σήμερα κοντά μας για τα της μεγάλης εορτής της κινήσεως. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη παράδοση που αναφέρεται στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος όπως και στην εμφάνιση του Αναστάντος δεν είναι το παρόν, έτσι και εδώ στο ξόδι και μετάσταση της Θεοτόκου δεν είναι το παρόν. Αλλά ήλθε αργότερα, κατ' οικονομίαν και εδώ, για να αποδειχθεί η μετάσταση, δηλαδή η Ανάσταση και η Ανάληψη της Παναγιάς. Και καθώς ήρθε το κι αυτός με το προσωπικό του αεροπλάνο, με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος, συνάντησε στον αέρα την Παναγιά Ολόσωμη να ανεβαίνει στους ουρανούς με τα αδυνάμεως και δόξης πολλής. Και όταν την είδε ολόφωτη τάχασε, κίνη κοντοστάθηκε και του λέει: «Έλα, Αποστολέ μου, έλα να σε ευλογήσω. Λυπήθηκα που δεν πρόφτασες να έρθεις στο ξόδι μου, αλλά εγώ πάντα είμαι μεγαλόψυχη και σας αγαπώ. Και ευτυχώς που έγινε έτσι να σου δώσω ένα δώρο, για να το δώσει στους Αποστόλους και να το έχουν οι χριστιανοί στους αιώνας των αιώνων». Και έδωσε την Αγία Ζώνη της. «Πάρτη, Θωμά, χαιρετίσματα για σένα που δεν πρόλαβες, για τους Αποστόλους και για την Εκκλησία όλων των αιώνων». Και πήγε ο Θωμάς και το είπε στους Αποστόλους. Πήγα στον τάφο, βρήκαν τα τάφια σπάργαν όπως προείπαμε και ψάχνοντάς τα έλειπε η ζώνη. Έλειπε η Αγία Ζώνη. Την έδωσε στο Θωμά η Παναγία με άριδο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και έχουμε και σήμερα την Αγία Ζώνη. Έχει έρθει και στην Αθήνα, έχει πάει και παντού, βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Είναι στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στο Όρος.
1: Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι οι Απόστολοι μετά συνέχισαν το έργο τους. Εξήλθαν πάλι, σπάσαν την γη. Μετέβησαν, σπάσαν την γη και εξήλθαν. Ο φόγκος αυτών στα πέρατα της οικουμένης, στα ρήματά τους, και συνέχισαν το έργο τους. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το θαύμα της Αναστάσεως και Αναλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή της Μεταστάσεως. Το κρατούσε μυστικό, το έλεγαν στόμα με στόμα, το παρέδιδαν χέρι με χέρι, αυτό είναι η παράδοση άλλωστε. Από γενεά σε γενεά εόρταζαν την Παναγιά, εόρταζαν την Αγία Μαρία μέχρι τον 5ο αιώνα που έγινε η 4η Οικουμενική Σύνοδος και η Βασίλισσα Πουλχερία, η Αγία Πουλχερία ζήτησε από τον Ιουγανάλιο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, τα λείψανα της Παναγιάς και λέει η Κυρία Βασίλισσα μετέστη, δεν έχουμε λείψανα. Τα άκουσε λοιπόν η ευσεβής αυτοκράτηρα και κατεπλάγει, όπως λέει το συναξάρι το ιστόρημα, κατεπλάγει και λέει: «Τότε θέλω να μου φέρετε, να μου φέρετε στην Κωνσταντινούπολη ό,τι απέμεινε». Και είχαν απομείνει η Αγία Ζώνη, το φόρεμα της Παναγιάς και το μαφόριο, η Αγία Σκέπη, και τα έφεραν και τα έβαλε στη Νέα Γεθσημανή της Βασιλευούσης που είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Και ο Άγιος Μαρκιανός Αυτοκράτο και η Πουλχερία έφτιαξαν ναό στη Γεθσημανή. Και 3 χρόνια αφού το κοιμήθη ο Μαρκιανός, το 357, η Πουλχερία έχει κοιμηθεί νωρίτερα, γιόρτασαν για πρώτη φορά στο νέο ναό την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον 6ο αιώνα, τέλος 6ου αιώνα, ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος όρισε με διάπτωση

και αποδίδονται στο μεγάλο αγιογράφο Ιωσήφ Χούρη. Ο μεγάλος ξύλινος σταυρός των αρχών του 16ου αιώνα, καθώς και τα βημόθυρα, είναι σημαντικά κοιμήλια της Μονής. Το ίδιο σημαντικό είναι και μια δεύτερη εικόνα του Χριστού, πιθανώς έργο του Τίτου του Χαρτοφύλακος, μαζί με δύο μακρόστενες εικόνες της Παναγίας και του Προδρόμου σε στάση ιδεήσεως. Σήμερα, στο μοναστήρι κάθε Κυριακή και κατά τις μεγάλες εορτές γίνεται Θεία Λειτουργία. Στη Μονή κατασκευάζονται χρυσοκέντητα άνφια και καλύματα Αγίας Τραπέζης. Και μετά την Παναγία την Σαλαμιώτισσα, να προχωρήσουμε στο αφιέρωμά μας αυτό και να πάμε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Ελεούσας της Τρικουκιώτισσας, που βρίσκεται στο όρος Τρόοδος, δυτικά της υψηλότερης κορυφής του Ολύμπου της Χιονίστρας και νότια-ανατολικά του χωριού Πρόδρομος, από τον οποίο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα. Ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι, στην περιγραφή της Μονής το 1735, να θυμίσουμε ότι είχε περιηγηθεί τα μοναστήρια της Κύπρου τότε, τονίζει το ησυχαστικό περιβάλλον του μοναστηριού, την πολύ ωραία τοποθεσία της και τις περίτεχνες οικοδομές της Μονής. Το μοναστήρι θεωρείται από τα αρχαιότερα της Κύπρου. Από διάφορες πληροφορίες γνωρίζουμε ότι υφίστατο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας. Μάλιστα, είχε δικά της μετόχια, όπως το επωνομαζόμενο Αδιά, κοντά στο χωριό Πενταλιά της Πάφου. Η Μονή αρχικά ήταν μεγάλη, όπως του Κύκου, αλλά αργότερα εξέπεσε λόγω της μεγάλης πτωχίας των μοναχών της, αποτέλεσμα των δύσκολων χρόνων της τουρκοκρατίας. Αναφέρεται ότι η παλιά εικόνα της Παναγίας της Τρικουκιώτισσας, σήμερα δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται, την οποία κατά παράδοση ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μεταφερόταν στη Λευκωσία. Την εικόνα υποδέχονταν συνήθως στην είσοδο της πόλης και στη συνέχεια την λιτάνευαν. Μεταφερόταν δε πίσω στο μοναστήρι της με πομπή. Ο νέαρχος Κληρίδης αναφέρει ότι το 1533 το μοναστήρι αυτό είχε ήδη αποκτήσει πολύ μεγάλη φήμη, γιατί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τρικουκιώτισσας απάλασε την Κύπρο από τις φοδρές συνέπειες της ανονβρίας. Άλλες παλαιότερες ονομασίες της Μονής ήταν οι εξής: Μονή των Τρικόκων, Μονή των Τρικουκιών, Τρικουκιάς, Τρικουτσιάς και Τρικουκιώτισσας. Η επωνυμία της Παναγίας Τρικουκιώτισσα, ή στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα Τρικουτσιώτισσα ή Παναγία της Τρικουτσιάς, προήλθε από το δασικό δέντρο Τρικουτσιά που λέγεται και Κοκονιά. Για το θέμα αυτό ο νέαρχος Κληρίδης μας πληροφορεί τα εξής. Το όνομα του μοναστηριού της Τρικουκιάς είναι η Παναγία η Τρικουκιώτισσα, που μαρτυρά πως την εποχή που πρωτοκτίστηκε εκεί το μοναστήρι και τοποθετήθηκε στο ναό του η εικόνα της Παναγίας, βρισκόταν εδώ ένα φυτό εξαιρετικά μεγάλο που ονομαζόταν Τρικουκιά. Τέτοια φυτά μπορεί ερευνώντας κανείς να συναντήσει στο γειτονικό δάσος και σε όλη την οροσειρά του Τρόοδους. Πρόκειται για το είδος εκείνο που στη βοτανική ονομάζεται κράτεγος ή οξιάκανθος, επειδή έχει μυτερά αγκάθια και κόκκινο καρπό που δεν τρώγεται. Ονομάστηκε το φυτό Τρικουκιά επειδή ο καρπός του περικλεί τρεις κόκκους, τρεις σπόρους δηλαδή, και σε όλα τα χωριά της οροσειράς χρησιμοποιείται ως σήμερα σαν υποκείμενο για το μπόλιασμα της αχλαδιάς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες ως προς την προέλευση της λέξης Τρικουκιά. Ο Κυριαζής υποστηρίζει ότι η επωνυμία της Μονής οφείλεται στην ύπαρξη στην περιοχή μοσφυλιών, των οποίων ο καρπός έχει τρεις κοκόνες, ενώ σε άλλους τόπους τέσσερις. Τούτων, λέει, εμβολιαζομένων, αποκτώνται καλού είδους απηδιές που δεν αποδίδει ο δια του άλλου είδους εμβολιασμός. Κατά μια άλλη άποψη ονομάστηκε έτσι επειδή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το μοναστήρι είχε το δικαίωμα να παίρνει από τη δεκάτη των εισοδημάτων των μετοχιών του και του τσιφλικιού των κουκλών της Πάφου το 1/3, το λεγόμενο τρικούτσιν. Κατά παρόμοιο τρόπο ονομαζόταν τριτερά τα χωράφια που φορολογούνταν κατά το σύστημα αυτό. Αυτό υποστηρίζει ο Κυριαζής.

Και γράφει, κατά άλλη παράδοση, απεκλήθη έτσι η Μονή, γιατί επί τουρκοκρατίας είχε το δικαίωμα, προκειμένου να συντηρηθεί, να λαμβάνει από την δεκάτη του τσιφλικιού των κουκλών Πάφου, τα τρία κουκιά δηλαδή, το 1/3. Και έτσι λέει ο Κυριαζής ότι το μοναστήρι πήρε το όνομα, την επωνυμία Τρικουκιώτισσα. Στις 3 Οκτωβρίου του 1989 διαβάζουμε στο έργο του Ανδρέα Μιτσίδη «Η Μονή Παναγιάς της Τρικουκιάς» ότι η Ιεράρχη Επισκοπή αγόρασε τη Μονή Τρικουκιάς από τη Μητρόπολη Μόρφου, στην ιδιοκτησία της οποίας είχε περιέλθει μετά το χωρισμό της από τη Μητρόπολη Κυρινίας. Το 1997 η Ιεράρχη Επισκοπή επέτρεψε την εγκατάσταση στη Μονή Μοναζουσών με την ελπίδα πως η αρχαία και περίφημη αυτή Μονή θα βρει τον παλιό της εαυτό και θα γράψει νέες λαμπρές σελίδες ζωής και δράσης. Έτσι η Μονή επανήλθε στην κοινοβιακή τάξη το 1997 και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο. Η σημερινή αδελφότητα αγωνίζεται να ακολουθήσει πιστά την ιερά παράδοση του Ορθοδόξου Μοναχισμού και να υπηρετήσει αθόρυβα την Εκκλησία με την άσκηση και τη λειτουργική ζωή. Κύριο έργο των μελών της αδελφότητας είναι η προσευχή, η τέλεση των ιερών ακολουθιών και η πνευματική μελέτη. Παράλληλα, οι αδελφές ασχολούνται με τα διακονήματα του κοινοβίου, με διάφορα εργόχειρα, με την αγιογραφία, με την κατασκευή μοσχοθυμιάματος και με αγροτικές εργασίες. Η σημερινή κοινότητα, συντονίζοντας τη ζωή της σύμφωνα με την ιερή παράδοση και έχοντας συνέστηση του χρέους απέναντι στην ιστορία της Μονής, αγωνίζεται να διαφυλάξει την ιερή παρακαταθήκη προς δόξα του Θεού και της Παναγίας, που είναι η προστάτηδα του μοναστηριού. Η επαναλειτουργία της Μονής οφείλεται καταρχήν στη συμπαράσταση και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου του πρώτου, και η ανοικοδόμησή της άρχισε με την οικονομική βοήθεια του καθηγουμένου της Μονής Κύκου κυρίου Νικηφόρου. Μεγάλος ευεργέτης της Μονής, ο οποίος έβγαλε τη μικρή αυτή Μονή από την κατάσταση της ερήμωσης και την παρέδωσε στην προσκύνηση των ευλαβών χριστιανών, είναι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Λεβέντης, με τη γνωστή μεγάλη του δωρεά προς το μοναστήρι αυτό. Η Παναγία της Τρικουκιάς γιορτάζεται πανηγυρικά στην περιοχή την Τρίτη της Διακαινησίμου, καθώς και στις 15 Αυγούστου με λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Παναγίας.

Στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος της επαρχίας Κυρηνίας βρίσκεται η μονή της Μελανδρίνας. Το όνομα Μελανδρίνα προήλθε από τη συνένωση των λέξεων μέλι και δρύς. Είναι ένα δέντρο που ευδοκιμεί στην περιοχή αυτή. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία και γιορτάζει την ημέρα της κοιμήσεως, τις 15 Αυγούστου δηλαδή. Η εκκλησία είναι κτίσμα του 14ου αιώνα και ρυθμού απλής βασιλικής. Μέσα στο ναό βρίσκεται το αγίασμα. Πιο κάτω από την εκκλησία διασώζονται μερικά από τα κελιά του μοναστηριού όπου ζούσαν μοναχοί μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, με τελευταίο μοναχό τον πατέρα Άνθιμο που πέθανε το 1940. Κατά την τουρκοκρατία ιδρύθηκε στη Μονή αξιόλογη σχολή όπου διδάσκονταν τα ελληνικά γράμματα. Μέχρι και το 1878 αναφέρεται ότι τα παιδιά του χωριού καθώς επίσης και των γειτονικών χωριών Καλογραία και Τρυπημένης διδάσκονταν από μοναχούς του μοναστηριού της Παναγίας της Μελανδρίνας. Η Μονή μπορεί να ανήκει διοικητικά στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος, όμως λειτουργούνταν από τους ιερείς του χωριού Καλογραία, οι οποίοι και φρόντισαν το μοναστήρι. Εκτός από τις 15 Αυγούστου που έγιναν τα εγκαίνια της Μονής, το μοναστήρι γιόρταζε και στις 2 Φεβρουαρίου την Υπαπαντή του Κυρίου. Επίσης λειτουργούσε και σε περιόδους ανομβρίας, οπότε γίνονταν δεήσεις για να βρέξει. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, η εκκλησία της Μονής της Παναγίας της Μελανδρίνας λαιλατήθηκε και καταστράφηκε από τους Τούρκους εισβολής. Οι εικόνες εκλάπησαν και το τέμπλο αφαιρέθηκε και καταστράφηκε. Όλα τα θρησκευτικά σκεύη έχουν κλαπεί ή καταστραφεί. Και η παράδοση μαρτυρεί και η ιστορία, και υπάρχει και φωτογραφία συγκεκριμένη που δείχνει μια σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους για να ανέβουν στην κορυφή ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν την λαιλασία τους και σε αυτή την εκκλησία στην κατεχόμενη Κύπρο. Θα κλείσουμε κάνοντας αναφορά στην Παναγία της Αμυρούς. Βρίσκεται ένα περίπου χιλιόμετρο ανατολικά του χωριού Αψιού και βόρεια του χωριού Μαθηκολώνη της επαρχίας Λεμεσού. Η Μονή είναι αφιερωμένη στη ζωοδόχο πηγή και πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Η προέλευση του ονόματός της, όπως λέει ο ερευνητής Κωστής Κοκκινόφτας, είναι άγνωστη. Σύμφωνα με τοπική λαϊκή παράδοση, αυτή οφείλεται σε κάποιον πλούσιο άνδρα, έναν εμμύρη ή αμοιρά, όπως αποκαλεί το λόγο του πλούτου του, ο οποίος είχε αρχίσει να χάνει σιγά σιγά την όρασή του. Προσευχήθηκε τότε στη Θεοτόκο που εμφανίστηκε στον ύπνο του και τον παρακίνησε να ταξιδέψει με πλοίο από το μέρος που ζούσε στην Αμαθούντα, όπου μόλις αποβιβαζόταν θα έβλεπε ένα φως ελόφο πίσω από την πόλη, το οποίο και θα ακολουθούσε. Πράγματι, ο εμμύρης ταξίδεψε στην Κύπρο και ακολουθώντας το φως βρήκε πως αυτό προερχόταν από ένα καντήλι κρεμασμένο σε δέντρο σε τοποθεσία κοντά στο χωριό Αψιού. Άλυψε τότε τα μάτια του με το λάδι αυτό του καντήλιου και με τρόπο θαυματουργικό η όρασή του επανήλθε. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, αυτή που θεραπεύτηκε ήταν η τυφλή κόρη του εμμύρη, η οποία έπλυνε τα μάτια της με το αγίασμα το οποίο ανάβλησε σε σπήλαιο στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι. Στη συνέχεια, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο, ο εμμύρης ανήγειρε στην περιοχή ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Από τότε ο λαός αποκάλυψε την εκκλησία που αναγέρθηκε από τον εμμύρη προς τη μήνυ της Θεοτόκου ως κτίσμα της Εμμυρούς, που με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε λόγω παραφθορά σε Αμυρούς. Να σημειώσουμε ότι το αγίασμα της Μονής σώζεται μέχρι σήμερα και χαίρει φήμης ανάμεσα στο λαό για τις θαυματουργικές ιδιότητές του, ιδιαίτερα όσες αφορούν τις ασθένειες των οφθαλμών. Διάφοροι συγγραφείς δεν αποκλείουν όμως και το ενδεχόμενο η ονομασία της Μονής να προέρχεται από τον κτήτορά της, που πιθανόν να ονομαζόταν Αμυράς, επώνυμο που συναντάται στη Σμύρνη και αλλού. Κατά συνέπεια η Παναγία η Αμυρού ήταν εκκλησία της Παναγιάς που ανήκε στον Αμυρά.
Η ιστορία της ίδρυσης της Μονής δεν είναι γνωστή. Η παλαιότερη αναφορά για την ύπαρξή της ανάγεται στην Ενατοκρατία και προέρχεται από σημείωμα του 1568. Από πληροφορίες που σώζονται για την ιστορία της Μονής στα χρόνια της Τουρκοκρατίας φαίνεται ότι σε παλαιότερες εποχές είχε γνωρίσει το μοναστήρι μέρες ακμής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την τοπική παράδοση που υποστηρίζει ότι η Παναγία Ιαμυρού ήταν βασιλομονάστηρο και γουμενίων και είχε πολλές λάτρες, δηλαδή μεγάλες αίθουσες, όπως αυτές που είχαν τα αρχοντόσπιτα. Στην κυριότητα της Μονής ανήκαν δύο μετόχια, αφιερωμένα στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Φώτιο, που βρισκόταν στη γύρω περιοχή, οι ναοί των οποίων κατέπεσαν πριν από πολλά χρόνια. Από διάφορα σημειώματα τώρα στον κώδικα της Μονής Κητίου και σε επιγραφές που σώζονται στις ποδιές των εικόνων του τέμπλου, στο κυβόριο της Αγίας Τράπεζας και στην Κρίνη και τη Δεξαμενή της Μονής, γνωρίζουμε τα ονόματα μερικών μοναχών και χρονολογίες κατά τις οποίες ανεγέρθηκαν ή ανακαινίστηκαν ο ναός και κάποια από τα μοναστηριακά κτίρια. Ο Κύριλλος φέρεται ως ο αρχαιότερος γνωστός ηγούμενος της Μονής. Είναι και η Παναγία Ιαμυρού, όπως είπαμε, ένα από τα μοναστήρια που μπορείτε να προσκυνήσετε σήμερα όταν επισκεφτείτε την Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε αύριο. Να είστε καλά.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, διδαχές περί θείας λειτουργίας. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, πρέπει να προφέρει τα λόγια της θείας λατρείας με συνέστηση, προσοχή, πίστη. Δεν υπάρχουν ωραιότερα, παρηγορητικότερα και γλυκύτερα λόγια σε ολόκληρο τον κόσμο από τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Μου φαίνεται ότι ο Κύριος Λόγος που έδωσε ο Θεός την γλώσσα στον άνθρωπο είναι για να τον λατρεύει με αποκορύφωμα την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ο ιερέας προσεύχεται στο Θεό για τους άλλους κατά την Θεία Λειτουργία, τόσο περισσότερο ελεείται από τον Θεό και ο ίδιος. Δύο προϋποθέσεις είναι απόλυτα αναγκαίες για να προσεγγίσει ο ιερέας το Άγιο Θυσιαστήριο. Πρώτα απ' όλα, να μην έχει καμία κακία με οποιονδήποτε, δηλαδή να έχει συγχωρήσει από τα βάθη της καρδιάς του όλους όσους τον πίκραναν, τον αδίκησαν, τον κακολόγησαν, τον συκοφάντησαν, τον ζήμιωσαν. Και δεύτερο, να είναι όσο γίνεται πιο καθαρός από κάθε αμαρτωλό και ρυπαρό λογισμό. Στη Θεία Λειτουργία λέγομε «αγαπήσομεν αλλήλους» ή «να ενομονία ομολογήσομεν πατέραν, Υιόν και Άγιον Πνεύμα». Χωρίς την μεταξύ μας αγάπη, ούτε τον Θεόν μπορούμε να επικαλεσθούμε, ούτε την χάρη Του μπορούμε να δεχθούμε και να απολαύσουμε. Λέγουμε επίσης την ευχή του Χερουβικού, ουδείς άξιος των συνδεδεμένων, τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σύ βασιλεύς της δόξης. Το γάρ διακονήσει μέγα και φοβερόν και αυτές τες επουρανίες δυνάμεσιν. Αν είναι φοβερό το να διακονούν τον βασιλέα της δόξης οι αγνότατοι και καθαρότατοι άγγελοι, πόσο είναι ανεπίτρεπτο να τον προσεγγίζουμε εμείς χωρίς καθαρότητα από ρυπαρούς λογισμούς και χωρίς αγνότητα. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό για να καθαρίσει ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ώστε να δώσει ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Όταν τελείς την Θεία Λειτουργία, να αισθάνεσαι την απέραντη αμαρτωλότητά σου μπροστά στο απερινόητο μυστήριο του άπειρου Θεού. Αν νιώθεις ελεηνός, τότε θα είσαι ελεημένος. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με την βρώση του Παναχράντου σώματος και την πόση του Πανακυράτου αίματος του Χριστού μας, ανοίχθηκε για μας πηγή ύδατος ζωής αιωνίου, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Όταν ευλογεί ο ιερέας, μεταδίδει την δύναμη και τη χάρη του Χριστού δια του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Αν και καθημερινά επιτελούμε την Θεία Λειτουργία, θα πρέπει όμως κάθε φορά να νιώθουμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ανία ή εθισμός. Τότε νέα μυστήρια και νέες εμπειρίες αποκαλύπτει ο Θεός κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Στην Θεία Λειτουργία νιώθουμε να είναι παρόντες και οι Απόστολοι και οι Προφήτες και οι Ιεράρχες και οι Μάρτυρες και οι Όσιοι και οι Δίκαιοι και οι Άγγελοι και προπαντός αυτή η ίδια η Παναγία, η Μητέρα του Κυρίου μας. Είναι ακόμη παρόντες
οι ζώντες και οι τεθνεώτες, εκείνοι των οποίων τα ονόματα μνημονεύουμε στην Αγία Πρόθεση. Πάνω στην Αγία Τράπεζα ευρίσκεται η κεφαλή της Εκκλησίας, ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό και σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο, αγιότερο, ωφελημότερο, σωτηριωδέστερο και πιο συγκλονιστικό από την Θεία Λειτουργία. Ο χωικός ναός μετατρέπεται σε ουρανό. Τέτοιο θαύμα ποιος νους μπορεί να το χωρέσει, ποια καρδία να το νιώσει, ποια γλώσσα να το περιγράψει. Την Θεία Λειτουργία δεν την τελεί ο ιερέας, ουσιαστικά την τελεί ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσον του ιερέα, ο οποίος είναι απλός όργανο του Κυρίου. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται στον Θεό ιδιαιτέρως υπέρ των εν πίστη προαναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, και όλος ιδιαιτέρως υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Προσφέρεται ακόμα η Θεία Λειτουργία υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων και γενικά υπέρ της οικουμένης. Όταν έχουμε υπόψη μας όλα αυτά και τα βάλουμε καλά στο νου και στην καρδιά μας, μπορούμε να φανταστούμε οτιδήποτε επάνω στη γη πιο σημαντικό από την Θεία Λειτουργία. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: θύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές και ησυχαστήριο Ιεράς Μητροπόλεως.

Μονή Αγίας Τριάδος ιδρύθηκε το 1972. Βρίσκεται βορείως του Λαγκαδά, περί τα 12 χιλιόμετρα, κοντά στο χωριό Πέντε Βρύσες. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού βασιλικής Μετρούλου, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, και εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σόχου ιδρύθηκε το 1991. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Λαγκαδά, κοντά στο χωριό Σοχό, σε υψόμετρο 700 μέτρων. Ο ναός είναι μικρό ναίδριο αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και εορτάζει στις 6 Αυγούστου.

Ιερό Ησυχαστήριο Εισοδίων της Θεοτόκου Ασκού ιδρύθηκε το 1990, βρίσκεται στο χωριό Ασκός. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Είναι γυναικείο ησυχαστήριο. Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ιδρύθηκε το 1990. Βρίσκεται στο χωριό Μελισσοχώρη, περί τα 7 χιλιόμετρα δυτικά του Λαγκαδά και 15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού, αφιερωμένο στην ανάληψη του Σωτήρος. Είναι ανδρικό ησυχαστήριο. Ησυχαστήριο Αναστάσεως Εμμαούς Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά είναι υπό ανέγερση. Βρίσκεται στο χωριό Άγιος Βασίλειος, σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων προς το Χορτιάτι, απέναντι από τη λίμνη Λαγκαδά, 28 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αφιερωμένο στην Ανάσταση του Χριστού και είναι γυναικείο ησυχαστήριο.

Ιερό Ησυχαστήριο Παναγίας Θεοσκεπάστου ιδρύθηκε το 1993. Κτήτο είναι η Ιερά Μονή Δοχειαηρίου Αγίου Όρους, της οποίας είναι μετόχη. Είναι γυναικεία μονή, βρίσκεται στο χωριό Σοχός του Δήμου Σοχού, σε πανοραμική θέση με θέα τον Χορτιάτη, τον Χολομόντα και τον Άθωνα. Ο ναός είναι κατά τον αγιορητικό ρυθμό. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η μονή λειτουργεί κατά την αγιορητική τάξη. Έχει λείψανα των Αγίων Προκοπίου Αρσενίου Πάρου. Το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Αθανασίου Γαλήνη ιδρύθηκε κατά τα έτη 1998-2001. Βρίσκεται στο χωριό Γαλήνη. Ο ναός είναι τρίκλητος βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο κλήτος αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο. Εορτάζει στις 2 Μαΐου και στις 14 Σεπτεμβρίου εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

0: Η ώρα είναι 12:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου, όπου αποκορυφώνεται η εορτή μεγάλη της Παναγίας μας, η ένδοξη κίνησή της, το Πάσχα της Παναγίας, όπως ακριβώς λέγεται στην γλώσσα και στην παράδοση του λαού μας. Κινώντας Πάσχα για την Παναγία, αφού Πάσχα σημαίνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Και η κοίμηση της Παναγίας είναι το Πάσχα της Παναγίας. Είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Και ενώ από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με την κοίμηση, από την άλλη γιορτάζουμε αυτό το γεγονός και το πανηγυρίζουμε. «Τι ενδόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γιάγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Έτσι ψάλουν οι ύμνοι της Εκκλησίας σε αυτό το γεγονός που είναι όντως γιορτή. Γιατί είναι νίκη απέναντι στο θάνατο της Παναγιάς, αλλά και δική μας. Η μεγάλη και ένδοξη κίνησή της είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, γεγονός των εορτών της Παναγίας. Στην Εκκλησία μας πάντοτε τιμάμε και γιορτάζουμε την Παναγία. Την θυμάμαι και τη γιορτάζουμε για ένα βασικό και κύριο λόγο. Για τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτής. Και το μεγαλείο της Παναγίας, η αιτία της τιμής και της δόξας, είναι ότι η Παναγία είναι και λέγεται Θεοτόκος. Είναι εκείνη που γέννησε το Θεό. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητά της είναι που την κάνει θαυμαστή στον ουρανό και στη γη. Όμως σήμερα το λόγο θα τον δώσουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που αφορούν στο γεγονός της κοιμήσεώς της, στην προετοιμασία του γεγονότος, στον τρόπο της προετοιμασίας και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, πώς συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει: «Όταν λοιπόν ο Χριστός ο Θεός μας ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανώμου Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και των αρετών της, να την τοποθετήσει θεοπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένη με πορφύραν και πεπικυλμένη ενηματισμό διαχρήσω, και να την ανακηρύξει βασίλισσα πόντων των κτισμάτων, οδηγών αυτής εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον ταύτης μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελον Γαβριήλ, για να δισαναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτής σύλληψην. Την επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε ένα κλάδον φήνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε και άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τον Υιόν της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοτρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας «Ο Κύριος και Υιός σου, σε προσκαλεί, έφτασεν η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδόν σου, και θα λαμπρύνεις περισσότερον τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες αφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γη. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνες όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε αγενεέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι οικεσίες σου ανέβησαν εις των ουρανών προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμο αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του
εις την αληθινήν και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους αυτούς, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν όπως και παλαιά απόκρισιν, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία, ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών, δια να απευθύνει προς τον Κύριον εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμον όλον. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογικήν λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που αξιώθηκαν τις διάφτης εμπειρίες και δι' αυτόν έφτασε έως ημάς. Ενώ δηλαδή προσήφιετο και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματικήν μυσταγωγίαν, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την υγιήν και την προσεκίνησαν. Όταν ετελείωσε την οικεσίαν και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης, τον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίες. Η εξόλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις παραβρισκόμενες Παρθένες το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου, που αφορούσε την μεθάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδον του Φίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατο νυμφίον, τον παντευλόγητον Υιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν λοιπόν ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείνον μυστήριον της μεταστάσεώς της, και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντες και θρηνώντας για τον αποχωρισμό τους, καθότι μετά Θεόν αυτήν είχαν ελπίδα και βοήθεια. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεοτμήτωρ και η Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί και τους απίφθινε ένα συγκινητικό χαιρετισμό λέγουσα: «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα, και μη κάμετε την μετάστασή μου αφορμήν θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος εφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το ελαιόν του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Εκείταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το ομαφόριόν της εις δύο χείρες, οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε το μυστήριο της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη σε ένα κράβατον, την κλίνην εκείνη την οποίαν καθεκάστη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν, και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν ζήτησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Η δε εκεί συγκεντρωμένη πιστή, αισθανόμενη ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς. Έψαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει εις το εξής με την χάριν και τις πρεσβείες της.

Αγία Θεοτόκος ίνιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε: «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα γεννήθη από εμέ, όμως πατήρ αυτού είναι ο Θεός, ο και της μητρός αυτού δημιουργός. Για τούτο ποθόν να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωήν. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον του, δεν θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπέρ ημών και υπέρ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα έλεος του να ευσπλαχνίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής, να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν πίμνην. Καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς υπερευλογημένη μήτρη του Χριστού, τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούστη έφνης δυνατή βροντί και εμφανίστη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνια άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτή νεφέλη είχε αναπίπτουν εις την γήν ως σταγόνες μυρυπνώου δρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήριος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθη και ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήρθαν μόνο οι 12, αλλά και αρκετοί από τους πολυάριθους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής, όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις των προστιμότερων επιστολήν του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχουστον έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσης. Εισήλθον λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με ταδαίους και άκρας ευλαβίες. Είδε Μακαρία και Παναγία Παρθένος, τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κοιμήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολον της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φοίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλιν, τους ευλόγησε, ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού κηρύγματος. Απεχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς: «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ανεπιστεύτη την διακονία τιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού, για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και τις δόξεις και βασιλείες του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης». Τους εξέθεσε δε μίαν τη αυτήν ευλογημένη διδασκαλίαν, ανάλογον του ύψους της δόξης της, και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις των ουρανών και ήρθε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής: «Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενή υιόν του ανάρχου πατρός, των αληθινών θεών εκ Θεού αληθινού. Διότι ευδόκησες ευαρεστών τον πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομή του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγόν κάθε ευλογίας και φωτοπάροχον, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισες την επίγνωσήν σου και του ανάρχου πατρός και του συναιδίου και ζωοποιού πνεύματος. Ευλογώσε για το ότι ευηρεστήθης να κατοικήσεις την κοιλίαν ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρωπίνη φύσην μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας των σταυρών και των θάνατων και την Ανάστασήν σου και με αυτήν να αναστήσεις την φύσην μας από τα έγκατα του άδου, να την αμβιβάσεις των ουρανών και να την δοξάσεις με δόξαν ασύλληπτον.
Ευλογώστε και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωκες εν πάση αληθεία, και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προς εμέ επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος ετελείωσε τον ένον και την προσευχή της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν, ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδίαν της υπερενδόξου Θεομήτρος, καθώς μας παρέδωκεν ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε επανευλαβώς ο Μακάριος Ιερόθεος. Της ή της ευχής δύναμης και περί του Μακαρίου Ιεροθέου και περί ευλαβίας και συγγραφής θεολογικής. Συγκεκριμένα, εις των οικείων κεφάλαιων του Λόγου του προς τον Τιμόθεον αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημίαν της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου θείες εξουσίες και την φιλανθρωπία του Θεού και σωτηρός ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γην χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμουμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή έβρε την Παναγίαν και υπερένδοξον Μαριάν, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της χτίσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύση, και τούτο τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινον γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερευλήτου ευσπλαχνίας και της μακροθυμίας του. Μετά τα αυτά, η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε για μίαν ακόμη φοράν και η καρδία της επλήστη θείες παρηγορίες και ειδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα σερουβίν, σεραφίν, χερουβίν και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίσταντο ενώπιον του Κυρίου μεταφόβου, καθώς ον όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Περαγία Θεοτόκος, εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων, τα προσδοκούσε με ακράδοντον ελπίδα, γιατί το έλεγε, πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν. Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς, είδαν έκπληκτη την θεϊκή του δόξεν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητας αυτού. Η παρούσα έλευσης του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποία δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξεν, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον του Υιού του Μυστηρίου, οι μαθητές έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε, «Ειρήνη ημίν, όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννου. Και παρόμοιον συνέβη και τώρα, εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος, όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωγονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν. Αλλά και εκείνη βλέπουσα μετευλαβίας και φόβου την δόξαν και την λαμπρότητα που ακτινοβουλούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός. Εμεγάλυνε ακόμη περισσότερον την θεότητά του και προσήφιε το υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών,
παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλωμένης το όνομα Κυρίου και της Μητρός Αυτού. Εζήτησε δε όπου μνημονεύεται τα δύο αυτά ονόματα να εκχέεται πλούσια η Θεία Ευλογία.

Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλιν προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαν τη αύτην, ώστε ουδεμία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει. Και είπεν, «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους εδοξάζουν και μνημονεύουν τον ομά μου κάθε φορά που προσφέρουν εις έτην προσευχήν και δεησήν τον». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρή εσύ, αγαλιάστο η καρδία σου, Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιον. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου με τευλαβίες δεν θα παραβλευθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίεν εις την παρούσαν ζωήν και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σι δε πορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα ουράνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του Πατρός

το κετόν της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριον Ιησούν, διούτο τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανάτιους πόνους και για την κίνησή της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως, αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμόν τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχεται η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Ιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήστη από μίαν άρρητον ευωδίαν. Επάνω δε από το πανάχρωτον σώμα της, επλανάτων μία φωτεινή ύπαρξης, αόρατος από τους αισθήτους οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητέ, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγίαν Παρθένων. Και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός, εισήγαγε την Αγίαν ψυχήν της Παναχράντου αυτομητρώσης στους ουρανούς. Οι δε μαθητέ απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γην, για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη, από εκεί έμελε με το λίγο να μεταστεί εις τον παράδεισον ή οπουδήποτε ηθέλησε ο Υιός και Θεός της.

το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μέρος από το υπέροχο λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά την κίνηση της Παναγίας, όπως είναι γνωστό, μετά τρεις ημέρες ένας από τους μαθητές, ο Θωμάς, που πάλι έλειπε, θέλησε να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Και όταν έσυραν τον βράχο και άνοιξαν τον τάφο, ευρέθηκε κενός. Γιατί όπως δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί από τη φθορά η πηγή της ζωής, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τη φθορά εκείνη που χάρισε τη ζωή στον κόσμο, καθώς εκειοφόρησε την ζωή του κόσμου, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτή η πορεία της Παναγίας είναι η ένδειξη της πορείας του κάθε ανθρώπου. Γιατί η Παναγία μας έδειξε πρώτη ότι ο δρόμος τον οποίον ο Κύριος μας άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον κάθε άνθρωπο. Και έτσι η εις ουρανούς μετάστασης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η στα δεξιά του Θεού και Πατρός παρουσία της, είναι ο δρόμος τον οποίον ο καθένας καλείται να βαδίσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο. Και πραγματικά η γιορτή της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο με τον τρόπο που της πρέπει. Ούτε απορρίπτει την παρουσία της, ούτε την απολυτοποιεί. Η Παναγία τιμάται ως Θεοτόκος.

Θεός μετά των θεών. Κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος που στο πρόσωπό του στάχραντας πλάχνα της ενώθηκε η θεία και η ανθρώπινη φύση. Κι έτσι ο άνθρωπος δια του Χριστού και εν Χριστώ απέκτησε τη δυνατότητα της υπέρβασης του θανάτου και της μετοχής στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε ουρανός και γη, γιατί η Παναγία ενώνει τον ουρανό και τη γη. Από την άλλη πλευρά, η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, που φανερώνει στον καθένα μας τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγία μας έδειξε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει θεοτόκος. Αυτή είναι η δόξα της Παναγίας, αυτή είναι η δόξα του γένους των ανθρώπων.

Εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Με λίγα και πανέμορφα λόγια αγιοπνευματικά, ο υμνοδός της Εκκλησίας περιγράφει το μυστήριον που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζει η Εκκλησία εορτάζουσα την πανένδοξο κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η Παρθενία της Παναγίας διαφυλάχθηκε ακέραιη. Και τώρα που φεύγει από τον κόσμο, όμως δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μετέστη αλλά προς την ζωήν, γιατί ήταν η μητέρα της ζωής. Και ένα άλλο τροπάριο θα ψάλει πανέμορφα. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν, συνέδρα με Θεοτόκε. Πως γαρία πείραντρος, βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως δε ημιτρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διώσιν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη. Έτσι η ιερή υμνοδοί της Εκκλησίας, φωτισμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν τον εαυτό τους ολόκληρο για να υμνήσουν το ευλογημένο και μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε σε ένα τροπάριο το οποίο ψάλλεται τα Χριστούγεννα, εκεί ακριβώς όπου τονίζεται ότι το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε με το δικό του τρόπο τον ύμνο στον ενανθρωπίσαντα Θεό, λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε το κάθε δημιούργημα πρόσφερε το δικό του τον ύμνο, οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος την φάτνη, η γη το σπήλαιον. Ημείς δε, μητέρα Παρθένων. Αυτή είναι η προσφορά των ανθρώπων για να σαρκωθεί ο Θεός. Προσφέραμε ό,τι εκλεκτότερο, τη δόξα του γένους των ανθρώπων, την Παναγία Παρθένο. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής, και γι' αυτό ακριβώς την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι όντως η Θεοτόκος, αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσεσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ψάλλουν επίσης σε άλλο τροπάριο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Αυτό είναι το μεγαλείο της, αυτή είναι η δόξα της, και μπορούμε να καταλάβουμε την πλάνη στην οποία βρίσκονται οι ποικίλοι αιρετικοί. Θα έλεγα ότι και μόνον η στάση τους απέναντι στην Παναγία είναι το σημείο του κατά πόσον έχουν αλήθεια τεινά ή βρίσκονται μέσα στο σκότος και στο ψεύδος. Όταν αρνείσαι να τιμήσεις εκείνη που τίμησε ο Θεός, όταν αρνείσαι να δοξάσεις αυτήν που δόξασε ο Θεός, τότε δεν μετέχεις ούτε στην αλήθεια ούτε στη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις την υπεραγία Θεοτόκο σαν ένα απλό όργανο και όχι σαν το μοναδικό πρόσωπο εις το οποίο αναπαύεται η χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αυτό δείχνει σκοτάδι πνευματικό. Και γι' αυτό ακριβώς η στάση απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας είναι το κριτήριο της κάθε αιρέσεως ουσιαστικά, γιατί περί αιρέσεων πρόκειται. Γιατί τιμάμε την Παναγία, ερωτούν οι ποικίλοι αιρετικοί, και η απάντησή μας είναι πολύ απλή. Γιατί την τίμησε πρώτην ο Θεός και πρώτος ο Θεός. Θα διορθώσουμε το Θεό? Γιατί προσεύχεστε στην Παναγία, μας ρωτάνε οι ποικίλοι αιρετικοί. Γιατί ζητάτε την πρεσβεία της? Γιατί διαμέσου αυτής
πηγαίνετε στον Χριστό. Δεν μπορείτε να πάτε απευθείας. Και εμείς απαντάμε απλά. Εμείς βαδίζουμε το δρόμο που μας άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε σε μας δια της Θεοτόκου. Και εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ζητούμε τη σωτηρία από τον Υιό και Θεό της. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να έρθει στον κόσμο και διάλυσο δού? Ασφαλώς ναι. Άρα λοιπόν εκείνος επέλεξε την οδό και η Παναγία είναι η οδός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αλαζονία για να περιφρονήσει κανείς το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού που είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να αναζητήσει δικούς του δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της πλάνης, είναι οι δρόμοι της αίρεσης. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χαρείτε και δοξάστε το Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαρείτε και δοξάστε το πρόσωπο της υπερευλογημένης Θεοτόκου, τις οποίες γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την πανένδοξη κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Εκείνη ζήτησε από τον Υιό και Θεό της, εκείνοι που προσεύχονται σε εκείνον και ζητούν τις δικές της πρεσβείες να έχουν παρησία ενώπιον του Θεού. Και εμείς παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας στρεφόμεθα προς εκείνη και την παρακαλούμε: υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η νεσός ιδία σου, τας ψυχάς ημών.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικίνθια και απαλλάσσαστε από αυτόν τας νόσους, ώστε οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμη και μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που είχε χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους αρρώστους και αυτοί γίνονταν καλά. Οι αδελφές της γυναικείας μοναστικής αδελφότητος των αδελφών και μυροφόρων Μάρθας και Μαρίας διηγούνται πολλά σημεία θαυμαστά που έκανε και κάνει ο Όσιος Γέροντας της Βιθανίας. Σημεία που προκαλούν το ενδιαφέρον και την προσοχή. Αναφέρουν πολλές οπτασίες του Γέροντα μέσα και έξω από το μοναστήρι. Πιστεύουν ότι ο Σεπτός Γέροντας με τις οπτασίες αυτές είναι πάντα παρόν στο μοναστήρι και φροντίζει γι' αυτό και γι' αυτές τις ίδιες με τις θερμές του πρεσβείες στο Χριστό.

μαρτυρία της κυρίας Μαγδαληνής Σπανδώνη για το γέροντα Θεοδόσιο της Βιθανίας. Εις δόξαν του καλού Θεού και των Αγίων Του, που τους δίνει πλούσια τη χάρη Του για να μας ευεργετούν και να δοξάζουμε τα μεγαλεία Τους, θέλω κι εγώ απλά και ταπεινά να καταθέσω τη μαρτυρία μου για κάποιο συγκλονιστικό για μένα γεγονός. Κάποιο θείο και θαυμαστό δώρο θεραπείας που μου χάρισε ο Κύριος δια του νεοφανούς Αγίου Γέροντος Θεοδοσίου από τους Αγίους Τόπους. Πριν από 15 περίπου χρόνια μου παρουσιάστηκε ένας πολύ δυνατός πόνος στο κέντρο του εγκεφάλου. Η κατάστασή μου ήταν αφόρητη. Όλη εκείνη τη νύχτα που ακολούθησε ήμουνα επιποδός. Υπέφερα τρομερά και έπιανα το κεφάλι μου. Ένιωθα ότι θα σπάσει. Μετρούσα με αγωνία τα δευτερόλεπτα να ξημερώσει για να πάω στο γιατρό. Το πρωί πήγα στην Αρναία, σε ένα πολύ φημισμένο παθολόγο, τον κύριο Αγισίλαο Καραλιόλιο. Του είπα τι μου συνέβη και ο γιατρός απόρησε και με ρώτησε: «Πώς έγινε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση?» Μου έδωσε μία θεραπεία. Ο πόνος σταμάτησε, αλλά μέσα στο κεφάλι μου, στο κέντρο του εγκεφάλου, ένιωθα ένα βάρος τόσο που νόμιζα πως είχα μέσα στο κεφάλι μου έναν κουβά τσιμέντο. Από τότε και έπειτα είχα μεγάλη ευαισθησία και δεν μπορούσα να αντέξω ούτε στην πολύ ζέστη ούτε στο πολύ κρύο. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω έξω με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Νόμιζα πως το κεφάλι μου θα σχιζόταν στα δύο. Πολλές φορές που έπρεπε να βγω έξω για δουλειές και ο καιρός ήταν πολύ ζεστός ή κρύος, παρακαλούσα κάποια φίλη μου ή γειτόνισσα να με εξυπηρετήσει. Ήταν αδύνατον να κυκλοφορήσω έξω με τέτοιο καιρό.

Πάντοτε βέβαια παρακαλούσα την πανάχαντη μανούλα του Κυρίου και τους Αγίους του να με θεραπεύσουν. Η κατάστασή μου όμως παρέμενε ίδια. Θα ήταν το καλοκαίρι του 1996 όταν άκουσα από κάποιους φίλους εδώ, στον Πολύγυρο, ότι ο γέροντας Θεοδόσιος, που εκοιμήθη πρόσφατα στους Αγίους Τόπους, έκανε θαυμαστά σημεία σε πιστούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Συγκεκριμένα δε, σε κάποια μοναχή Ισιδώρα, από το μοναστήρι Καλαμίου της Πελοποννήσου, που έμενε πριν ως λαϊκή στον Πολύγυρο και τη γνωρίζαμε. Όταν τα έμαθα αυτά, ζήτησα από κάποιον κοινό μας γνωστό, τον πατέρα Γερβάσιο, να μου στείλει κάτι από τα ράσα του Αγίου Πατρός Θεοδοσίου ως ευλογία και για να σταυρώσω την άρρωστη κόρη μου. Πράγματι, έφτασε στο σπίτι μας ένα μικρό τεμάχιο από το ράσο του γέροντα Θεοδοσίου. Το κράτησα στα χέρια μου και παρακαλούσα τον Άγιο.

Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιος Άγιος. Ποτέ μου δεν είχα ούτε εικόνα του, ούτε φωτογραφία του. Όμως εγώ κρατούσα στα χέρια μου το ρασάκι του και του μίλησα μεγαλόφωνα. Άγιέ μου του Θεού, Άγιέ μου Θεοδόσιε, λυπήσου και μένα την αμαρτωλή και πάρε αυτό το βάρος από το κεφαλάκι μου που δεν αντέχω, Άγιέ μου, ούτε στη ζέστη, ούτε στο κρύο. Του φώναζα δυνατά και του έλεγα αυτά τα ίδια λόγια πολλές φορές. Πολύ αργά κοιμήθηκα.

Όταν σηκώθηκα το πρωί, αμέσως αισθάνθηκα ότι κάτι είχε συμβεί. Γύριζα το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά και το ένιωθα ελαφρύ σαν πούπουλο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια τις αντιδράσεις και τα αισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για ολοφάνερη επέμβαση του Αγίου Θεοδοσίου και άρχισα αθελά μου να μιλώ δυνατά. «Χριστούλη μου γλυκέ, τι έγινε? Δεν έχω κεφάλι?» Τόσο ανάλαφρα ένιωθα που σήκωνα τα χέρια και έπιανα το κεφάλι μου. «Χριστούλη μου γλυκέ, γλυκιά μου Παναγίτσα, τι έγινε εκείνο το βάρος? Πού πήγε ο κουβάς με το τσιμέντο που ένιωθα? Άγιε μου Θεοδόσιε, Άγιε μου του Θεού, χίλιες να είναι η δόξη σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ. Άγιε μου που άκουσες και την αμαρτωλή μου προσευχή».

Σας γράφω ένα γεγονός που έζησα χωρίς να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι. Ο Θεός και ο Άγιος του Θεοδόσιος γνωρίζουν τι μου συνέβη. Μετά τιμής και σεβασμού, Μαγδαληνή Σπανδώνη Πολύγυρος.

Ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος σημειώνει: «Με εντυπωσίασε η όλη μορφή του, η σεμνοπρέπειά του και η βιωτή του. Από τότε μέχρι και την κοίμησή του στις 27 Αυγούστου 1991, μνήμη του Οσίου Ποιμένος, Ανθούσης και Φανουρίου των Μαρτύρων, είχα τακτική τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία μαζί με τον Γέροντα Θεοδόσιο της Βιθανίας. Δυστυχώς την ημέρα της κοιμήσεώς του απουσίαζα από την έδρα μου, ώστε δεν πληροφορήθηκα έγκαιρα την κοίμησή του για να παραστώ στην εξώδιο ακολουθία. Τώρα που κύλησαν χρόνια από την ημέρα της κοιμήσεώς του, θεώρησα καθήκον με τη φτωχή μου πένα να αναφερθώ στην όλη του οσιακή βιωτή για να προβάλλω στο αναγνωστικό κοινό αυτή τη βιωτή του και τα όσα θαυμαστά έγιναν με τις πρεσβείες του στο Δεσπότη Χριστό. Σημεία θαυμαστά που μαρτυρούν την παρησία που βρήκε στο Θεό. Η Θεοκύριος με τις πρεσβείες του Οσίου αυτού Πατρός να ευλογεί τη μοναστική του αδελφότητα της Βιθανίας, η οποία διακρίνεται για την ευσέβεια και την ευταξία της και στην οποία προστίθενται νέες ευλαβείς ψυχές από την Ελλάδα και από αλλού, αλλά και όλους όσοι διαβάζουν τις γραμμές αυτές. Περαία, 27 Αυγούστου 1999. Μνήμη του Οσίου Ποιμένος και των μαρτύρων Ανθούσης και Φανουρίου. Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λυκούργος.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 10 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου. Τον Λαβρέντιον Λαύρακα του Χριστού λέγω, επεσχάρας άνθραξιν εξοπτημένων. Τον Λαβρέντιον τον ονομάζω Λαβράκι του Χριστού, αφού τον ξάπλωσαν σε σχάρα και τον έψισαν με άνθρακες. Τέλους αθλητών και κλαίου στοιχήν θέλων, ήθλισας άθλων ξύστε τον διαξύφους. Επιθυμώντας ξύστε την τελείωση και την δόξα των αθλητών, των μαρτύρων, άθλησες τον διαξύφους άθλο. Τον υπόλοιτον υποδέσμιον βλέπω, εναντίον πάσχοντα τη κλίση πάθος. Τον υπόλοιτο τον βλέπω υποδέσμιο, δηλαδή πάσχοντα πάθος, αντίθετο προς αυτό που σημαίνει το όνομά του. Οι Άγιοι Μάρτυρες Λαβρέντιος, Ξίστος και Ιππόλυτος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ξίστος καταγόταν από την Αθήνα, όπου και σπούδασε φιλοσοφία. Κατόπιν έφυγε από την πατρίδα του, την πόλη της Σοφίας, και πήγε στην Ρώμη. Εκεί χειροτονήθηκε επίσκοπος μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Πάπα Στεφάνου. Επειδή δε τότε προετοιμαζόταν διωγμός κατά των χριστιανών, ο Άγιος Ξίστος έδωσε εντολή στον αρχιδιάκονό του Λαβρέντιο να διαχειριστεί τα σκεύη της εκκλησίας της Ρώμης. Εκείνος τότε αμέσως τα πώλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε σε φτωχούς. Μόλις όμως επέστρεψε από την Περσία ο Δέκιος, ο επίσκοπος Ξίστος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και δημιουργός του παντός. Τότε ο Δέκιος εξοργίστηκε πάρα πολύ και με προσταγή του Άγιος αποκεφαλίστηκε και έτσι κοσμήθηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Έπειτα οδηγήθηκε στον αυτοκράτορα ο αρχιδιάκονος Λαβρέντιος. Εκείνος ζήτησε από τον Άγιο να του παραδώσει τα χρήματα και τα ιερά σκεύη της εκκλησίας. Τότε ο Άγιος Λαβρέντιος ζήτησε να του δώσει άμαξες για να τα φορτώσει και να του τα παραδώσει. Μόλις λοιπόν του έδωσε τις άμαξες, πήγε και βρήκε τους χολούς και ανάπηρους στους οποίους είχε διανύμει τα χρήματα. Τους επιβίβασε στριμωκτά για να χωρέσουν πάνω σε αυτές και τους πήγε στον αυτοκράτορα. Εκείνος βλέποντάς τους εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να μαστιγώσουν ανελαίητα τον Άγιο και εν συνεχεία να τον κλείσω στη φυλακή. Κατά το χρονικό διάστημα που ο Άγιος ήταν φυλακισμένος, θεράπευσε όλους τους ασθενείς που προσέτρεχαν σε αυτόν από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υπέφεραν. Βλέποντας δε ο αρχιφρουρός της φυλακής Καλίνικος τις θαυματουργικές θεραπείες που επιτελούσε ο Άγιος Λαβρέντιος, πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε. Μετά από το γεγονός αυτό ο Άγιος οδηγήθηκε και πάλι στον αυτοκράτορα και επειδή δεν πίστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, τον ξάπλωσα σε μια τεράστια σχάρα κάτω από την οποία υπήρχαν αναμένα κάρβουνα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την σχάρα ευρισκόμενος ο Μάρτης, αφού ανέπεμψε ευχαριστήρια προσευχή στο Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του και κοσμήθηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Λαβρεντίου
το παρέλαβε ο Άγιος Ιππόλυτος και το ενταφίασε με τις οφειλόμενες τιμές. Πληροφορηθείς όμως την ενέργεια αυτή του Ιππολίτου Αυτοκράτορας, έστειλε και τον έφεραν ενώπιόν του και πρόσταξε αμέσως να τον μαστιγώσουν με σιδερένιες κινάρες, αλυσίδες που είχαν οξύτα τα δόντια, και εν συνεχεία να τον δέσουν σε άγριους ύπους. Σειρώμενος δε με βία ο αθλητής του Χριστού πάνω σε κακοτράχαλους τόπους και σε μεγάλη απόσταση, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου. Λέγεται δε ότι 7 μέρες μετά το μαρτύριο του Ιππολίτου, οι αυτοκράτορες Δέκιος και Βαλεριανός πήγαν έφυποι στο θέατρο, όπου και εξέπνευσαν. Ο Δέκιος, προτού ξεψυχήσει, είπε με όλη τη δύναμη της φωνής του: «Ιππόλυτε, με σύρις δεμένο σαν εχμάλωτο». Ο δε Βαλεριανός είπε: «Ιππόλυτε, με έδεσες με πύρινες αλυσίδες και με σύρις». Τα λόγια αυτά των δύο αυτοκρατόρων έγιναν γνωστά σε όλη την οικουμένη και όλοι στερεώθηκαν στην πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Άνθρακας η έδω και μάρτης, πυρός εις βοήθειαν, ο δεσπότης και κύριος, υφού πειρακτούμενος, το γεώδες σκήνος, θα τον εξεδίσω και την αθάνατον ζωήν και βασιλείαν εκκληρονόμησας. Διόσου την χαρμόσυνον, χαρμονικός εορτάζομεν εορτήν, παμακάριστε, στεφιφόρε, λαβρέντιε.

άνθρακας εμάρανας, πλάνας ειδόλων μακάριε, επανθράκων οπτώμενος, υφών λεπτινόμενος, το παχύς αρκείων, ως βαρύ φορτίον απετεινάξω και τον χούν της των προγόνων ημών νεκρόσεως. Εντεύθεν ακατάσβεστος άνθραξη μήνε χρημάτισας, καταβγάζων φεδρότητη τους θυμώντας την μνήμη σου.

Οι Άγιοι Άνδρες της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, μόνο την αμαρτία έτρεμαν, τίποτε άλλο. Ούτε απειλές, ούτε πτώχευση, ούτε βασανιστήρια, ούτε και θάνατο. Μπορεί να λεχθεί ότι ακόμα επιζητούσαν τον θάνατο, κατά το πρότυπο του Παύλου που έλεγε «Εμεί το αποθανήν κέρδος». Παρακαλούσαν το Θεό να τους φυλάγει από την αμαρτία και εφόσον εξασφάλιζαν την καθαρότητα, έδειχναν μιαν ανυπολόγιστη ψυχική δύναμη στις πιο δύσκολες περιστάσεις της ζωής και αποδεικνύονταν ήρωες της πίστεως και της αγάπης. Και ερωτάτε, είναι μικρός ο ηρωισμός του Αγίου Λαβρεντίου? Όπως αναφέρεται στον βίο του, ο Λαβρέντιος ήταν αρχιδιάκονος του Πάπα Ρώμης Ξύστου 257-258, στα χρόνια των διωγμών του Εμιλιανού. Ο Λαβρέντιος πήρε εντολή από κοσμικό άρχοντα διώχτητων χριστιανών να μαζέψει τα ιερά σκεύη και τα τιμαλφή των ιερών ναών, να τα πουλήσει και να του παραδώσει τα χρήματα. Πράγματι ο Λαβρέντιος έκανε τη συλλογή και την εκποίηση όλων των πολυτίμων σκευών των ναών, αλλά αντί να παραδώσει τα χρήματα στον κοσμικό άρχοντα, τα μοίρασε στους φτωχούς. Σαν ήρθε η ώρα να παραδώσει το χρήμα, συγκέντρωσε όλους τους φτωχούς, τους απόρους, τους ανάπηρους, τους φόρτωσε πάνω σε άμαξες και τους παρουσίασε στον άρχοντα, στον οποίο είπε «Αυτή είναι η θησαυρή της Εκκλησίας». Φυσικά ύστερα από αυτό που θεωρήθηκε ως εμπεγμός της κρατικής εξουσίας, ο Λαβρέντιος ρίχτηκε αμέσως στη φυλακή έως ότου να επινοηθεί το είδος του μαρτυρίου του, που ήθελαν οι Δήμοι να είναι όχι μόνο επώδυνο αλλά και πρωτότυπο. Άναψαν φωτιάν, πήρωσαν μια μεγάλη σχάρα και τον υποχρέωσαν να ξαπλώσει πάνω στο πυρωμένο μέταλλο. Ο μάρτυρας ψινόταν ζωντανός. Δεν βάσταξε όμως πολύ το φρικτό του μαρτύριο. Σε λίγο παρέδωσε το πνεύμα του. Το μαρτύριο έγινε το 258. Μαζί με τον Λαβρέντιο μαρτύρησε και ο πρεσβύτερος Σεβίρος και ο υποδιάκονος Κλάβδιος και δύο άλλοι κατώτεροι κληρικοί. 4 μέρες μετά το μαρτύριο του Πάπα Ξύστου του Δευτέρου, στα χρόνια του Εμιλιανού. Πολύ νωρίς χτίστηκε στο όνομα του Αγίου Λαβρεντίου ναός στη Ρώμη. Τι να εγκομιάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς πρώτα την ευφυΐα του Λαβρεντίου, το θάρρος και την πρωτοβουλία του, την αγάπη του στους φτωχούς, την καρτερία του στο μαρτύριο, σε όλα αξιοθαύμαστος, άφθαστος και αμίμητος. Οι κοσμικοί άνθρωποι θεωρούν ως θησαυρούς το χρυσάφι και το ασίμι, αλλά οι Άγιοι ως θησαυρούς θεωρούν τους φτωχούς. Ο κάθε φτωχός, ελεούμενος για να ζήσει, μετατρέπεται αυτόματα σε πνευματικό θησαυρό, δια του οποίου αυτός που τον κατέχει αποπλύνεται από τον ρήπο. Όμως δεν είναι λόγια δικά μας, λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει «Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην μπορεί να το καθαρίσει η ελεημοσύνη. Κάθε αμαρτία είναι κατώτερη από αυτήν». Και αλλού ο ίδιος τονίζει «Μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη, ας την αγαπήσουμε, διότι τίποτε δεν είναι εισάξιο με αυτήν. Είναι ικανή και άλλες αμαρτίες να εξαλείψει και την καταδίκη να απομακρύνει. Ενώ εσύ σιωπάς, αυτή στέκεται μπροστά στο βήμα και συνηγορεί υπέρ σου».

των ουράνιων πλούτων συναγαγών και της πένηση τούτων προσαγαγών, εσκόρπισας έδωκας δεωμένη στον άρτον σου, και δι' αυτού κτισάμενο ζωήν την ακύρατον εν το Χριστού μαρτυρίο διέπρεψας ένδοξε. Όθεν αριστεύσας και νομίμως αθλήσας τον Στέφανον ήλυφας εκ Θεού των καμάτων σου, αθλοφόρε λαβρέντιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, τον πτεσματον άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

10 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου. Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν το 253 μετά Χριστόν. Ο Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και του είχαν εμπιστευθεί την διαχείριση της περιουσίας της. Όταν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, ο Πάπας Ρώμης Ξίστος πρώτος πρόσφερε θυσία τον εαυτό του, ομολογώντας τον Χριστό, ο οποίος και αποκεφαλίστηκε. Κατόπιν συνέλαβαν και τον Λαυρέντιο. Επειδή ήταν διαχειριστής της εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαυρέντιος δέχτηκε και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανάκι ανάπηρους, και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της εκκλησίας, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ούδι ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου δηλαδή ούτε σκόρος ούτε σαπίλα ούτε και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους στίχους αυτών των θησαυροφυλακίων για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενό τους. Εξαγριωμένοι τότε οι δολολάτρες έψησαν τον Λαυρέντιο ζωντανό πάνω σε σιδερένια σχάρα. Το λείψανο του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Ιππόλιτος. Όταν όμως το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι ετελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του και ο Ιππόλιτος.

μετεμορφώθησή σου επί το όρος το Θαβόρ και νεφέλη φωτεινή εφυπλωμένη ως σκηνή, τους Αποστόλους τη δόξη σου κατεκάλυψεν, όθεν και εις γην εναπέβλεπον μη φέροντες οράν την λαμπρότητα της απροσίτου δόξης του προσώπου σου. Άναρχε λόγε Χριστέ ο Θεός, ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Ήρωνος, του φιλοσόφου, απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων έξι μαρτύρων, των εν βίζη. Μαρτύρησαν αφού άλλους συνέτριψαν τα οστά και άλλους ξέσχισαν τις σάρκες. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Μουσικός. Γραφικότατη, με τις όμορφες ακρογιαλές της και την πλούσια βλάστηση, η Κο ήταν ονομαστή και πριν από τα ομηρικά χρόνια. Στο σχήμα μοιάζει με ένα τεράστιο δελφίνι και βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του κόλπου της Αλικαρνασσού. Κατά τα αρχαία χρόνια λεγόταν Μερόπη, Καρίς και Νυμφαία. Το σημερινό της όνομα προέρχεται πιθανώς από τη λέξη Κίον που σημαίνει πρόβατο, γιατί στην Κο ανέκαθεν η κτηνοτροφία αποτελούσε σημαντική πηγή της οικονομίας. Αρχικά ήταν απικία ευωική. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην ίσο άπικη από το Άργος και από τη Θήβα. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. είχε τη φήμη υποδειγματικού δημοκρατικού κράτους. Βρίσκονται σε αυτήν αρχαιολογικοί θησαυροί μεγάλης αξίας. Είναι πατρίδα του μεγάλου κόου ιατρού Ιπποκράτη, που υπήρξε ο πατέρας της ιατρικής. Στους ελληνιστικούς χρόνους γνώρισε περίοδο ακμής. Το 88 π.Χ. η Κος δέχτηκε τη ληστρική επιδρομή του Μηθριδάτη. Οι Ρωμαίοι τον έδιωξαν το 82 π.Χ. και κατέστησαν την Κο Ρωμαϊκή επαρχία. Στη Βυζαντινή εποχή δέχτηκε πειρατικές επιδρομές από τους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Το 553 ισοπεδώθηκε από φοβερό σεισμό. Το 1204 έγινε δουκάτο της Ενετικής Δημοκρατίας. Το 1262 ελευθερώθηκε από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο και ενώθηκε με το Βυζαντινό κράτος. Από το 1304 έως το 1412 το κατήχαν άλλοτε Ενετοί και άλλοτε Γενοβέζοι. Το 1457 δέχτηκε φοβερή τουρκική επίθεση και υποτάχθηκε τελικά στους Τούρκους το 1523. Το 1821 έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του Γένους. Η κατοχή συνεχίστηκε από τους Τούρκους έως το 1912, οπότε αποβιβάζονται στην Ίσο οι Ιταλοί. Το 1933 η Κος καταστράφηκε πάλι από σεισμό. Οι Ιταλοί την ξανάκτησαν από την αρχή. Το 1943 αποβιβάζονται οι Γερμανοί έως το 1945, όπου πέρασε στα χέρια των Άγγλων. Το 1948 ενώθηκε με την Ελλάδα.

που είναι πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, έχει εντυπωσιακά κτίρια, ανοιχτές πλατείες, φαρδείς δρόμους, ενώ οι εκτεταμένες αμμουδιές της είναι πραγματικά μια απόλαυση. Οι θαυμάσιες παραλίες της, με Ροπίδα, Ψαλίδι, Ατλαντής, Λάμψη και Φάρος, συγκεντρώνουν πολύ κόσμο από όλα τα μέρη της γης. Ουζεροί, ταβέρνες και εστιατόρια με όλων των ειδών τα θαλασσινά προσφέρονται για καλό και απολαυστικό φαγητό. Όλη η πόλη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη ζώνη των ανασκαφών στο λιμάνι, όπου θα δείτε το ιερό του Ηρακλή, το ιερό της Πανδήμου Αφροδίτης και την αγορά. Στη δυτική ζώνη θα δείτε το Ξιστό, το Νυμφαίο, τις Ρωμαϊκές Θέρμες, το Οδείο, τα ερείπια του βουμού του Διονύσου, στάδιο και το λεγόμενο Ρωμαϊκό Σπίτι του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Στην κεντρική ζώνη βρέθηκε Μυκηναϊκός οικισμός, λείψανα γεωμετρικής περιόδου και πρωτοχριστιανικά αντικείμενα. Επίσης, θα δείτε το κάστρο των Ιππωτών, τον περίφημο πλάτανο του Ιπποκράτη, τον τζαμί του Γαζί Χασάν Πασά, το Ασκληπιείο, ενώ μέσα και έξω από την πόλη υπάρχουν πολλές πρωτοχριστιανικές εκκλησίες, όπως του Αγίου Ιωάννη, της Παναγιάς Συνδριανής και της Αγίας Εκατερίνης. Από την Κόμ μπορείτε να πάτε στον Άγιο Φωκά, που εξελίσσεται σε τουριστικό θέρετρο, ενώ τα δέντρα φτάνουν σε πολλά σημεία ως τη θάλασσα και δημιουργούν ένα ονειρεμένο πίνακα. Υπάρχει μεγάλη παραλία με ψηλό βότσαλο. Στην Αντιμάχια θα βρείτε πολύ πράσινο, ενώ οι άνθρωποι κρατούν τις παραδόσεις ακόμα ζωντανές. Στο Μαστιχάρι, οργανωμένη παραλία στη Μεγάλη Αμμουδιά, ενώ ταβέρνες και ψαροταβέρνες προσφέρουν καλό φαγητό και άψογη εξυπηρέτηση. Μπορείτε, αν έχετε αυτοκίνητο, να επισκεφτείτε το Ενετικό Κάστρο, που σώζονται μέρη του σε καλή κατάσταση, και να θαυμάσετε τις δύο βυζαντινές εκκλησίες μέσα στο κάστρο. Στην κοινότητα Ασφενέου θα βρείτε πυκνή αυτοφυή βλάστηση από τις φυσικές πηγές της περιοχής, θα επισκεφτείτε πολλές εκκλησίες σε θέσεις με μοναδικές

0: στην Κέφαλο, που ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της νήσου, θα δείτε πολλά μνημεία και πολλές φυσικές ομορφιές. Τα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας Αστυπάλαια στην τοποθεσία. Θα δείτε τα παλάτια και ακόμα σώζονται θεμέλια ναού και λείψανα θεάτρου. Στην κορυφή του λόφου, πάνω από το χωριό, θα δείτε λείψανα του κάστρου, ενώ στο σπήλαιο Άσπρη Πέτρα βρέθηκαν ευρήματα νεολιθικής εποχής και νεωτέρων εποχών. Οικός είναι ένα νησί με μεγάλη τουριστική παράδοση, όμως προσφέρεται και για τους επισκέπτες που επιθυμούν ηρεμία. Όσοι αγαπούν το ψάρεμα και τα θαλάσσια σπορ θα ικανοποιηθούν απόλυτα. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις τοπικές νοστιμιές και να αγοράσετε ύφαντα και γαλομιζήθρα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Το καραβάκι»?

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

απίθμινος πλούτος και σοφία και γνώση του Θεού, για να μιλήσω κι εγώ με το λόγο του Αποστόλου στην κέρια τούτη στιγμή. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι βουλές του και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του. Ω αγαθότητα του Θεού αστόμωτη, ω αβυθομέτρητη αγάπη. Εκείνος που καλεί το ανύπαρκτο να γίνει υπαρκτό, που γεμίζει τον ουρανό και τη γη, που έχει τον ουρανό θρόνο και τη γη υποπόδιο, κάνει πλατή κατάλημα την κοιλιά της δούλης του και εκεί ολοκληρώνει το πιο πρωτόφαντο από όλα τα πρωτόφαντα μυστήρια. Ενώ είναι Θεός, γίνεται άνθρωπος, γεννιέται υπερφυσικά όταν συμπληρώνεται ο χρόνος της κοίησης, ανοίγει τη μήτρα δίχως να χαλάσει της Παρθενίας την κλειδαριά και βαστιέται από αγκαλιά γήινη αυτός, το απάβγασμα της δόξας, ο τύπος της υπόστασης του Πατέρα, που ο λόγος του έχει τη δύναμη να κρατάει τα σύμπαντα. Ω Θεοί και αλήθεια, θαύματα, μυστήρια που ξεπερνάνε τη φύση και το λογικό. Ω παρθενικό καύχημα που είσαι πάνω από τα ανθρώπινα. Ποιο είναι η ιερή μητέρα και παρθένα αυτό το μέγα μυστήριο που σε τυλίγει? Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες. Είσαι ευτυχισμένη ανάμεσα στις γενιές των ανθρώπων, η μόνη αξιομακάριστη. Να, που σε μακαρίζουν όλες οι γενιές, καθώς είπες. Γιατί εσύ είσαι ο βασιλικός θρόνος που κυκλώνουν οι θρόνοι, δηλαδή οι άγγελοι, βλέποντας να κάθεται εκεί ο Κύριος και Δημιουργός τους. Συ στάθηκες νοητή Εδέμ, ιερότερη και θεϊκότερη από την παλιά. Σε εκείνη κατοικούσε Αδάμ χωματένιος, σε σένα Κύριος από τον ουρανό. Η Κιβωτός, κρατώντας το σπόρο για ένα δεύτερο κόσμο, εσένα προεικόνησε, γιατί εσύ γέννησες το Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και κοίμησε τα κύματά της. Εσένα προεικόνησε η Βάτος, οι θεόγραφτες πλάκες, δική σου προχάραξη ήταν. Η Κιβωτός του νόμου εσένα προμηνούσε. Το χρυσό σταμνί και το λιχνάρι και το τραπέζι και το ραβδί του Αρών που βλάστησε, ολοφάνερα ήταν δική σου προτύπωση. Από σένα αλήθεια, η φωτιά της θεότητας, η απεικόνηση και έκφραση του Πατέρα, το λόγλυκο και ουρανό σταλτομάνα, το ανώνυμο όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το ανέσπερο και απρόσιτο φως, τη ζωή στο ψωμί, το ουράνιο, ο αγιόργητος καρπός, από σένα σωματικά αναβλάστησε. Προμήνυμα δικό σου δεν ήταν το καμίνι με τη δροσερή και συνάμα φλογερή φωτιά, εικόνα της θεϊκής φωτιάς που σε κατοίκησε?

πω πως η πηγή της ζωής πηγαίνει στη ζωή περνώντας από το θάνατο. Πως αυτή που όταν γέννασε στάθηκε πάνω από τους φυσικούς νόμους υπακούει τώρα στη φυσική τάξη και το αμόλυντο σώμα υποτάσσεται στο θάνατο, γιατί πρέπει να αφήσει ότι είναι θνητό και να αντιθεί την αυθαρσία, αφού και ο Κύριός της δεν αρνήθηκε τη γεύση του θανάτου. Πέθανε σωματικά και με το θάνατό του καταργεί το θάνατο, στη φθορά χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωση πηγή της Ανάστασης. Ω, πως την Άγια Ψυχή, καθώς εγκαταλείπει το κορμί που δέχτηκε το Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του κόσμου, τιμώντας νόμιμα εκείνη που, αν και κατά τη φύση ήταν δούλη, την έκανε μάνα του, σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας μας, μέσα στα ανεξιχνίαστα πέλαγα της φιλανθρωπίας του, ο αληθινάς αρκωμένος αυτός που δεν ψευτοενανθρώπησε. Γιατί έβλεπαν κατά την παράδοση τα αγγελικά τάγματα και περιμένανε τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Πόσο όμορφη αποδημία, αφού χαρίζει τη συνάντηση με το Θεό. Γιατί αν και ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τους υπάκουους υπηρέτες του και τους θεοφόρους ανθρώπους το δώρο τούτο, αληθινά το έχει χαρίσει, το πιστεύουμε. Η διαφορά όμως ανάμεσα στους δούλους του Θεού και τη μητέρα του είναι άπειρη. Τι όνομα λοιπόν να δώσουμε σε τούτο το μυστήριο που σε κυκλώνει? Θάνατο. Όμως αν και χωρίζεται σύμφωνα με τη φυσική τάξη πανίερη και μακάρια ψυχή σου από το τρισευτυχισμένο και άσπυλο σώμα σου, μόλο που το σώμα παραδίνεται στον τάφο δεν μένει στο χώρο του θανάτου, ούτε το αφανίζει φθορά. Όταν γεννούσε η Παρθένος έμεινε απείραχτη και τώρα στην ώρα της μετάστασης το σώμα της έχει φυλαχτεί άφθαρτο και ανεβαίνει σε ομορφότερη και θεϊκότερη ζωή που δεν την κόβει ο θάνατος, αλλά κρατάει τους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων. Έτσι και ο ολόλαμπρος και πολύφωτος ήλιος, όταν για λίγο τον κρύβει ο όγκος της σελήνης, φαίνεται κάπως σαν να χάνεται, σαν να το σκεπάζει η σκοτεινιά και τη θέση της λάμψης να την παίρνει το σκοτάδι. Κι όμως δεν χάνει το φως του, γιατί έχει δική του αστήρευτη πηγή λάμψης. Ισοστότερα, ο ίδιος είναι άσβηστη πηγή φωτός, όπως όρισε ο Θεός που τον έκανε. Ομοία και εσύ, η ασταμάτητη πηγή του αληθινού φωτός, ο ανεξάντλητος θησαυρός εκείνου που είναι η ίδια η ζωή, το πλούσιο ανάβρισμα της ευλογίας, εσύ που στάθηκες η αιτία και μας δόθηκαν όλα τα αγαθά και αν ακόμη σε σκεπάζει σωματικά ο θάνατος, όμως αφιδόλευτα κάνεις να ποταμίσουνε για μας ασταμάτητα και καθαρά νερά απέραντου φωτός, αθάνατη ζωής και αληθινής μακαριότητος, ατέλειωτα και διάφανα και ανεξάντλητα ποτάμια, πλημμύρα χάρης, νάματα γιατριάς, αδιάκοπη ευλογία. Γιατί εσύ άνθησες ως αν μιλιά στα δέντρα του δρυμού και ο καρπός σου γλύκα στο λαρύγγι των πιστών. Για τούτο δεν θα ονοματίσω θάνατο την ιερή σου κοίμηση, αλλά πιο ταιριαστό είναι μετάσταση ή αποδημία ή ενδημία στους κόλπους του Θεού να την πω. Αποδημώντας από το σώμα, πας στη χώρα του Κυρίου.

Από τη γη σε πέρασαν στον ουρανό άγγελοι και αρχάγγελοι. Με τα ανέβασμά σου φρίξανε τα κάθαρτα αερικά. Καθώς διαβαίνεις κάνεις ευλογημένο τον αέρα. Ο εθέρας ψηλά γιάζεται. Χαρούμενος ο ουρανός υποδέχεται την ψυχή σου. Σε προϋπαντούνε με ύμνους ιερούς και ολόφωτες λαμπάδες ολόχαρης γιορτής οι αγγελικές δυνάμεις που σχεδόν λένε «Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει λευκανθισμένη, που προβαίνει σαν αυγή, ωραία σαν φεγγάρι, λαμπερή σαν ήλιος?» Πόσο μόρφινες και γλύκανες εσύ, ως σαν άνθος του αγρού, ως σαν το κρίνο ανάμεσα στα αγκάθια. Γι' αυτό σ' αγαπούν οι κοπέλες. Ο βασιλιάς σε έφερε στο θάλαμό του. Εκεί έχεις φρουρά τις εξουσίες. Σε εγκομιάζουν οι αρχές, οι θρόνοι σ' ανυμνούνε, τα χερουβίμ είναι γεμάτα έκπληκτη χαρά. Τα σεραφείμ δοξάζουν εκείνη που στάθηκε φυσική μάνα του Κυρίου τους, χάρη στο αληθινό έλεος του Θεού για μας. Δεν ήρθες μονάχα, καθώς ο Ηλίας, ως τον ουρανό, ούτε σ' ανέβασαν σαν τον Απόστολο Παύλο ως τον τρίτο ουρανό. Παραέφτασες ίσα με τον ίδιο το βασιλικό θρόνο του γιού σου. Τον βλέπεις με τα μάτια σου, χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη σιγουριά. Άφατος κύρτημα χαράς για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις, δίχως τέλος εφροσύνη για τους πατριάρχες, ανεκλάλητη χαρά για τους δίκαιους, αγαλίαση ατέλειωτη για τους προφήτες. Ευλογείς τον κόσμο, αγιάζεις όλη την πλάση. Ανάσα για τους καταπονεμένους, για τους που πενθούνε παρηγοριά. Γιατριά των αρρώστων, λιμάνι στους θαλασσοδαρμένους, συγχώρεση των αμαρτωλών, των λυπημένων καλοσυνάτη παρηγορήτρα, για όλους τους οικέτες σου πρόθυμη βοήθεια.

Τι θαύμα αληθινά υπερφυσικό. Τι πράγματα γεμάτα θάμπος. Εγκομιάζουμε και καλοτυχίζουμε το βδελιρό και από παλιά μισημένο θάνατο. Αυτός που πρώτα μας έφερνε το πένθος και το συνεφιασμένο βλέμμα, τα δάκρυα και τη σκεθροπή όψη, να που μας δίνει τώρα τη χαρά. Διώχνει τα σύννεφα της θλίψης και είναι ολάκερος ένα πανηγύρι. Για όλους του Θεού τους δούλους που μακαρίζουμε το θάνατό τους, το τέλος της ζωής δίνει τη βεβαιότητα πως είναι καλόδεχτοι από το Θεό και τούτο κάνει μακαριστή τη θανή τους. Τους ολοκληρώνει και τους δείχνει ευτυχισμένους, χαρίζοντάς τους την αναλύωτη αρετή, όπως βεβαιώνει ο λόγος «Μην καλοτυχίζεις άνθρωπο πριν πεθάνει». Όμως για σένα δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο λόγο. Δεν είναι μακαρισμός ο θάνατος για σένα, ούτε η μετάσταση ολοκλήρωση, ούτε η αποδημία σου χαρίζει τη σιγουριά της σωτηρίας. Για όλα σου τα αγαθά που ξεπερνάνε τον ανθρώπινο νου, αρχή, μέση και τέλος, ασφάλεια και αληθινή βεβαίωση, στάθηκε η άσπορη σύλληψη, η ενίκηση του Θεού, η δίχως φθορά γέννησή του. Για τούτο σωστά είπες πως όχι από την ώρα του θανάτου, αλλά από τη στιγμή της σύλληψης θα συμμακαρίζουν όλες οι γενιές. Έτσι δεν σε έκανε μακάρια ο θάνατος, παρά εσύ σκορπώντας τη μαυρίλα του και αλλάζοντάς τον σε χαρά, τον έκανες να λάμψει ολάκερος.

παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο σου τάφο και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε, σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μάνα του Κυρίου τους? Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψέλνανε θείους ύμνους και σκυρτούσανε χορευτικά καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. «Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή δικαιοσύνη του». Κι άλλον, «Άγιασε ο ύψιστος το κατάλημά του». «Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός». «Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων, καθώς κάποτε η ιερή στην κυβωτό, που ήταν η προτύπωσή σου, σ' ακούμπησε στον τάφο και σ' έστελνε με αυτόν σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης στην αληθινή γη της επαγγελίας, ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη φθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου, ούτε τ' ανέγγιχτο κι ολότελα απείραχτο σώμα σου στη γη, μα με τη μετάστασή σου κατοικείς τα ουράνια, βασιλικά δώματα, βασίλισσα κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκε. Σήμερα η πνευματική και έμψυχη σκάλα με την οποία ο ύψιστος κατέβηκε και φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας το θάνατο για σκάλα της, μετανάστεψε από τη γη στον ουρανό. Σήμερα η επίγεια τράπεζα, αυτή που χωρίς γάμο κράτησε μέσα της τον ουράνιο άρτο της ζωής, τ' αναμένο κάρβουνο της θεότητας, υψώθηκε από τη γη στους ουρανούς, σε εκείνη που γίνηκε ανατολική πύλη για να περάσει μέσα της ο Θεός. Τώρα της ανοιχτήκανε διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Σήμερα η έμψυχη πόλη του Θεού μεταθέτεται από την επίγεια Ιερουσαλήμ στην άνω Ιερουσαλήμ, και αυτή που γέννησε πρωτότοκο μαζί και μονογενή, τον πρωτότοκο της δημιουργίας όλης, το μονάκριβο γιο του Πατέρα, αυλίζεται τώρα πια εκεί πάνω στη συντροφιά των πρωτοτόκων. Η έμψυχη και λογική κυβωτός του Κυρίου μεταναστεύει στην ανάπαυση του γιού της. Οι πύλες του Παραδείσου ανοίγονται για να υποδεχτούν τη θεοφόρα γη, από όπου μόλις βλάστησε το δέντρο της αιώνιας ζωής, διάλυσε την παρακοή της Εύας και την έκρωση του Αδάμ. Ο ίδιος ο Χριστός, ο αίτιος της ζωής των πάντων, υποδέχεται το λαξεμένο σπήλαιο, το αλωτόμητο βουνό, από όπου χωρίς ανθρώπου χέρι ξεπήδησε η πέτρα που γέμισε όλη την οικουμένη. Ναι, ο τάφος της Παναγιάς δεν γίνεται αιτία για τη σωματική σύνδεση κάποιων ατόμων, αλλά εχμαλωτίζει με το πνεύμα τις όσιες ψυχές και τις ενώνει με το Θεό σε μια ένωση που είναι καλύτερη και γλυκύτερη από οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο τάφος της Παναγιάς είναι ωραιότερος και από τον Παράδεισο. Λέγοντας τούτο, δεν θέλω να θυμάμαι το τι έγινε μέσα εκεί. Δεν θέλω να θυμάμαι το πώς βγήκαμε από τον Παράδεισο.

είναι πιο μακάριος και από την κυβωτό του Μωυσή. Γιατί ευτύχησε να φιλοξενήσει όχι σκιές και τύπους, αλλά την ίδια την αλήθεια. Και γιατί πραγματικά υποδέχτηκε την ανώθευτη και χρυσαφένια στάμνα που από μέσα της καρποφόρησε το ουράνιο μάνα και τη ζωντανή πλάκα παγκάλιασε το λόγο του Θεού, τον ενυπόστατο λόγο που σαρκώθηκε με την ενέργεια του παντοδύναμου πνεύματος. Και ακόμα δείχτηκε το χρυσό θυμιατήρι που κυοφόρησε το θείο άνθρακα και μοσχομύρισε όλη την πλάση.

Ακούσατε το αγιολογικό ανάγνωσμα. Ήταν ένα εγκόμιο στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Διάβασε η Θεοδοσία Αντωνέλου. Στον ήχο ήταν ο Γιώργος Μπούλιας.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, περί ταπεινώσεως. Όποιος έχει την ταπείνωση, μιμείτε τον ίδιο τον Χριστό. Ουδέποτε παρεκτρέπεται, ούτε κατακρίνει, ούτε υπερηφανεύεται. Τις εξουσίες ποτέ δεν τις επιθυμεί. Αποφεύγει τις τιμές των ανθρώπων. Δεν φιλονικεί για κανένα πράγμα του κόσμου τούτου. Δεν έχει παρρησίαν όταν ομιλεί και δέχεται πάντοτε τις συμβουλές των άλλων. Αποφεύγει τα ωραία ενδύματα και η εξωτερική του εμφάνιση είναι απλή και ταπεινή. Ο άνθρωπος που υπομένει αγόγγιστα ταπεινώσεις και εξουδενώσεις πάρα πολύ ωφελείται. Για τούτο όχι να λυπείσαι, αλλά απέναντίες να χαίρεσαι για αυτά που υποφέρεις. Κερδίζεις έτσι την πολύτιμη ταπείνωση με την οποία σώζεσαι. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Αυτή την ρίση πρέπει να την έχουμε πάντοτε κατά νουν. Δεν ωφελεί να λυπείσαι όταν σε κατηγορούν. Η λύπη στις περιπτώσεις αυτές σημαίνει ότι έχεις καινοδοξία. Εκείνος που θέλει να σωθεί οφείλει να αγαπά, να τον καταφρονούν, διότι η καταφρόνηση φέρνει την ταπείνωση και η ταπείνωση απαλλάττει τον άνθρωπο από πλήθος πειρασμών. Ποτέ σου μην ζηλέψεις, μην φθονήσεις, μην επιθυμήσεις δόξες, μην ποθήσεις αξιώματα. Πάντα να επιδιώκεις να ζεις στην αφάνεια. Σε συμφέρει να μην σε ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι πλάνος. Με τα καινόδοξα του λόγια και τις μάταιες παρακινήσεις του μας πλανά και μας βλάπτει πνευματικά. Ο σκοπός είναι να κατορθώσεις να αποκτήσεις την ταπείνωση, να είσαι υποκάτω πάντων, να θεωρείς πως τίποτε δεν κάνεις άξιο για την σωτηρία σου, αλλά να παρακαλείς τον Θεό να σε σώσει με την ευσπλαχνία Του. Η ταπείνωση μαζί με την υπακοή και την νηστεία γεννούν τον φόβο του Θεού και είναι αυτός ο φόβος του Θεού η αρχή της αληθινής σοφίας. Ό,τι πράττεις, να το πράττεις με ταπείνωση για να μην ζημιώνεσαι από τα καλά σου έργα. Μην νομίζεις ότι μόνο όποιος εργάζεται πολύ έχει τον μισθό. Όποιος έχει την προαίρεση να κάνει το καλό και έχει συνάμα την ταπείνωση, αυτός έστω και αν δεν μπορεί να φέρει εις πέρας πολλή εργασία, έστω και αν δεν μάθει τέχνες, όμως δεν εμποδίζεται από το να σωθεί. Η ταπείνωση κατορθώνεται με την αυτομεμψία, με το να πιστεύεις δηλαδή για τον εαυτό σου ότι κανένα καλό ουσιαστικά δεν έχεις. Αλίμονος εκείνον που νομίζει τις αμαρτίες του μικρές, αυτό σίγουρα θα πέσει σε χειρότερες. Αυτός που υπομένει τις εναντίον του κατηγορίες με ταπείνωση πλησίασε την τελειότητα. Αυτόν τον θαυμάζουν ακόμα και οι άγγελοι, γιατί καμιά άλλη αρετή δεν είναι τόσο δυσκολοκατόρθωτη και μεγάλη όσο η ταπείνωση. Η πτωχία, η θλίψη και η καταφρόνηση είναι η στέφανη του μοναχού. Όταν ο μοναχός υπομένει αγόγγιστα τις ύβρις, τις συκοφαντίες, την καταφρόνηση, απαλλάτεται εύκολα από τους εσχρούς λογισμούς.
οπωσδήποτε είναι αξιέπαινο το να αναγνωρίζεις την αδυναμία σου ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το γνώθεις Αυτόν. «Κλαίω και κατανήσομαι», λέγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, «όταν το φως μη λάμψει και είδω την πτωχίαν μου και γνώ το πώς υπάρχω». Όταν εννοήσει κανείς την ψυχική του πτωχία και συνειδητοποιήσει το πού και σε ποιο πράγματι επίπεδο ευρίσκεται, τότε, ό τότε, λάμπει μέσα στην καρδία του το φως του Χριστού και αρχίζει να κλαίει. Αν σου πει ο άλλος «είσαι εγωιστής», να μην σου βαρύ φαίνεται, ούτε και να λυπήσαι, να πεις με τον λογισμό σου «μπορεί να είμαι» και να μην το καταλαβαίνω. Εξάλλου δεν πρέπει να εξαρτώμεθα από την γνώμη των άλλων. Ο καθένας σας κοιτάζει τη συνείδησή του και τα λόγια των εμπείρων και γνωστικών του φίλων. Προπάντων όμως, ας ζητεί την γνώμη του πνευματικού του και με αυτά τα δεδομένα ας ρυθμίζει την πνευματική του πορεία. Μου γράφεις πως δεν τα καταφέρνεις στον αγώνα σου. Ξέρεις από πού προέρχεται αυτό? Επειδή δεν έχεις ταπείνωση πολύ. Νομίζεις ότι με την ειδική σου δύναμη θα κατορθώσεις κάτι. Ενώ όταν ταπεινωθείς και πεις «με την δύναμη του Ιησού, με την βοήθεια της Παναγίας και με την ευχή του γέροντά μου θα το κατορθώσω εκείνο που θέλω», να είσαι βέβαιος πως θα το κατορθώσεις. Εγώ βέβαια δεν έχω την δύναμη να βάζω τέτοιες ευχές, αλλά όταν εσύ ταπεινωθείς και πεις «με την ευχή του γέροντά μου θα το κάνω», τότε για την ταπείνωσή σου ενεργεί η χάρις του Θεού και θα το κατορθώσεις. Στον ταπεινών και ησύχιον επιβλέπει ο Θεός, αλλά για να έλθει η πραότης, η ησυχία, η ταπείνωση απαιτείται κόπος. Μα εκείνος ο κόπος πληρώνεται. Για να αποκτήσεις την ταπείνωση, κατά την δική μου αντίληψη, δεν χρειάζονται τόσο ούτε οι πολλές μετάνοιες, οι γονικλησίες, ούτε οι πολλές εργασίες, αλλά προπάντων ο λογισμός σου να κατεβεί κάτω-κάτω, να φτάσεις στο επίπεδο της γης. Τότε δεν έχεις φόβο να πέσεις, γιατί είσαι χαμηλά, και αν ακόμη πέσεις από τα χαμηλά δεν θα πάθεις τίποτε. Το κατ' εμέ, αν και βεβαίως ούτε πολλά διαβάζω ούτε και κάνω τίποτε σπουδαίο, η ταπείνωση είναι η πιο σύντομη οδός για την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Αββάς Ισαΐας λέγει «έθισον την γλώσσαν σου, του λέγειν συγχώρησον», και η ταπείνωσης επελεύσεται επί σε. Μάθε την γλώσσα σου να λέγει «συγχώρησέ με», και αν ακόμη δεν το λες με συνέστηση, όμως λίγο λίγο θα συνηθίσεις όχι μόνο να το λέγεις αλλά και να το νιώθεις μέσα σου. Λέγουν οι Άγιοι ότι σύμφωνα με την καλή διάθεση που έχεις πηγαίνοντας να ζητήσεις συγχώρηση, δηλαδή αν έχεις ταπείνωση, θα φωτίσει ανάλογα ο Θεός τον άλλο για να επιτευχθεί η επιζητούμενη συνδιαλλαγή. Όταν λόγου χάρη συντριβείς και πεις με τον λογισμό σου «φταίω και δεν το καταλαβαίνω», μετά λίγο λίγο θα πεις ότι πράγματι φταίω. Και όταν βάλεις στο λογισμό σου ότι πράγματι φταίεις, θα αλλάξει μετά και ο άλλος διάθεση. Να ζητείς με επιμονή από τον Θεό να σου δωρήσει το χάρισμα
της εσωτερικής αυτομεμψίας και ταπείνωσης. Στην προσευχή σου να παρακαλείς να σου δώσει ο Κύριος το χάρισμα να βλέπεις τα δικά σου αμαρτήματα μόνο και να μην δίδεις σημασία στα αμαρτήματα των άλλων. Δώσμη, Κύριε, του οράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτόν του υποκάτω πάντων, γι' αυτό τον λόγον όλους τους αγαπά, όλους τους συγχωρεί και προπαντός κανένα δεν κατηγορεί. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη
1: 91.9. Χριστιανών η προστάτη.

όλα στο ευλογημένο αυτό βουνό, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, ολόκληρη η Χερσόνησος του Άθωνα, αλλά και άπαντες οι Αγιορείτες Πατέρες, έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με την Κυρία Θεοτόκο. Είναι δικό της αυτό το περιβόλι, το μοναδικό Άγιον Όρος, που το φροντίζει με περίσσια χάρη και επιμέλεια. Είναι η έφορος και η προστάτης του, η καθηγουμένη. Είναι η μόνη γυναικεία ύπαρξη που υπάρχει σε αυτό. Οι Αγιορείτες μοναχοί, νύχτα και μέρα, υμνούν τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει αγιορείτικη εκδήλωση που να μην συνδέεται με το Πανάγιο όνομά της και το γλυκύτατο πρόσωπό της. Η Παναγία είναι η μητέρα τους. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχουν σχέση μαζί της. Αυτήν που αγαπούν, σε αυτήν προσεύχονται, σε αυτήν εμπιστεύονται τα πάντα. Όταν μιλούν για αυτήν και όταν ψάλουν ύμνους της, δακρύζουν. Είναι η προστάτης και η βοηθός τους. Είναι η αϊπάρθενος, την οποία αποκαλούν «μάνα μου», «μανούλα μου», όπως θα μιλούσαν στη σαρκική τους μητέρα. Παντού, όπου κι αν περπατήσεις, θα βρεις μίαν θαυματουργή εικόνα. Παντού θα ακούσεις για θαύματα και εμφανίσεις της Παναγίας. Θα ακούσεις θρύλους και διηγήσεις ευλαβικές που μαρτυρούν την αγάπη και τη λατρεία των μοναχών στην έφορο του τόπου τους, την Κυρία Θεοτόκο. Ας ξεκινήσουμε όμως το σύντομο οδηπορικό μας στο αγιώνυμο όρος του Άθωνα. Ας μπούμε έστω και για λίγο στο πανέμορφο περιβόλι της Παναγίας μας και ας προσκυνήσουμε νοερά λίγες από τις θαυματουργικές της εικόνες.

Άγιον Όρος που βρίσκεται κάτω από την προστασία της Παναγίας είναι το μοναδικό στον κόσμο μοναστικό κέντρο του οποίου η ιστορία παρουσιάζεται συνεχής και αδιάσπαστη για περισσότερα από 1000 χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παραπλέοντας τον Άθο, όταν πήγαιναν να επισκεφθούν τον Λάζαρο στην Κύπρο μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αποβιβάστηκαν ύστερα από φοβερή θαλασσοταραχή στον όρμο του Κλίμεντος, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ιβύρων. Η Παναγία, θαυμάζοντας τα ωραία τοπία, ζήτησε από τον Υιόν της να της παραχωρήσει όλο το όρος, αν και οι κάτοικοί του ήταν ειδωλολάτρες. «Εσύ αγάπησες τον κήπο της Γεθσημανή και είναι δικό σου με τα αιωνόβια δέντρα και τα μεγαλόπρεπα βράχια, με τα ταπεινά λουλούδια και το αγιασμένο χώμα. Κι εγώ, η μάνα σου, θα ήθελα να είχα έναν δικό μου κήπο, να περπατώ, να προσεύχομαι και να τον επιμελούμε». Τότε ακούστηκε μία φωνή που έλεγε: «Έστω ο τόπος αυτός κλήρωσος και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε. Πάρε και εσύ το περιβόλι αυτό κι ας είναι αιώνιο και μοναδικό δικό σου». Έτσι λοιπόν ο επίγειος αυτός παράδεισος έγινε πια ο κήπος, το περιβόλι της Παναγίας. Δεσποτεία πνευματικής αγάπης ξεχύθηκε από τότε επάνω στον Άθο και η σκέπη της Θεοτόκου πλήρωσε με ιερότητα τον χώρο.

ναός του Προτάτου βρίσκεται στις Καριές, την πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας. Παλιότερα ονομαζόταν Λαύρα των Καριών, μετονομάστηκε όμως σε ναό του Προτάτου, αφού εκεί κατοικούσε ο πρώτος, η διοικητική αρχή ολόκληρου του Αγίου Όρους. Ο ναός του Προτάτου είναι αφιερωμένος στη γιορτή της Θεοτόκου και είναι το αρχαιότερο από τα καθολικά. Διαφέρει ωστόσο από αυτά τόσο στο σχήμα όσο και στον αρχιτεκτονικό τύπο. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική, για ένα μακρόστενο κτίριο δηλαδή, που καταλήγει ανατολικά σε ημικύκλιο και χωρίζεται με κίονες σε τρία μέρη κλήτη. Κτίστηκε από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη στις αρχές του 10ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες θεωρούνται έργο του Μανουήλ Πανσέλινου. Στην κόχη του Ιερού Βήματος του Προτάτου βρίσκεται η εικόνα του Άξιον Εστί. Πολλά τα θαύματά της, πάμπολοι και οι προσκυνητές που θα περάσουν οπωσδήποτε από εκεί να προσκυνήσουν, να πούνε γονατιστεί τον πόνο τους, να πάρουν την ευλογία της.

Ήταν ένα βράδυ του καλοκαιριού όταν χτύπησε η πόρτα του παντοκρατορινού κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου κοντά στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα στις Καριές. Ο γέροντας του κελιού βρισκόταν στην αγρυπνία στο Πρωτάτο, όπως έκανε εξάλλου κάθε Σάββατο βράδυ. Ο υποτακτικός άνοιξε και μπροστά του στεκόταν ένας ξένος μοναχός, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με σχήμα μοναχού, που ζητούσε τη φιλοξενία του. Με ευχαρίστηση τον δέχτηκε και του προσέφερε ό,τι διέθετε το φτωχικό κελί τους. Τη νύχτα σηκώθηκαν για να διαβάσουν την πρωινή ακολουθία. Την ώρα του όρθρου και όταν έφτασαν στην ενάτη οδή, ο φιλοξενούμενος, πριν να ψάλει την τιμιωτέρα των χερουβίμ, πρόσθεσε το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστί ως αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον». Τον ύμνον αυτό τον έψαλε ολοκληρωμένο πολλές φορές ο άγνωστος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, μέχρι να τον μάθει ο υποτακτικός. Αυτή η φράση προκάλεσε το θαυμασμό του υποτακτικού, ο οποίος και ζήτησε από τον επισκέπτη να του γράψει τη φράση για να μπορεί να την ψάλει κι αυτός. Μέσα στο φτωχό όμως κελί δεν υπήρχε ούτε χαρτί ούτε μελάνι. Κι έτσι ο επισκέπτης χάραξε τη φράση με το δάκτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα σαν να ήταν ζύμη, λέγοντας ότι αυτός ο ύμνος πρέπει να ψάλλεται από όλους τους Ορθοδόξους, και εξαφανίστηκε. Ο υποτακτικός που τον τίμησε ο Θεός για την υπακοή και τον οσιακό του βίο έψαλε μέχρι το πρωί αυτόν τον ύμνο, ο οποίος τόσο πολύ έφερνε την καρδία του και του έφερνε ψυχική αγαλίαση. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, άκουσε τον υποτακτικό του να ψάλει τον γλυκύτατο αυτό και μελωδικότατο ύμνο του Αρχαγγέλου, πληροφορήθηκε τα όσα έγιναν, έτρεξε πίσω στις Καριές και ανήγγειλε το θαύμα.

Το κελί αυτό, που από τότε ονομάστηκε Άξιον Εστίν, ετελεί το γιορτή προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος, όπως λέγεται, ήταν ο επισκέπτης μοναχός, αφού αυτός είναι ο κατεξοχήν υμνολόγος της Θεοτόκου. Η πλάκα στην οποία γράφτηκε ο ύμνος στάλθηκε στο Πατριαρχείο και η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία ψάλθηκαν τα αγγελικά λόγια μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Κάθε Δευτέρα της Διακαινησίμου λιτανεύεται η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας στις καριές. Μπροστά στην εφαίστεια εικόνα του Άθωνα εγένετο ο συναγερμός του αγιορητικού κόσμου και γονιπετός υπέγραψαν οι σεβαστοί καθηγούμενοι και προϊστάμενοι των ιερών μονών το ψήφισμα της αιωνίου ενώσεως του Αγίου Όρους μετά της Μητρός Ελλάδος.

Τρεις περίπου ώρες από τις Καριές απέχει η μεγίστη, όπως ονομάζεται, Μονή του Βατοπεδίου, κτισμένη σε έναν ορμίσκο της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου, πάνω σε μια κατάφυτη πλαγιά και μεταξύ των μονών Εσφυγμένου και Παντοκράτορος. Η Μονή είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Οι παραδόσεις και οι θρύλοι διηγούνται πως η Μονή κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά καταστράφηκε. Στο τέλος του 4ου αιώνα ξανακτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο, από ευγνωμοσύνη προς την Θεοτόκο, που έσωσε το γιο της, ο οποίος ταξιδεύοντας στο Πέλαγος, παιδί ακόμη, ναυάγησε κοντά στις ακτές του όρους και μεταφέρθηκε θαυματουργικά στη στεριά κοντά σε μία βάτο. Έτσι ονομάστηκε και το μοναστήρι Βατοπέδιον. Η ονομασία Βατοπέδιον είναι προτιμότερη και εξηγείται από τις πολλές βάτους που υπάρχουν στο παιδινό μέρος που απλώνεται μπροστά από αυτό. Ιστορικά, η ίδρυση του μοναστηριού τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα από τρεις μοναχούς από την Αδριανούπολη, τους Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο. Τον 12ο αιώνα, ο βασιλιάς της Σερβίας Σιμεών και ο γιος του Σάβας μονάζουν σε αυτή και προσθέτουν οικοδομές.

κεντρικός ναός του μοναστηριού κτίστηκε τον 11ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες του έγιναν τον 14ο αιώνα, αλλά ανακαινίστηκαν το 18ο αιώνα. Είναι ο μοναδικός ναός στο Άγιον Όρος, στον οποίον έχει διασωθεί επιτύχιος ψηφιδωτός διάκοσμος με παραστάσεις του 11ου αιώνα στα μέσα του 12ου και τέλη του 13ου, που απεικονίζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Δέηση και τον Άγιο Νικόλαο. Στο ιερό βήμα του ναού φυλάγονται τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα διαφόρων Αγίων, μέρος από το καλάμι με το οποίο πρόσφεραν στον Ιησού Χριστό το βουτυγμένο σεξίδις φουγγάρι, ένα από τα τρία τεμάχια της ζώνης της Θεοτόκου. Μέσα και έξω από τη Μονή υπάρχουν άλλοι 28 ναοί. Στο Καθολικό είναι ενσωματωμένα 5 παρεκκλήσια του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας της Παραμυθίας, των Αρχαγγέλων και της Αγίας Τριάδος. Στην Αυλή υπάρχουν 2 παρεκκλήσια της Αγίας Ζώνης, που φυλάσσονται τα υπόλοιπα 2 τεμάχια της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, για την οποία εκ παραδόσεως γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ανερχόμενη στον ουρανό παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά, και των Αγίων Αναργύρων. Η Τράπεζα της Μονής κτίστηκε το 12ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 18ο, οπότε και αγιογραφήθηκε. Η εικονογράφηση όμως παρουσιάζεται ελλιπής. Μέσα στο κτίριο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και η κατοικία του τραπεζάρι. Στη βιβλιοθήκη της Μονής υπάρχουν πολύτιμα χρυσόβουλα, κυρόβουλα και άλλα έγγραφα που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα, 1536 χειρόγραφα βιβλία, 10.000 έντυπα βιβλία και πολλά έργα τέχνης. Η Φιάλη, το Κοδονοστάσιο, το Εργαστήριο Αναπαλαιώσεως Φορητών Εικόνων, οι σκήτες και τα κελιά των μοναχών στολίζουν την υπόλοιπη Μονή, την οποία περικλείουν ολοπράσινες κοιλάδες, δάση από καστανιές ανακατεμένες με θάμνους και αγριολούλουδα. Η θέα από τη Μονή γεννά μέσα σου κάτι το άγνωστο, μία μελαγχολία που η φύση της είναι δύσκολο να καθοριστεί.

επωνυμία αυτή δόθηκε στην Αγία αυτή εικόνα για την εξής αιτία. Κάποτε ένας ιεροδιάκονος εκκλησιάρχης διακονούσε το ναό νεοκόρος επιμελητής της Μονής, πήγαινε να γευματίσει στην κοινή τράπεζα πάντοτε καθυστερημένα εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του στο ναό. Κάποια μέρα αργοπόρησε ως συνήθως και ζήτησε από τον τραπεζάρι φαγητό. Εκείνος αγανακτισμένος αρνήθηκε να του δώσει, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί ο καθένας να τρώει ό,τι ώρα θέλει. Ο εκκλησιάρχης με έντονους λογισμούς ενάντια στον τραπεζάρι και με αγανάκτηση επέστρεψε στο ναό. Με όλη την ταραχή και τη ζάλη του πνεύματός του πλησίασε προς την εικόνα της Θεομήτωρος και στεκόμενος ενώπιόν της άρχισε να της λέει: «Έως πότε θα σε υπηρετώ, Θεοτόκε? Θα κοπιάζω και για όλα αυτά ούτε ένα κομμάτι ψωμί να μη μου δίνετε για να δυναμώσω το κουρασμένο σώμα μου?» Με αυτά τα λόγια βγάζει το μαχαίρι με το οποίο πριν καθάριζε τα μανουάλια και καρφώνει με δύναμη στο μάγουλο παριά της εικόνας της Παναγίας και την πλήγωσε. Αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από την πληγή και το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε.

Ο εκκλησιάρχης γέμισε από τρόμο. Τυφλώθηκε και έπεσε κάτω και έγινε σαν τρελός από τον έλεγχο της συνείδησής του, μένοντας στην κατάσταση αυτή 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του είπε ότι με τις προσευχές του συγχωρεί τον παραβάτη μοναχό και του χαρίζει την υγεία του. Ο μοναχός θεραπεύτηκε και από τότε έκλαιγε πικρά για την παραφροσύνη του και ονόμαζε τον εαυτό του Φωνιά. Καθόταν σε στασίδι απέναντι από την εσφαγμένη εικόνα και με ειλικρινή μετάνοια, κατηγορώντας και επιπλήττοντας τον εαυτό του, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του. Λίγο πριν τον θάνατό του, εμφανίστηκε η Παναγία και του ανήγγειλε ότι τον συγχωρεί, αλλά το βλάσφημο χέρι του θα δοκίμαζε παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατο.

Μετά από 3 χρόνια, στην ανακομιδή των οστών του, όλα του τα οστά ήταν καθαρά, δείχνοντας το θείο έλεος. Το χέρι του όμως παρέμενε άλλιωτο και κατάμαυρο. Φυλάσσεται μέχρι σήμερα για να θυμίζει την αγαθότητα και την αγάπη της Παναγίας που είναι έτοιμη να μας συγχωρεί για τα λάθη μας. Η εικόνα ονομάστηκε «Εσφαγμένη» και βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου της Μονής και φέρνει το σημείο της πληγής και του ρεύσαντος αίματος. Πριν λίγα χρόνια, ένας ξένος ιερέας

Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήταρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια.

μόλις ο ηγούμενος συνήλθε από το θαυμαστό θέαμα, βλέπει την εικόνα να έχει αλλάξει στο σχέδιο και στην όψη. Το χεράκι του Χριστού παρέμεινε κοντά στο στόμα της Παναγίας, ενώ το βλέμμα του πήρε αυστηρή έκφραση. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα μετά από την τρίτη επανάληψη των λόγων της Παναγίας. Οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Από τότε και μέχρι σήμερα καταφεύγουν κατά την περίοδο μεγάλων κινδύνων μέσω της εικόνας αυτής στην προστασία της Παναγίας. Για να προστατεύσουν την θαυματουργική εικόνα, την αποτύχησαν από τον εξωτερικό τοίχο του Καθολικού και την εντύχησαν στο εσωτερικό του παρεκκλησίου της Παναγίας της Παραμυθίας.

εσωτερικό της Χερσονησίδας, προς την πλευρά της βορειοανατολικής ακτής, σε υψόμετρο 330 μέτρων, πάνω σε ένα κατάφυτο οροπέδιο, βρίσκεται η Μονή Φιλοθέου. Απέχει από τις Καριές 2,5 ώρες δρόμο, 45 λεπτά από τη θάλασσα, και είναι αφιερωμένη στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η Μονή ιδρύθηκε στο τέλος του 10ου αιώνα. Κάνει την εμφάνιση σε έγγραφα του 1015 και 1016. Ιδρυτής της είναι ο Όσιος Φιλόθεος, σύγχρονος του κτήτορα της Μεγής της Λαύρας, Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Η Μονή έμεινε για ένα χρονικό διάστημα στην αφάνεια, παρόλες τις δωρεές που έλαβε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο III Βατανιάτη, με τις οποίες μπόρεσε να ανοικοδομηθεί. Για την Μονή φροντίζουν επίσης οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες Ανδρόνικος ο Δεύτερος, Ανδρόνικος ο Τρίτος και Ιωάννης ο Πέμπτος.

Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο ηγούμενος της Διονυσίου μετέτρεψε την Μονή από ιδιόρυθμη σε κοινόβιο. Το 17ο αιώνα γίνονται επιδιορθώσεις στην Μονή με την οικονομική βοήθεια του βλάχου ηγεμόνα Γρηγορίου Σκίκα. Την εποχή αυτή ξεχώρισε μέσα από τους μοναχούς της Μονής μία μεγάλη προσωπικότητα για την Εκκλησία και το γένος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωστός από τους αγώνες του κατά του κινδύνου του εξισλαμισμού της χώρας μας στα χρόνια της σκλαβιάς. Στη Μονή ασκήδεψαν επίσης ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Δομέτιος και ο Άγιος Δαμιανός. Τον 19ο αιώνα, εκτός από τα καθολικά, την τράπεζα και την βιβλιοθήκη, το μοναστήρι κάηκε σχεδόν ολόκληρο. Με την ευλάβεια των μοναχών και τις διάφορες δωρεές, ανακαινίστηκε σιγά σιγά και πήρε την σημερινή του μορφή. Τα κτίρια της Μονής είναι τοποθετημένα σε ένα τετράπλευρο περίβολο. Το καθολικό της Μονής κτίστηκε το 18ο αιώνα πάνω στα θεμέλια του παλαιού που είχε στο μεταξύ πέσει. Ο ναός δεν βρίσκεται στο μέσον της αυλής, αλλά κοντά στη νότια πλευρά του περιβόλου. Είναι μαρμαρόστρωτος και τοιχογραφημένος. Δεξιά και αριστερά έχει δύο παρεκκλήσια, των Αγίων Αρχαγγέλων και του Γενεσίου του Προδρόμου. Το κοδωνοστάσιο βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας. Στις πτέρυγες της Μονής υπάρχουν τρία ακόμα παρεκκλήσια, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Νικολάου.

τράπεζα είναι κτίσμα βυζαντινό με αξιόλογες στιχογραφίες της κρητικής τεχνοτροπίας. Ανάμεσα στο καθολικό και την τράπεζα βρίσκεται η φιάλη του αγιασμού. Η βιβλιοθήκη της Μονής περιέχει 250 χειρόγραφα, από τα οποία τα 54 είναι περγαμινά, δύο ηλιτάρια 14ου αιώνα με την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση και το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση του Ευαγγελιστού Μάρκου. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται σταυρός από τίμιο ξύλο, σταυρί, άμφια, λειτουργικά σκεύη, το δεξί χέρι του Χρυσοστόμου και άλλα τίμια λείψανα Αγίων. Η Μονή κατέχει τη 12η θέση στη σειρά των 20 μοναστηριών στο Άθο και αριθμεί πάνω από 80 συνολικά μοναχούς.

Το καλύτερο κοιμήλιο για τη Μονή Φιλοθέου, για το οποίο αυτή ιδιαίτερα σεμνύνεται, είναι η αξιόλογη και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Η Γλυκοφιλούσα διασώθηκε από την οικονομαχία και μεταφέρθηκε στο όρος ως εξής. Υπήρχε μια γυναίκα ευσεβής και ενάρετη, η Βικτωρία, που προσκυνούσε κρυφά τις Άγιες εικόνες παρά την απαγόρευση του βασιλιά Θεόφιλου του οικονομάχου. Στο σπίτι της φύλαγε την εικόνα της Γλυκοφιλούσας και κάποια μέρα που οι οικονομάχοι έκαναν έρευνα για να βρουν κρυμμένες εικόνες, η Βικτωρία, πιεζόμενη από τον οικονομάχο άντρα της, πήρε την εικόνα και κατέβηκε στη θάλασσα. Αφού την καταφύλισε με πόνο και δάκρυα, παρακάλεσε την Παναγία να διαφυλάξει την εικόνα, την οποία έβαλε στη θάλασσα, ελπίζοντας μετά από την μανία της οικονομαχίας να την ξαναπάρει.

Η Αγία εικόνα όμως στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει θαυματουργικά πάνω στα νερά. Διέπλευσε το πέλαγος του Μαρμαρά, τον Ελίσποντο και το Αιγαίο και σταμάτησε στο Άγιο Όρος, στο λιμάνι της Μονής Φιλοθέου. Αποκαλύφθηκε στον ηγούμενο της Μονής να κατέβει και να υποδεχθεί την εικόνα. Ηγούμενος και μοναχοί κατεβαίνουν στο λιμάνι και αντικρίζουν την εικόνα να ακτινοβολεί θείο φως. Μόλις ο ηγούμενος βγήκε από τη θάλασσα με την Αγία εικόνα, ανέβλησε στον τόπο όπου πρώτα στάθηκε η εικόνα αγίασμα ιαματικό για κάθε νόσο. Με ψαλμούς και ύμνους, με φώτα και θυμιάματα, ανέβασαν την εικόνα στο ιερό μοναστήρι και την τοποθέτησαν εκεί που ως σήμερα βρίσκεται. Από τότε και κάθε χρόνο, την Δευτέρα της Διακαινησίμου ως ανάμνηση του θαύματος, τελείται εκεί στο αγίασμα, λιτανία και αγιασμός. Η εικόνα είναι μία από τις 73 που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και έχει τέτοια χάρη που όποιος την κοιτά κατάματα, φόβος και τρόμος τον κυριεύει. Τα θαύματά της είναι πολλά. Είναι αμφιπρόσωπη με τη σταύρωση του Χριστού στο πίσω μέρος.

Πριν χρόνια, εκκλησιάρχης στη Μονή Φιλοθέου ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος μοναχός, ο Ιωαννίκιος. Καθημερινά πήγαινε και τακτοποιούσε τον ναό και άναβε το καντήλι μπροστά στην εικόνα. Στεκόταν απέναντι από την εικόνα και με σεβασμό απευθυνόμενος στην Παναγία έλεγε: «Γιατί, Δέσποινα, όλα τα μοναστήρια του όρους η χάρη σου τα πρίκησε με μεγάλα εισοδήματα και έχουν αρκετό σίτο, λάδι, κρασί και πολλά άλλα, και αυτό το μοναστήρι υστερεί από όλα και ακόμα και σίτο πρέπει να αγοράσει». Κάθε φορά αυτά έλεγε ο Ιωαννίκιος. Μία νύχτα που ήρθε πάλι να ετοιμάσει τα καντήλια, στάθηκε απέναντι στην εικόνα και με δάκρυα προσευχόταν. Έκατσε απέναντι στο στασίδι και σκεπτόμενος αποκοιμήθηκε. Τότε βλέπει στον ύπνο του την Παναγία να του λέει: «Με ενοχλείς καθημερινά, Ιωαννίκιε, λέγοντάς μου ότι προνοώ μόνο για τις άλλες μονές του όρους. Σου λέω λοιπόν ότι για αυτό το μοναστήρι έχω την πρόνοια για όλα τα αναγκαία, και αυτό γιατί αποφάσισα οι ηγουμένοι του να μην δίνονται στις μέριμνες για τα γήινα και αμελούν έτσι τη σωτηρία τους. Γι' αυτό πάυσε να με ενοχλείς, γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι ιέφορος και προνοητής της μονής αυτής για όλα, και να φροντίζεις για τη σωτηρία της ψυχής σου περισσότερο από το ναό μου». Ο Ιωαννίκιος ξύπνησε έντρομος και περιχαρής γονάτισε μπροστά στην Αγία εικόνα και ζήτησε με δάκρυα συγχώρεση και απήγγειλε στους αδελφούς της μονής αυτό που είδε, και όλοι θαύμασαν και χάρηκαν πολύ.

Η Μονή Δοχειαρίου πήρε την ονομασία της από τον Ευθύμιο Δοχειάρη στη Μονή Μεγής της Λαύρας όταν ήταν ηγούμενος ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι μία από τις παλιότερες μονές ιδρυμένη στη βορειοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου το 970. Βοηθήθηκε και αυτή από τους ηγεμόνες των Παριστρίων ηγεμονιών. Το καθολικό της τιμάται επωνόματι των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και ανεγέρθηκε το 1568. Τότε έγιναν και οι τοιχογραφίες του, πιθανότατα από τον γνωστό κριτικό αγιογράφο Τζόρτζι. Το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του είναι του 1783. Την τράπεζα ανοίγειρε ο Αχρίδος Πρόχορος και έχει ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες με παραστάσεις από την Αποκάλυψη. Η Μονή έχει 9 παρεκκλήσια. Η βιβλιοθήκη περιέχει 441 χειρόγραφα και πάνω από 3.000 έντυπα βιβλία. Αριθμεί 32 μοναχούς.

γνωστότερη μετά την Πορταΐτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους. Είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε, επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, τις κρέμασαν ακίνητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στην δική της μετά το Θεό προστασία και σκέπη θα πρέπει στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορείτικο προσκύνημα. Τα θαύματά της είναι άπειρα. Αυτή ήταν με λίγα λόγια μία μικρή γνωριμία με την Παναγία Γοργοεπίκο, που πάντα τρέχει γρήγορα και βοηθά όσους την έχουν ανάγκη.

μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας, το πρώτο και μεγαλύτερο του Αγίου Όρους, είναι κτισμένο πάνω στο πλάκωμα ενός βράχου, εκεί που τελειώνει η Χερσόνησος και ο Άθος. Η ίδρυσή του συμπίπτει με τη συστηματοποίηση του μοναχισμού στο Όρος. Ιδρυτής του, ο σοφός και ανακοινιστής μοναχός Αθανάσιος, ο οποίος θεμελίωσε τη Λαύρα το 963, κτίζοντας πρώτα τείχος γύρω-γύρω, ύστερα το καθολικό και στη συνέχεια σειρές κελιών με χρηματική βοήθεια από τον αυτοκράτορα φίλο του Νικηφόρο Φωκά και στη συνέχεια άλλων αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Η Μεγίστη Λαύρα, όπως και άλλα αθωνικά μοναστήρια, παρουσιάζει πολλές μεταπτώσεις. Άλλοτε βρίσκεται σε ακμή και άλλοτε παρακμάζει μέχρι σημείο ερήμωσης. Τον 10ο αιώνα είχε 700 μοναχούς, ενώ το 17ο είχε 5 ή 6. Πέρασε αρκετές φορές από τον κοινοβιακό τρόπο λειτουργίας τους στον ιδιόρυθμο, όπου και παρέμεινε τελικά.

Στη σημερινή του κατάσταση, το μοναστήρι εξωτερικά φαίνεται σαν ένα συγκρότημα από πολυόροφα κτίρια, τοποθετημένο σε τετράπλευρο σχήμα, με μία μεγάλη αυλή στο κέντρο, που βρίσκεται το καθολικό και άλλα παρεκκλήσια. Το καθολικό είναι το πρώτο που κτίστηκε στο όρος και αποτέλεσε το πρότυπο για τα άλλα καθολικά των αγιορείτικων μοναστηριών. Πρόκειται για βυζαντινό ναό με νεότερη τοιχογραφία του 16ου αιώνα. Ο ναός κτίστηκε από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Από τον 15ο αιώνα και μετά τιμάται στην κοίμηση του Αγίου στις 5 Ιουλίου. Δεξιά και αριστερά του ναού υπάρχουν δύο παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στο οποίο βρίσκεται και η μαρμάρινη λάρνακα του Αγίου. Απέναντι από το καθολικό και τη φιάλη του Αγιασμού βρίσκεται η κοινή τράπεζα που ιδρύθηκε από τον Άγιο Αθανάσιο σε σχήμα σταυρού. Σε αυτήν υπάρχουν αξιόλογες τοιχογραφίες των κριτικών ζωγράφων με ξεχωριστές παραστάσεις, όπως ο Μυστικός Δείπνος, η Κλίμαξ, η Δευτέρα Παρουσία, καθώς και πορτρέτα Ελλήνων φιλοσόφων, Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλων.

0: Η βιβλιοθήκη βρίσκεται πίσω από το καθολικό και θεωρείται η πλουσιότερη του Αγίου Όρους. Το σκευοφυλάκιο που συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη περιέχει πολλά κοιμήλια, όπως το σάκο του Νικηφόρου Φωκά, ιερά άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη, τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα Αγίων. Στις μέρες μας η Μονή αριθμεί 376 μοναχούς, από τους οποίους οι 56 μένουν στο μοναστήρι και οι υπόλοιποι 320 έξω από αυτό σε πολλά και διάφορα εξαρτήματά του, όπως στις Σκήτες, Αγίας Άννας, Καυσοκαλύβια, Τιμίου Προδρόμου, καθώς και σε οικισμούς στην έρημο, όπως τα Κατουνάκια και τα Καρούλια. Η Παναγία η Κουκουζέλισσα είναι η εικόνα που αγιάζει την Μονή και είναι τοποθετημένη σε ομώνυμο παρεκκλήσι.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, 3ος αιώνας, η Εκκλησία του Χριστού στη Ρώμη βρισκόταν σε ακμή μεγάλη και είχε αναπτύξει ένα αξιόλογο έργο αγάπης και φιλανθρωπίας. Στον επισκοπικό της θρόνο βρισκόταν μια εξέχουσα φυσιογνωμία του χριστιανισμού, ο Άγιος Ξύστος, ο οποίος προείστατο όλης αυτής της αξιόλογης δραστηριότητας. Η αγάπη, όταν ο νόμος που κυβερνούσε την αρχαία χριστιανική κοινωνία, καθένας χριστιανός αισθανόταν ζωή την ιερή υποχρέωση να βοηθήσει τους αδελφούς του σε οποιαδήποτε ανάγκη τους. Έτσι, η Εκκλησία μαζί με το αγιαστικό της έργο επιτελούσε ταυτόχρονα ένα έργο πρωτοφανές και πρωτάκουστο στην ειδωλολατρική κοινωνία. Και ήταν τόσο αξιόλογο το έργο της φιλανθρωπίας στην Εκκλησία της Ρώμης, ώστε στα μέσα του 3ου αιώνα να θαυμάζεται από όλους και χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η Εκκλησία της Ρώμης, με τη θαυμασία φιλανθρωπική της οργάνωση, έφτασε να διατρέφει μονίμως 1500 άτομα, χείρες και πτωχούς, και να ξοδεύει προς τούτο ετησίως ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όλα αυτά βέβαια εγίνονται μόνο από τους ευσεβείς εκείνους ανθρώπους που ήσαν έτοιμοι να προσφέρουν ολόκληρη την περιουσία τους υπέρ των αδελφών, όπως έτοιμοι ήσαν να προσφέρουν και το αίμα τους για τον Χριστό. Χάρη στους διακόνους που αποτελούσαν τα ευζωνάκια, τα ακίνητα φιλανθρωπικά τάγματα δηλαδή της Εκκλησίας, στους στοργικούς επισκόπους που θεωρούσαν τίτλο τιμής να ονομάζονται φροντιστές χειρών, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας.

Ο χριστιανισμός λοιπόν δεν ήλθε στο μέσο με πολυθόρυβα κοινωνικά συστήματα, δεν σήκωσε τη σημαία καμιάς κοινωνικής επαναστάσεως και όμως από τις πρώτες ημέρες του άρχισε να κατεργάζεται ήρεμα αλλά αποφασιστικά τη μεγαλύτερη κοινωνική επανάσταση, την επανάσταση της αγάπης. Με θεμέλιο ακλόνητο τον νόμο της αγάπης άρχισε να ρίχνει τα τείχη που διαιρούσαν τους ανθρώπους και να μεταμορφώνει τη ζούγκλα των ρωμαϊκών θηρίων σε αδελφότητα Αγίων.

Πώς γίνεται αυτό? Το άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι στην κοινωνική αυτή μεταμόρφωση συνήργησαν σπουδαία οι πλούσιοι, οι χριστιανοί πλούσιοι, οι οποίοι πειθαρχικοί στο νόμο της αγάπης και της θυσίας που τους έκανε να έχουν ως ιδανικό τους το «ενδεέστερον γίνεστε πάντων ανθρώπων», η φιλανθρωπία λοιπόν επεκτείνεται επεξίστου σε πολλούς τομείς. Είναι γνώρισμα όλων των χριστιανών της αρχαίας εκκλησίας. Επειδή προετοιμαζόταν διωγμός κατά των χριστιανών, ο Άγιος Ξύστος κάλεσε τον αρχιδιάκονο Λαβρέντιο και τον διέταξε να φροντίσει ώστε όλα τα αξία σκεύη των εκκλησιών να πουληθούν και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να διανεμηθούν στους φτωχούς. Ο θαυμαστός αρχιδιάκονος, που ήταν η ψυχή της φιλανθρωπίας στη Ρώμη, προέβη με υπακοή και αγάπη στο έργο αυτό. Ντυμένος στη λευκή στολή του αρχιδιακόνου, ο Λαβρέντιος θύμιζε στην εκκλησία της Ρώμης ουράνιο αρχάγγελο, γιατί τόσο η ψυχή του όσο και τα έργα του δεν ήσαν ανθρώπινα, αλλά αρχαγγελικά. Βέβαια, οι πληροφορίες που είχε ο επίσκοπος Ξύστος για επερχόμενο διωγμό γρήγορα επαληθεύτηκαν. Ήταν χρόνια δύσκολα για τους χριστιανούς και κάθε μέρα το δέντρο της εκκλησίας ποτιζόταν με αίμα για να ρίξει ρίζες βαθιές, να πετάξει κλαριά και φύλλα και να δέσει καρπούς που θα τρέφουν τις ψυχές εις αιώνας αιώνων. Και να, ο αυτοκράτορας Δέκιος με πανηγυρισμούς επιστρέφει από την Περσία. Όλη η Ρώμη στο πόδι για τη μεγάλη υποδοχή. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να επιστρέψει και εκδίδει το διάταγμα του διωγμού των χριστιανών. Πρώτος, ως κριός επίσημος μεγάλου ποιμνίου, συλλαμβάνεται ο επίσκοπος Ξύστος. Δέσμιος οδηγείται ενώπιον του αυτοκράτορα. Γεμάτη δύναμη και θέληση αστράφτει η ματιά του σαν ατσάλι, όπως είπε ένας ποιητής, ενώ η καρδιά του ήταν δοσμένη ολόκληρα στον αρχηγό των μαρτύρων, όπως ο καλός ποιμήν των προβάτων, ο οποίος έμπροσθεν αυτόν πορεύεται. Έτσι και ο επίσκοπος Ξύστος προηγείται του ποιμνίου του στο μαρτύριο. Ο Δέκιος τον προτρέπει να θυσιάσει στους θεούς της Ρώμης και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πιστεύω στον ένα και αληθινό Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, τον Ιησού Χριστό, απαντά με θάρρος και τόλμη ο Άγιος Επίσκοπος. Θα πληρώσεις με τη ζωή σου την άρνησή σου, του τονίζει ο αυτοκράτορας. Καν δε ημέν αποθανήν, ουμή απαρνήσομαι, απαντά με παρησία ο Άγιος Ξύστος. Οργισμένος ο βασιλιάς δίνει εντολή να αποκεφαλιστεί αμέσως και ο σεπτός ιεράρχης κλείνει τον αυχένα έτοιμος να δεχθεί του δημίου το ξύφος. Η αγία του κεφαλή έπεσε και η ψυχή του πέταξε στο ουράνιο θυσιαστήριο κοντά στον μέγα αρχιερέα τον Ιησού Χριστό για τον οποίον τόσο αγωνίστηκε. Τέλους αθλητών και κλαίους τυχήν θέλων ήθλησας άθλων ξύστε των διαξύφους.

Και οι φανατικοί ειδωλολάτρες δεν σταματούν εδώ. Βέβαια, ήθελαν να βγάλουν από τη μέση τον Άγιο Επίσκοπο, μα πιο πολύ στο μάτι έχουν τον Αρχιδιάκονο Λαβρέντιο, που με την νεανική του ορμή, τον ένθεο ζήλο του, τη φλόγα της αγάπης του, στηρίζει την Εκκλησία και την δυναμώνει και παρασύρει πολλούς στη σωτηρία. Ο Λαβρέντιος, σκέπτεται ο αυτοκράτορας, είναι νέος. Θα φοβηθεί, θα δηλιάσει μπροστά στην απειλή των βασανιστήριων και έτσι θα δεχτεί να θυσιάσει στους θεούς. Αλλά επιπλέον ο Λαβρέντιος έχει και ένα αξίωμα. Είναι αρχιδιάκονος στη Χριστιανική Εκκλησία. Άρα αυτός κρατά τα χρυσά και αργυρά σκεύη των χριστιανών. Γρήγορα οφείλει να τα παραδώσει στον αυτοκράτορα. Ίσως να έχει και χρήματα, του ψιθυρίζουν κάποιοι άλλοι, εφόσον αυτός προείσταται των φιλανθρωπικών έργων των χριστιανών της Ρώμης. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε αμέσως μετά το θάνατο του Επισκόπου Ξύστου να συλληφθεί και ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος. Με σεμνότητα ο νεαρός Λαβρέντιος παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα. Το βλέμμα του άφοβο, γαλήνιο, αυτόν που εκατομμύρια άνθρωποι τον λάτρευαν ως Θεό σε όλο τον κόσμο. «Φέρε μου τα χρήματα που μάζεψες από την πώληση των σκευών της Εκκλησίας, αλλά και όλο το θησαυρό της Εκκλησίας που εσύ κρύβεις», του είπε ορθά κοφτά ο αυτοκράτορας. Και ο Λαβρέντιος, δίχως να τα χάσει, με φωνή αγέροχη, ζητά μία άμαξα για να τα φέρει. «Δώσ' μου άμαξες, βασιλιά μου, και αμέσως θα πάω να σου τα φέρω».

Ο αυτοκράτορας δίνει εντολή να του δώσουν τις άμαξες που ήθελε. Έφυγε για να επιστρέψει σε λίγο με μία ολόκληρη φάλαγγα από άμαξες γεμάτες από αρρώστους, χείρες, ορφανά, ανάπηρους, πτωχούς και όλους όσους είχε ευεργετήσει. Και φυσικά όχι μόνο χριστιανούς αλλά και πολλούς ειδωλολάτρες. «Ιδού ο θησαυρός μας», είπε με καμάρι στον αυτοκράτορα και στους άρχοντες της Ρώμης. «Αυτή είναι η θησαυρή μας. Όλα μας τα σκεύη, όλα τα χρήματα έγιναν τροφή και βοήθεια για όλους αυτούς τους ενπεριστάσεις συνανθρώπους μας. Ήσαν πράγματι η θησαυρή και η δόξα της Εκκλησίας της Ρώμης η φιλανθρωπία. Ήταν και κάτι για το οποίο όχι μόνο ο Λαβρέντιος, αλλά κάθε χριστιανός μπορούσε να καυχάται». Και είχε απόλυτο δίκιο, διότι συγκρίνοντας αυτά τα φιλανθρωπικά έργα των αρχαίων χριστιανών με τα επιδεικτικά και ανόητα των ειδωλολατρών, έβρισκε την ασύγκριτη υπεροχή και το μεγαλείο του χριστιανισμού. Αυτά τα φιλανθρωπικά έργα, τα έργα της αγάπης, έχουν θεατές όχι αυτοκράτορες και ανθύπατους, αλλά το Θεό, τους Αγίους και τους Αγγέλους. «Οποίον έργο», αναφωνεί ένας αρχαίος χριστιανός, «το οποίον φανερούμενον έχει τον Θεόν θεατήν και επενετήν».

Τρίαξε λοιπόν ο άκαρδος αυτοκράτορας. Εξάλλου, τι ήξερε αυτός από τη χριστιανική αγάπη που ου ζητεί τα εαυτής. Οργισμένος δίνει εντολή να φυλακιστεί ο Λαβρέντιος και να βασανιστεί μέχρι να σκεφτεί ποιο θάνατο θα του δώσει. Δέσμιος, ο χαριέστατος του Χριστού Αρχιδιάκονος, οδηγείται στη φυλακή και η πικρή φυλακή μεταβάλλεται σε οίκον Κυρίου, όπου βρίσκουν παρηγοριά αλλά και θεραπεία άνθρωποι κατατρεγμένοι και άρρωστοι. Ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος έχει γίνει η χάρις του ουρανού, που θεραπεύει αρχικά τους φυλακισμένους από κάθε αρρώστια, σωματική και ψυχική. Η φήμη του ξεπέρασε τις κλειδωμένες πόρτες, ξεχύθηκε έξω στην πόλη και πωλήσαν αυτοί που έρχονταν να βρουν γιατριά από τον άνθρωπο του Θεού. Τώρα ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος όχι απλώς έμοιαζε, αλλά ήταν αρχάγγελος της θείας αγάπης που πλούσια ξέχινε τη θαυματουργική του χάρη. Όλα αυτά αντίκρισε έκθαμβος ο ιδωλολάτρης επιστάτης της φυλακής Καλλίνικος και σαγηνεύτηκε τόσο πολύ ώστε πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε στο όνομά του. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Ποια άλλη θρησκεία έχει να παρουσιάσει τόση αναπλαστική δύναμη ώστε όχι μόνο να συγκινεί αλλά και να κερδίζει για την αιωνιότητα τους ανθρώπους, να παίρνει τους φανατικούς ιδωλολάτρες και να τους αναδεικνύει αγίους? Ο θαυμασμός του δεσμοφύλακα τον έφερε στη μετάνοια. Ο Λαβρέντιος λοιπόν και διωκόμενος και μέσα από τη φυλακή του, μέσα από τα φρικτά βασανιστήρια, ακτινοβολεί το Χριστό, κάνει θαύματα ηθικών αναγεννήσεων, κερδίζει τη σωτηρία των διωκτών του. Πώς να μην υμνεί και να μην μεγαλύνει το Άγιο όνομά του που τον αξιώνει σε τέτοια θαυμαστά σημεία? Χαρούμενη φωνή του αντυχεί στη σκοτεινή φυλακή. Με τα χαράς και ευφροσύνης δοξάζει τον Θεό.

χαρά για τον Δέσμιο Αρχιδιάκονο ήταν το απάβγασμα της ζωντανής πίστης του, η οποία τον πλημμύριζε. Ήταν η ιερότερη και αγνότερη χαρά που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ήταν το εκχύλισμα της θερμής του αγάπης που αναπόσπαστα τον συνέδεε με τον Σωτήρα Χριστό. Όλα αυτά γρήγορα έφτασαν στα αυτιά του αυτοκράτορα Δέκιου, ο οποίος, αντί να σκεφτεί σοβαρά, σκοτισμένος όπως ήταν από την αμαρτία και τη μανία των ειδώλων, διέταξε να φέρουν και πάλι μπροστά του τον αρχιδιάκονο Λαβρέντιο. Ολόλευκος, σαν άγγελος Κυρίου, παρουσιάζεται ο αρχιδιάκονος, όπου με παρησία και πάλι ομολογεί την πίστη του στον Χριστό. Τον απειλεί με μεγάλα και φοβερά βασανιστήρια. Τίποτα, απαντά ο Άγιος, δεν τον φοβίζει. Ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσω. Είδε και από είδε αυτοκράτορας ότι με τίποτα ο Λαβρέντιος δεν λυγίζει και δίνει εντολή να τον ψήσουν ζωντανόν πάνω σε πειραχτωμένη σχάρα. Οι στρατιώτες αμέσως τον ξάπλωσαν πάνω σε μία κοκκινισμένη σχάρα. Ο θαυμαστός Λαβρέντιος υμνεί και δοξάζει τον Κύριο και ύστερα απευθύνεται στους δημίους του και τους προτρέπει να γυρίσουν τη σχάρα ώστε να ψηθεί και από την άλλη μεριά. Ο Κύριος δεν επέτρεψε να βασανιστεί περισσότερο ο εκλεκτός Λαβρέντιος. Γρήγορα εξέπνευσε παραδίδοντας την Αγία του ψυχή ισχύρας Θεού ζώντος. «Τον Λαβρέντιον Λαύρακα Χριστού λέγω», μας υπενθυμίζει ο στίχος του συναξαριστή, «επεσχάρας άνθραξη εξοπτώμενων».

ένας πιστός, ο ευλαβής Ιππόλυτος, ως άλλος Ιωσήφ, τόλμησε να πάρει το ιερό λείψανο και να το ενταφιάσει. Ο δισεβής όμως αυτοκράτορας συνέλαβε τον Ιππόλυτο και διέταξε να τον χτυπήσουν με αλυσίδες που φέρουν αιχμηρά δόντια και έπειτα να τον δέσουν πίσω από άγρια άλογα. Έτσι και ο σεμνός Ιππόλυτος συναριθμήθη μετά των Αγίων Ξύστου και Λαβρεντίου. Βέβαια, ακολούθησε και η τιμωρία του αυτοκράτορα, καθώς πήγαινε καβάλα στο άλογο του περήφανος στο θέατρο μαζί με τον Ουαλεριανό, πέθανε λέγοντας: «Ο Ιππόλυτε, σαν εχμάλωτο δεμένο με παίρνεις και ο Αρενός με πύρινες αλυσίδες με τραβάς». Έτσι τιμωρήθηκε ο βασανιστής πολλών χριστιανών του ευλαβικού Ιππόλυτου, του ευσεβούς επισκόπου Ξύστου και του αγγελόμορφου διακόνου Λαβρεντίου. Οι τελευταίοι αυτοί λόγοι του βασιλιά διαδόθηκαν σε όλη την οικουμένη, όθεν πολλοί πίστεψαν στον Χριστό.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ύμνων, όπως επίσης τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, το σχήμα των μοναχικών. Το σχήμα των μοναχικών αγγελικών καλείται, εκείνος που το ενδυθεί τον κόσμον πρώτα αρνείται. Αρνείται φίλους, συγγενείς, την δόξαν και τον πλούτον, όλα τα έχει μάταια, όλα στον κόσμον τούτον. Ψυχή και εσύ ενδύθητη, το σχήμα των αγγέλων, να λάβεις θεία να λάμψην, να στολισθείς, να λαμπρινθείς, και μέσα στην καρδίαν σου η φλόγα του θα ανάψει. Να καύσει των πολέμιων και όλους τους αποστάτας, τα σκάνδαλα και λογισμούς και όλα στα σαπάτας. Πόσον θα είσαι ευτυχής, ύστερον θα το νιώσεις, όταν το σχήμα ενδυθείς και δεν το μετανιώσεις. Θα χαίρεσαι αιώνια στον θρόνο του Θεού σου και νοητός θα γάλεσαι με χάριν του Χριστού σου. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών, η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

Διούμενο αρμένιζε ξανοιχτά από τη Λέσβο. Κατέβαινε από τον Ηλίσποντο και κατάντηκε στον κάβο Καραμπαμπά της Τουρκιάς, τόπια σε μια άγρια φουρτούνα. Η στεριά ήταν πολύ αλάργα και το Τσούρμο μαζί με τον καπετάνιο του είχε απελπιστεί στον κίνδυνο που βρισκόταν. Άλλη ελπίδα δεν είχαν παρά να κάνουν αβαρία, να πετάξουν το φορτίο στο γυαλό και να ποδήσουν το πλοίωμενο, ίσως και σωνόταν. Όμως και αν κάνανε την αβαρία και το πόδισμα, η απελπισία τους δεν έσβηνε, αλλά τράνανε. Τα κύματα αρχίσανε να καβατζέρνουνε το πλοίωμενο, τα μπούνια δεν προφταίνανε να ξενερίσουνε και τα μπάρια παίρνανε θαλασσόνια. Απάνω στην απελπισιά τους και σε τούτα τα καθέκαστα, ένας ναύτης που ήταν σκαρφανωμένος στα ξάρτια και έπαιρνε τα μπόσικα των μπανιώνε με τους μακαράδες, αντίκρισε ένα χρωματιστό σανίδι που έπλεε πάνω στα φρισμένα κύματα του πελάγου. Αναρωτήθηκε τι να ήταν άραγε το χρωματιστό σανίδι δίπλα στο πλοιούμενό τους, με τις παράξενες ζωγραφιές που φαινόταν να είχε από μακριά. Δεν βάσταξε όμως η περιέργειά του, τον έκανε να κατέβει ολογρήγορα από τα ξάρτια και ένα δίκτυο από την κουβέρτα του κασάρου να πετάξει κατά πάνω στο σανίδι. Κινδύνεψε να τον καταπιούν τα κύματα, αρπάζοντάς τον από την κουπαστή, αλλά μόνο τον κίνδυνο κατάφερε να τα ανεβάσει από το γυαλό.

Κατέβηκε στην πλώρη και με το φως που έπεφτε από τη φενέστρα ξεδιάλυνε μια γυναικεία βυζαντινή μορφή, ζωγραφισμένη με τη δεξιοσύνη και τη μαστουριά βυζαντινού αγιογράφου. Απάνω σε τούτο εδονάτο σανίν. Φώναξε τον καπετάνιο και τους άλλους ναύτες και με αληθινή συγκίνηση το έδειξε και σε εκείνους, που από τα σουσούνια της καταλάβανε πως ήταν η μορφή της Παναγιάς. Μια τρανή ελπίδα και ξενιασιά τους έδωσε τούτο το κόνισμα της Μεγαλόχαρης. Όλοι τους ήταν πιστοί χριστιανοί, παθιασμένοι, ανθρώποι αγιασμένοι, με εκείνη τη βαθιά πίστη που ξεχώριζε τους παλιούς απλούς θαλασσομάχους. Με ευλάβεια πήραν το κόνισμα. Το καρφώσανε πάνω στο πλώριο άλμπουρο και ενώ τους δέρνανε τα λυσσασμένα κύματα, γονατίσανε μπροστά του παρακαλώντας την Παναγιά να τους σώσει από το μεγάλο κίνδυνο που βρισκόταν. Οι πιότεροι ήταν νοικοκυρέοι, με φαμέλιες, με τα παιδιά και οι γυναίκες τους τους απαντέχανε με λαχτάρα στο μουράγιο να γυρίσουν κοντά τους στα φτωχικά νησιώτικα καλύβια τους.

Την τρανή τους πίστη θαλασσομάχησα, την αντάμιψε και έκανε το θάμα της. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα σε λίγο κάλμαρε και το πλούμενό τους ακίνδυνο βρισκόταν στο λιμανάκι μιανού χωριού της Λέσβου, της Πέτρας. Φουντάρανε την άγκουρα στα γαλήνια νερά, με μια βάρκα βγήκανε στο μικρό χωριουδάκι και στην παλιά εκκλησιά του λειτουργήσανε για χάρη της Μεγαλόχαρης. Ένα καντιλάκι άναβε κάθε βράδυ, ομπροστά σε τούτο το θαυματουργό κόνισμα. Μια νυχτεά όμως, σαν πήγε ο καπετάνιος για να βάλει λάδι στο καντήλι και να τα ανάψει, είδε ξαφνιασμένος να λείπει η Παναγίτσα τους. Παραξενεύτηκε, πώς χάθηκε, γιατί το είχανε γερά καρφωμένο πάνω στ' άλμπουρο. Ρώτηξε τους ναύτες του, αλλά και αυτοί ξαφνιαστήκανε και δεν ξέρανε τι είχε γίνει το κόνισμα. Κατάντικρη στο πλούμενό τους, ο μπροστά στο χωριουδάκι που απλωνότανε απάνω στο ήμερο κατάγιαλο με τα φτωχικά καλύβια τον ψαράδωνε, ορθωνόταν ένας πελώριος βράχος που τα ψήλωμά του φοβέριζε τη θάλασσα και τα κύματα και τα στοιχιά της. Σαν νύχτωσε, ένα λαμπερό φως ξεδιάλυνε ο καπετάνιος στην κορφή του που άλλη νύχτα δεν έτυχε να το ξαναδεί. Περίεργος, τράβηξε τα κουπιά της βάρκας του, διπλάρωσε το βράχο και σκαρφάλωσε πάνω του για να δει τι ήταν αυτό το λαμπερό φως. Όσο κόντευε, τόσο πιότερο τον εθάμπωνε με τη λάψη του. Ω του θάματος όμως, το κόνισμα που βρήκανε πάνω στα φρισμένα κύματα του πελάγου με μια θαυμαστή φωτοχυσία μόνο του λαμποκοπούσε και έριχνε τόση λάμψη. Το πήρε στην αγκαλιά του, το έφερε ξανά στο πλουούμενο και το κάρφωσε με πιότερα καρφιά απάνω στο άλμπουρο και ήταν σίγουρος πια πως δεν θα το ξανάχανε.

Το άλλο βράδυ όμως ξανά το κόνισμα της Παναγιάς έλειπε και το ίδιο λαμπερό φως άστραφε απάνω στο βράχο. Την αυγή κατάλαβε ο καπετάνιος πως ήταν θέλημα της Παναγιάς. Βγήκε στην πέτρα και το έπεσε στον παπά και στους χωριάτες. Μαζοχτήκαν οι προϊστοί και ολάκερο το χωριό. Και με συγκίνηση ακούσαν τον καπετάνιο να τους διηγάται για το θαυματουργό κόνισμα. Τότε οι απλοί τούτοι χωριάτες, για να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη που διάλεξε μέσα από τα ανοιχτό πέλαγο στο φτωχικό τους χωριουδάκι να θρονιαστεί και να τους παραστέκει, αποφασίσαν ένα απλό, μα καλοφτιαγμένο κλισάκι να τις χτίσουν πάνω σε τούτο το αψηλό ράχτο. Για τούτο φωνάξανε τον αρχιμάστορα του νησιού, τον στρατή Καρέκο, τον ανεμοτήσιο που ήταν ξεχωριστός τεχνίτης απάνω στο χτίσιμο των εκκλησιών. Και είχε κτίσει τις πιότερες στο νησί να τους κάνει και τούτο το μικρό κλισάκι. Αλλά ο τρανός τεχνίτης, σαν ανέβηκε απάνω στο πελώριο βράχο, στάθηκε συλλογισμένος και δεν ήξερε από πού να αρχίσει και πού να θέσει τα θεμέλια. Μέρες παιδευότανε και δεν μπορούσε να βγάλει το σχέδιο. Οπότε μια μέρα, καθώς γονάτισε για να σπαστεί την Παναγιά και να την παρακαλέσει να τον βοηθήσει στο έργο του και να της κτίσει το σπιτάκι της, ένα άσπρο περιστέρι πέταξε απάνω από το κεφάλι του. Τρόμαξε ο μάστορας. Στη μύτη του βάσταγε το ράμα και περιτριγυρίζοντας το βράχο του έδειξε που να θεμελιώσει. Ο Καρέκος, χαρούμενος και συγκινημένος που ακούστηκε η προσευχή του, φώναξε τους χτιστάδες και πελεκιτάδες και τους παραγιούς του και αυτοί αρχίσανε να πελεκάνε το ράχτο και να κτίζουν. Τούτο ήτανε το πρώτο θάμα της Παναγιάς. Αψηλώνανε αγάλια-γάλια τα ντουβάρια και ένα Σαββατόβραδο σα σκολνούσανε κάποιο παιδί ανέβηκε πάνω στις καλωσιές με το δίσκο στα χέρια του να κεράσει τους μαστόρους ένα ποτηράκι ρακί που τους το τρατάρανε οι χωριάτες για να ανακουφιστούν λίγο από την κούραση. Καθώς περπάταγε από σκαλωσιά σε σκαλωσιά, επάνω στα καντρόνια και στα μαδέρια, παραπάτησε το παιδί με το δίσκο και για μιας πήρε το γρανό. Όλοι τρομαγμένοι και με την ψυχή στο στόμα, σκύψανε να δούνε πια σκοτωμένο το καημένο το παιδί. Μεγαλόχαρη όμως έκανε το δεύτερο μεγάλο της θάμα. Το παιδί, δίχως να πάθει τίποτα, στεκότανε με το δίσκο στα χέρια, στα ριζά του βράχου και όλοι απορρίσανε και θαμάξανε που ούτε ένα ποτηράκι ρακί δεν είχε χυθεί.

έλεψε το εκκλησάκι και άστραψε ολόας προς τα ψήλωμα του βράχου. Τότε ανεβήκανε όλοι οι χωριάτες και κάνανε την πρώτη τους τρανή λειτουργιά. Ναύτης και ο καπετάνιος ένα κανδύλι ασημένιο κρεμάσανε ομπροστά στη χάρη της και αρμενήσανε για άλλα πέλαγα και άλλα λιμάνια. Στερνά η Παναγιά η Γλυκοφιλούσα, έτσι την ονοματίσανε, κάθε τόσο έκανε θάματα. Έσωζε καράβια που κινδυνεύανε από τη φουρτούνα και ναυαγούς που χαροπαλεύανε με τα στοιχιά της θάλασσας. Η φήμη και η χάρη της, η τρανή, φτάξανε πέρα από το νησί, αλλά άργα ίσα με την Ανατολή και τη γιορτή της στις 15 Αυγούστου ξεκινούσανε ακόμη και τουρκαλάδες για να έρθουν να την προσκυνήσουν, να πληρώσουν κάποιο τάμα που της τάξανε και να της τρατάρουνε τα τραταμέντα τους. Γιώμισε το εκκλησάκι ασημικά και χρυσαφικά. Και κάποιοι τουρκαλάδες που ήρθανε και τάδανε, καλό σκοπό βάλανε στο μυαλό τους. Μια νυχτιά του λοιπόν, αρματωμένοι με πιστόλες και γιαταγάδες, ανεβήκανε κρυφά τα σκαλοπάτια του βράχου και κλέψανε ό,τι είχε το κλεισάκι. Κάποια καλόγρια που ήταν λέγανε Μελανή, υπηρετούσε τη μεγαλόχανη. Και σαν τους πήρε χαμπάρι, βγήκε από το κελί της και άρχισε να χτυπά δυνατά τα σήμαντρα και την καμπανούλα για να καταλάβουν οι χωριάτες πως κάποιο κακό γίνεται, να τρέξουν και να σώσουν την περιουσία της Παναγιάς τους. Όμως οι τουρκαλάδες προκάνανε και ξεγλιστρήσαν από το χωριό μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και φύγανε. Πήγανε στη Σκαμιά, σε ένα άλλο χωριό της Λέσβου, βορεινότερα, ζυμώσανε πολλά ψωμιά και μέσα εκεί χώσανε τα κλεμμένα χρυσαφικά. Η Παναγιά έκανε ξανά το θάμα της. Στον ύπνο μιανού πιστού χριστιανού φανερώθηκε. Και ενώ ετοιμαζόταν οι λισταράδες να μπαρκάρουνε και να χωθούνε στην αμαρτωλή Τουρκιά, απάνω στο κατάγελο τους πιάσανε οι χριστιανοί νησιώτες και πήρανε τα πιότερα από τα κλεμμένα. Τούτα όλα τα θάματα κάνανε μεγάλο το όνομα της Παναγιάς της Πετρανής της Γλυκοφιλούσας. Γι' αυτό κάθε χρόνο στη χάρη της, στις 15 του Αυγούστου, έρχονται πολλοί νησιώτες και την προσκυνάνε. Γιωμίζει ο γυαλός κάτω από το βράχο της με πλεούμενα λογιό-λογιό. Τρεχαντήρια, γολέτες, μπρατσέρες, μπομπάρδες, καΐκια, τράτες, ψαροπούλες, κότερα, μποτέλα, βάρκες, ακόμα και κουρίτες αρμενίζουν απαλάργα για να έρθουν στο λιμανάκι της Πέτρας. Τα άλμπουρα υψώνονται και σχηματίζουν ένα δάσος από λεύκες μες στη θάλασσα που πάνε να ξεπεράσουν τον αγιασμένο βράχο. Και ο γυαλός αχολογά με τις καβένες, τις άγκουρες, τις τσαμπούρνες και τις κοχύλες που παίζουν οι θαλασσινοί. Ένα τσούρμο ατελείωτο παθιασμένοι άνθρωποι ταμένοι στην Παναγιά την Πετρανή, πιστάγκωνα δεμένοι με βαριές αλυσίδες και σκηνά, ξεκινάνε ξυπόλυτοι μέσα στην κάψα του καλοκαιριού για να ανεβούνε το 14 σκαλοπάτια του Ιερού Βράχου και να πέσουν μπροστά της μετανιωμένοι ζητώντας τη βοήθεια και την παρηγοριά της. Οι πιο αντριωμένοι και οι μεγαλόψυχοι έρχονται κολυμπώντας. Από μίλια λάργα ξεκινάνε και σαν βγούνε στη στεριά πέφτουν εξεψυχισμένοι και ξεθεωμένοι από την κούραση απάνω στα σκαλοπάτια του βράχου και απαντέχουν τον παπά να περάσει πάνω από τα γυμνά κορμιά τους το κόνισμα της μεγαλόχαρης και έτσι νιώσουν εξελευρωμένοι που ξεπληρώσανε το τάμα τους. Η πίστη των χριστιανών κρατά ορθωμένο το εκκλησάκι της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας της Πετρανής, που για τέλειο τα χρόνια θα είναι εκεί στην άκρη του νησιού, αψηλά στο βράχο του γυαλού και θα προστατεύει τους νησιώτες και τους ναυτικούς μας.

Τούτων σι των λόγων πεποίημε Μήτρη Θεού, εδί και πόθο της Τριάδος, ή ελειτουργήσας την πατρική ευδοκία και τη δυνάμη του Πνεύματος των άναρχων λόγων, την παντοδύναμον του Θεού δεξαμένη σοφίαν και δύναμην. Δέχου την εν την προθυμίαν, την δύναμην υπερβαίνουσαν και δίδω σωτηρίαν, παθών ψυχικών αλωτρίωσιν, νόσων σωματικών λόφισιν, περιστάσεων λύσιν, βίου γαλινέαν κατάστασιν, φωτισμών πνεύματος. Των προς των σώνιων πόθων εκπήρυσευσον, ευάρεστον αυτό των βίων ημών κατάστησον, ως αν και της εκείθεν τυχόντας μακαριότητος, τι του Υιού δόξι ορώντες εξαστράπτουσαν, ύμνος ιερούς αναπέμψομεν αιωνίως, συνεφρενόμενην εκκλησία, εορταζόντων αξίως του Πνεύματος, το διασού την σωτηρίαν ημών οικονομήσαντι, Χριστό το Υιό του Θεού και Θεό ημών.

0: Για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα θα μας μιλήσει και θα ψάλει ο πατέρ Ιωσήφ Παλιούρας.
1: Βέβαια, είναι γνωστό για όλη τη χριστιανοσύνη ότι ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας παίζει μάλλον σημαντικό ρόλο. Είναι η πρώτη πάνω από όλους τις Αγίους, γι' αυτό και το όνομα Παναγία. Συγκεκριμένα και ιδιαίτερα βέβαια στην πόλη των Ιερουσαλήμων, όπου υπάρχει εκεί το Πατριαρχείο, τιμάται γιατί τυχάνει η Παναγία να είναι από αυτή εκεί την περιοχή, από αυτή το κράτος θα μπορούσα να πω, έζησε εκεί και πέθανε εκεί σε αυτή την πόλη. Σε όλες βέβαια αυτές τις γιορτές συμμετέχει πλήθος λαού, τόσο από εκεί, από αυτούς τους κατοίκους πλέον, τους Έλληνες που μένουν στην περιοχή, που έχουν απομείνει μάλλον, όσο και από άλλα διάφορα χριστιανικά κράτη, θα μπορώ να πω από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, κατεβαίνουν άνθρωποι για να προσκυνήσουν τα πανάγια προσκυνήματα και συγκεκριμένα στις 15 Αυγούστου ή αν θέλετε στις 28 που τιμάται, γιατί όπως ξέρουμε το Πατριαρχείο κρατάει αυτή την τάξη του παλιού ημερολογίου τουλάχιστον στις γιορτές, τιμάται η μνήμη της Παναγίας, η κοίμησης όπως λέμε. Βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και σε όλες τις γιορτές, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε στην κοίμηση που θα αναφερθώ τώρα, είτε στα εισόδια, είτε στη γέννηση της Παναγίας, υπάρχουν συγκεκριμένες γιορτές κατά τόπους, όπως στη Ναζαρέτ, που πηγαίνει ο Πατριάρχης με συνοδεία άλλων επισκόπων και ψαλτών και συμψάλλεται η συγκεκριμένη ακολουθία μαζί και με τον αραβικό κόσμο και πληθυσμό. Συγκεκριμένα η γιορτή της Παναγίας, όπως και εδώ στον ελληνικό χώρο, δεν έχει καμιά διαφορά, γιορτάζεται όλες αυτές τις 15 μέρες εναλλάσσοντας τη μικρή με τη μεγάλη παράκληση, όπως ξέρουμε και είναι γνωστό σε όλους για αυτές τις 15 μέρες, αλλά εκεί κάτω έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα τον οποίο ίσως θα μπορούμε να δούμε και μερικοί εδώ στην Ελλάδα εάν πάμε σε συγκεκριμένα μοναστήρια που τιμάται η Παναγία ή τιμάνε τη συγκεκριμένη γιορτή, την κοίμηση της Θεοτόκου, να βλέπουν ένα κάπως ιδιάζουν τυπικό. Και τι θέλω να πω, θα δούμε τα διάφορα εγκόμια της Παναγίας, θα δούμε την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας και θα δούμε να αλλάζει λίγο το τυπικό από κάποιες ή από τις συγκεκριμένες εκκλησίες ή ενωριακούς ναούς όπου τελείται και μόνο η εορτή της κοιμήσεως. Στα Ιεροσόλυμα συγκεκριμένα, δίπλα από τον ναό, τον Πανάγιο Τάφο όπως είναι πιο γνωστός, υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία και εκεί φυλάσσεται για όλο το χρόνο το σώμα ή ο επιτάφιος της Παναγίας όπως λέγεται. Και πριν αρχίσει ο 15 Αύγουστος κατεβαίνει αυτό το σώμα με τη συνοδεία του Πατριάρχη, όλων των επισκόπων, των ιερέων, ψαλτών και του λαού ο οποίος βρίσκεται ή και έχει πάει για τις συγκεκριμένες γιορτές στα Ιεροσόλυμα. Το κατεβάζουν με πομπή ψάλλοντας από το δίπλα από το Πατριαρχείο, από τον ναό της Αναστάσεως μέχρι και τη Γεστημανή, γιατί εκεί πέρα είναι η συγκεκριμένη εκκλησία και είναι και αυτή σώζεται μέχρι σήμερα από τότε που την θεμελίωσε η Αγία Ελένη. Και όπως είναι γνωστό και για όσους δεν ξέρουν, να πω ότι κατεβαίνοντας η Αγία Ελένη να βρει τον Σταυρό, τον Τίμιο Σταυρό, όπου έβρισκε συγκεκριμένα τμήματα ή ήξερε από τους κατοίκους εκεί ότι έγινε κάποιο συγκεκριμένο θαύμα, ας πούμε στο Φρέαρ του Ιακώβ ή στο Θαβόριο Όρος ή οπουδήποτε γενικά υπήρχαν προσκυνήματα, έχτισε έναν ναό. Μερικά από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα. Βέβαια έχουν γίνει ορισμένες υπερδιορθώσεις και αναστηλώσεις. Εκεί στη Γεστημανή υπάρχει ο ναός με το όνομα «Η κοίμηση της Θεοτόκου» και εκεί πέρα λαμβάνουν όλες αυτές τις μέρες οι συγκεκριμένες τελετές μέρος. αφού κατεβαίνει το σώμα της Παναγίας, ψάλλεται καθημερινά η παράκληση εναλλάσσοντας μικρή με τη μεγάλη, γίνεται ο εσπερινός και γίνονται και διάφορες λειτουργίες καθημερινά όλο αυτό το διάστημα των 15 ημερών. Στην ημέρα, την κυριώνυμη ημέρα, στις 15, και ας αρχίσω, και βέβαια πάντα η ημέρα αρχίζει από την προηγούμενη, εκκλησιαστικά τουλάχιστον, γίνεται ο εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον οποίο κατεβαίνει πανηγυρικά πάντα ο Πατριάρχης με όλη τη συνοδεία του από επισκόπους, μοναχούς, ιερομονάχους και τους ψάλτες και ψέλνεται ο εσπερινός της κοιμήσεως. Βέβαια, μετά τον εσπερινό ψάλλονται και τα εγκόμια της Θεοτόκου, όπως είναι γνωστό σε όλους εμάς, υπάρχουν εγκόμια τα οποία λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή σε τρεις τάσεις και αυτά αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, υπάρχουν πάλι, θα μπορώ να πω παράλληλα, πάλι σε τρεις τάσεις αφιερωμένα εγκόμια στο πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό γίνεται την παραμονή το βράδυ. Την επόμενη μέρα, πάλι χωροστατούντος του Πατριάρχου, κατεβαίνει όλη η συνοδεία και τελείται η Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθεί η Λιτανία, που λέγεται και Παρησία στη συγκεκριμένη ορολογία των Ιερουσολύμων, το τυπικού των Ιερουσολύμων. Περιφέρεται το σώμα της Παναγίας, ο επιτάφιος δηλαδή, εφόσον προηγηθεί τα παιδιά με τα λάβαρα, οι κανδυλανάπτες, οι ψάλτες, όλοι οι ιερείς, οι επίσκοποι και στο τέλος ο Πατριάρχης, και αυτό γίνεται σε τρεις στάσεις μέσα στο ναό. Περνάνε δηλαδή, για όσους έχουν στο μυαλό τους το συγκεκριμένο ναό της Παναγίας, περνάνε από το κουβούκλιο της Παναγίας και γυρίζουν γύρω-γύρω, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, φτάνουν μέχρι την πόρτα του ναού και ξανακατεβαίνουν.
2: Πατέρα Ιωσήφ, έχω ακούσει και το ξέρουν και οι ακροατές μας ότι στα Ιεροσόλυμα ψάλλονται και τα εγκόμια της Παναγίας. Πότε ψάλλονται?
1: Αναφέρθηκα και λίγο πιο πάνω. Τα εγκόμια ψάλλονται την παραμονή της Παναγίας, στις 14 δηλαδή το βράδυ, ή και για τα συγκεκριμένα μοναστήρια όπου είπα ότι τιμάται αυτή η γιορτή, η κοίμηση της Θεοτόκου, και εκεί πέρα ψέλνονται. Είναι και αυτά σε τρεις στάσεις και λέγονται μετά τον εσπερινό ή σε κάποια συγκεκριμένη τελετή, κάπου τα συνδυάζουν μαζί με το απόδειπνο ή πριν το μισονυκτικό, ή τα λένε, μπορεί να τα πούνε και μαζί με τον εσπερινό, εξαρτάται
2: από την τυπική διάταξη που επικρατεί. Ναι. Δηλαδή τα εγκόμια είναι μεταξύ εσπερινού, θα λέγαμε, ναι, και του όρθρου.
1: Ναι, είναι πριν και συγκεκριμένα σε μερικά μοναστήρια εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, τα τελούν γύρω στην 12η νυχτερινή. Δηλαδή ναι, ακριβώς στα μεσάνυχτα.
2: Στα μεσάνυχτα. Και είναι κατά τον τύπο των εγκομείων του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Ναι, ναι. Έχουν και ευλογητάρια, από ό,τι ξέρω, αλλά έχουν και κανόνα ειδικό.
1: Ναι, υπάρχει και κανόνας. Και βέβαια ο κανόνας της Θεοτόκου, το Θεοτοκείο, υπάρχει από ό,τι ξέρω στο Άγιο Όρος και σε πολλά μοναστήρια, ψάλλεται καθημερινά. Ναι. Μαζί με τον όρθρο υπάρχει και το συγκεκριμένο τμήμα που αναφέρεται βέβαια στο πρόσωπο της Παναγίας και το ψέλνουν καθημερινά. Υπάρχει για τη συγκεκριμένη μέρα, για τη συγκεκριμένη εβδομάδα.
2: Υπάρχει ο κανόνας της Θεοτόκου. Μάλιστα. Από πλευράς ψαλτικής, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καταλαβαίνω εκείνη την ημέρα θα προσπαθούν οι ψάλτες να δώσουν μία έξαρση του γεγονότος και με την τέχνη τους και με το κέφι τους. Θα θέλετε να μας μεταφέρετε στο κλίμα του Πατριαρχείου ψάλλοντάς μας κάτι?
1: Πολύ ευχαρίστως.
2: Να πούμε κάτι από τον Εσπερινό.
1: Θα σας πω το πρώτο στοιχειρό, ο του παραδόξου θαύματος.
2: Ας τα ακούμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ιωσήφ, και για το λόγο ότι ήρθατε στην εκπομπή μας και μας διηγηθήκατε τόσο ωραία τα ιεροσολυμητικά έθιμα για την Παναγία και για το ότι ψάλατε και μας αποδώσατε, μας μεταφέρατε στο κλίμα των Ιεροσολύμων μέσα από τα τροπάρια, από το τροπάριο που ψάλατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ γιατί μου δώσετε τη δυνατότητα μέσω της εκπομπής σας να πω έστω ή να μεταφέρω εδώ στον ελληνικό λαό αυτά τα λίγα που απεκόμισα και εγώ από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και εύχομαι μέσω του σταθμού σας να δίνετε πάντα αυτές τις χαρές και αυτό που περιμέναμε μέχρι τώρα εδώ στην Ελλάδα, κάτι που έλειπε δηλαδή, και βλέπω, επειδή τυχάνει να λείπω αυτό το διάστημα στο εξωτερικό, πραγματικά έλειπε ένας τέτοιος σταθμός από τον ελληνικό τομέα, και πιστεύω ότι αναζωογονεί και δίνει κάτι πιο συγκεκριμένο στις ψυχές τις ελληνικές.

Έχει η Παναγία των νησιών, τους τρίλους και την ιστορία που δημιουργούν ατμόσφαιρα θρησκευτικού μυστηρίου. Η ψυχή του λαού είναι στενός με το μυστήριο του το συνδεδεμένη. Η δε πίστης και ευλάβεια προς τη μεγαλόχαρή του είναι το φως από το οποίο φωτίζεται η ζωή του. Ίστινα μέρη της Ελλάδος, κατά τον Πουκεβίλ, επικρατεί η δοξασία ότι η Παναγία ανοίγει στον ήλιον την πύλην της Ανατολής. Εις δύο λεσβιακά νανουρίσματα αναφέρεται ως κλειδί του ουρανού που ανοίγει τον ήλιο. Είναι γνωστό ότι η Παναγία υμνείται εν τη εκκλησιαστική ποιήση ως αυγή μυστικής ημέρας, το φως αρήτος γεννήσεσαι, αστέρος αδίτου μήτυρ, όρθρος φαϊνός, η μόνη των ηλίων φέρουσα Χριστών, φωτός κατοικητήριων, ή το σκότος λύσασα και του ζωφώδης δαίμονας ολοτελώς εκμειώσασα, άστρον άδυτον, εισάγων κόσμο των μέγαν ήλιων, όχημα ηλίου του νοητού. Από τα χριστιανικά αυτά ιδέας αναμφιβόλως επήγασεν η ως άνω λαϊκή δοξασία περί της Παναγίας, η οποία ανοίγει τα σπήλες της Ανατολής των ήλιων. Εν δεύτεν φαίνεται προέρχεται ομοία δοξασία απαντώσα εις την Βοσνίαν.

Ημίν υπάρχει επίσης γνωστή η πίστης εις την δύναμην φυτούτινος ονομαζομένου χέρι της Παναγίας προς ευκολίαν των τοκετών. Εν πάτρες παλαιότερων εκρατούσαν τούτο εωδύνουσε εις την χείραν προς καταπράινσιν των πόνων. Αλλά χού το εμβάλουν εις είδωρ, δια το οποίο επιταραίνουν τον κοιτώνα της επιτόκου. Και εν Βουλγαρία οι γυναίκες θέτουν την χειρόμορφον ρίζα φυτού, το οποίο ονομάζουν χέρι της Θεομήτωρος, εις αγγίων με είδωρ, και πίνουν κάποτε εξ αυτού. Αν η ρίζα βλαστήσει, είναι σημείον ότι εγγίζει η ώρα του τοκετού. Κατά παράδοση είναι κεφαλινίας, και αυτή η Θεοτόκος άγγιξε το φυτό αυτό όταν κυλοπονούσε στη Βηθλαέμ. Η παράδοση σε αυτή πιθανώς επλάστη ως αιτιολογική του ονόματος της Παναγίας το χορτάρι. Η δε αληθής αφορμή, δια την οποία αναπεδόθη η προστατευτική των επιτόκων δύναμης στο φυτόν, είναι το σχήμα του, ομοιάζουν προς χείρα. Και της Παναγίας το χορτάρι επέχει θέση θείας χειρός, της χειρός της Παναγίας. Όπως δε η χείρ του Θεού φέρει ανακούφισιν και θεραπείαν πάσης νόσου, προπάντων δε των οδύνων των επιτόκων, τούτο τρόπος επίσης και στο σύμβολο αυτής απεδόθη η αυτή δύναμης. Εις την Αχαΐαν δρόμος της Παναγίας ονομάζεται ο αστερισμός του γαλαξίου. Ας σημειωθεί ότι οι Πυθαγόροι οδόν ψυχών εθεώρουν τον γαλαξίαν. Εν δε τη Ζακύνθο, το ουράνιον τόξον λέγεται το τόξο της Παναγίας.

Αγία Κατάλας, λαϊκάς παραδόσεις, είναι κάποτε τιμωρός των ανθρώπων που δεν σέβονται τα υπάρχοντά της και δεν εκτελούν το τάμα, ταξιμότων. Ούτω παραδείγματος χάριν, στην λίμνη Νεβίας, μια φορά οι κάτοικοι θέλησαν να πάρουν το νερό της Παναγιάς προτριακονταετίας, γιατί σκεφτήκανε ότι δεν άξιζε να δυστυχάει η πολιτεία και εκεί να χύνονται τα νερά. Αλλά όταν ετοιμάσαν όλα τα κιούγκια, σωλήνες, σταμάτησε το νερό 3 χρόνια ούτε σταγόνα. Μόνο του ξανάρθε. Εν Λέσβο κάποτε, ένα ζεύγος έταξε την αγιασότησα Παναγιά τα δυο του βόδια. Η Παναγιά τον άκουσε και έκανε το θάμα της. Όταν όμως ήρθε το 15 Αύγουστο που θα πήγαινε στο τάξιμό του, πήρε τα βόδια του και τραβούσε για την Αγιάσο. Στο δρόμο, κοντά στις 7 γούρνες, σταμάτησε να ξεκουραστεί και άφησε τα ζωντανά να βόσκουν κοντά στο ποταμάκι. Εκεί ξαφνικά του ήρθε η ιδέα να μην κάνει τα όσα έταξε στην Παναγιά. «Ας μην πάγω τα βόδια μου τώρα, τα πηγαίνω ύστερα από τις δουλειές. Τι τα χρειάζεται τα βόδια μια Παναγιά?» Εδώ τώρα έγινε καινούριο θάμα. Μόλις γύρισε ο ζευγάς να πάρει πίσω τα βόδια, είδε πως τα ζώα είχαν μαρμαρώσει. Δύο βράχοι σε σχήμα και σε ανάστημα βοδιών, σε στάση ξεκουρασιάς. Ήταν στη θέση των που έμειναν ως τα τελευταία. Ήταν δύο πελώριες φυσικές πέτρες που μοιάζουν με ξαπλωμένα βόδια. Στο δρόμο της Μυτιλίνης Γέρας ή στη θέση που αναφέραμε παραπάνω. Η Παναγία αναφέρεται συχνότατα και στις μαντικάς και δυσιδαίμονες συνηθίες του λαού. Ούτω παραδείγματος χάριν εις το χωριόν Παπάδες Ευβοίας, αν ένα κορίτσι γινόταν 22 χρονών και δεν είχε παντρευτεί, πιάναν και λειτουργάγαν την Παναγία τη θυμισμένη μόναχο λειτουργιά. Ανάβαν και 3 λαμπάδες της τύχης. Τέτοια Παναγιά έλεγαν δεν υπάρχει, αλλά τη μελετάγανε. Αυτό το κάναν και μερικοί αγιανιώτες, κάτοικοι της Αγίας Άνης. Όταν η εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται στην οικία ασθενούς και είναι βαριά, μαντεύουν εξ αυτού ότι ο άρρωστος θα πεθάνει και αν είναι ελαφριά θα γερέψει. Το ονόματος της Παρθένου Μαρίας γίνεται επίκλησης εις πλήθος εποδών αναμίξ με τα μαγικών λογίων και ξενοφώνων λέξεων, εις τας οποίας η διάζουσα προσάπτεται δύναμης. Επίσης, κατά το 12ήμερο, εις πολλά μέρη, δεν γίνεται πλήσιμο των ρούχων, γιατί είναι λεχόνα η Παναγία και δεν λούζονται και δεν χύνουν νερό έξω από το σπίτι.

χρόνοι φεύγουνε, πετούν και πάντα εκείνη η μέρα είναι γραμμένο εκεί ψηλά να λάμπει στον εθέρα μ' όλα τα κάλλη του ουρανού. Στολίζεται όλη η φύση με χίλια μύρια λούλουδα για να τη χαιρετήσει. Γιορτάστε την, γιορτάστε την. Καθή σας μεταλάβει από τη χάρη του Θεού. Κι εσείς, κι εσείς οι σκλάβοι.

Podium de Verdi 1567-1643 Vespro de la Beata Vergine Dixit Dominus Virgam virtutis tuae Iuravit Dominus Iuticabit in nationibus Gloria Patri Tus solistes και τα φωνητικά και οργανικά σύνολα La Chapelle Royale Collegium Vocale και Les Acoustiques de Toulouse διευθύνει ο Φιλίπ Χερβέγκ.

Σε εσάς όλους που σήμερα γιορτάζετε, τα μαγευτικά εκκλησάκια, τα σκαρφαλωμένα στα βράχια του γαλανού μας Αιγαίου, σας στέλνουν μέσα στο δροσερό Μελτέμι τα χρόνια πολλά, την αγάπη τους και την Παναγιά κοντά σας. Χρόνια πολλά.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

πρώτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσου, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, οστεγάζων εν είδασι τα υπέρω αυτού. Ότι θυς να έρθει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού ποιός λόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, εκ των ωραίων στήσονται ύδατα, απεπιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόρι, και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθω παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην, που εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αλλά μέσω των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποντίους η πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίζεται η γη, εξαλατέλων χώτων της κτίνεση και χνόητη δουλεία των ανθρώπων, το εξωγαγινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ελαρίνε πρόσπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χόρτα στις δαξιά του πεδίου, εκέλη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, τροδικατική αιγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έρθει σκότος και γερετονίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος εκ το έργον αυτού, την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου, αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή,

0: εις εξόδου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Είπε Μωσής το Ιησού, επίλεξον σε αυτό άνδρας δυνατούς και εξερθών παράταξε το αμαλή καύριον. Και είδω εγώ έστικα επί της κορυφής του βουνού και η ράβδος του Θεού εντυχηρή μου και επίησεν Ιησούς καθάπερι υπέρ αυτό Μωυσής και εξερθών παρετάξατο το αμαλίκ. Και Μωυσής και όλ ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού και γένετο ότα επήρε Μωυσής τα σχήρας αυτού κατήσχιεν Ισραήλ. Όταν δε καθήκε τα σχήρας κατήσχιεν αμαλίκ. Εδεχείρες Μωυσή βαρέια και λαβώντες λίθων υπέθηκαν υπ' αυτών και κάθητο επ' αυτού και αρών και ώρες στήριζον τα σχήρας αυτού εντεύθενης και εντεύθενης και γένοντο εχείρες Μωυσέως εστηριγμένε έως δυσμών ηλίου και τρέψα το Ιησούς τον αμαλίκ και πάντα τον λαόν αυτού εν φόρο μαχαίρας. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, κατάγραψον τούτο εις μνημόσυνον εν βιβλίο και δώσ εις τα ότα Ιησού ότι αληθή εξαλείψω το μνημόσυνον αμαλίκ έκτιστη της υπό των ουρανών. Και οικοδόμησε Μωυσής θυσιαστήριον το Κυρίο και επωνόμασε το όνομα αυτού Κύριος μου καταφυγή, ότι εν χερσή κορυφαία πολεμεί Κύριος

κατάφτη, αναμαρτή του συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με της δικαιώμασής Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, η πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου, ενώ ότι σε την δέησή μου αντελητία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου φάζον, ότι κατεδίευξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις κατεβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσον με το πρωί του ελαιός σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ό,τι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεγκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξτε κλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέγχου σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινές θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα λήφθιαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τσεγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου Μόσχου.

0: λίγων της γαλήνης, το Χριστόν εκείσας μόνοι πανάκραντε.
1: Όσα πατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευεργέτητε πόσα των προκαλών αιτίων, της ευεργεσίας των πρώτων, πάντην ανάμισος.

χωρίσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, δωρητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δε και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανήξεως

Ελένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλύτερων.

Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, προστάτου εφόρου και πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, που την ανάμνηση του εν Κερκύρα υπερφυούς, κατά αγαρινών θαύματος, χαρμοσύνης,

Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ή αυτές

0: φιλοξενία ημών ένεχε το ονόματό σου. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνα των αιών να μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίθε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Εσάι πεν τον καρποφορούντον και καλλιεργούντον εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων, χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμένων

Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρι το θαυρό μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων μαθητών και Αποστόλων Χριστών.

0: Η Αγία Πριός διαπρεσβειών του Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Σπυρίδωνος ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα ημάς. Καλή Παναγία, χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Ράδιο ΤΟΑ Οδηπόροι 91.9 FM. Η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε επερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιων πώς εστίτεχθην δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτισα σπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι δούτων ως αμνονάμωμα εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Είδων παιδες χαδέων εν χερσί της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. και δεσπότην όντες αυτών η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μας λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Λάμψες εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε αυτή η νεφανή σα οχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, η μνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψιός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. χαίρεται μωράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρεται μαράνθησαν οι το μύθον ποιητέ. Χαίρετον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρετον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαιρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμον, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέντε λουμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάκου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος
2: εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την...
6: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.
7: Προστασία των χριστιανών να κατέστηνε.
8: 15 Αύγουστος. Ένα αφιέρωμα στην υπεραγία Θεοτόκο μέσα από κείμενα και συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.
9: Επιμέλεια κυρία Βυργινία Χαμουδοπούλου Κωνσταντινίδου
8: και Ιωάννης Μπουγάτσος.

0: και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης είπεν ότι εμεγάλη είναι η ψυχή της τον Κύριο, τώρα λέγει ακολούθως ότι και το πνεύμα της ήγουν το εν αυτή πνευματικό χάρισμα η γαλλίασεν εις τον Θεόν τον σωτήρα της. Εις δύο γάρ διαιρείται κατά το Συναίτη Γρηγόριον το πνευματικό σκύρτημα και αγαλίαμα εις μικρόν και μέγα. Και μικρόν μεν είναι το γαλινόμορφον το οποίον και παλμός και στεναγμός και ευτυχία του πνεύματος λέγεται. Το δε μέγα είναι το άλμα της καρδίας, ο περκεπίδημα λέγεται και ανατατική πτήσης προς Θεόν καρδίας ζεούσης. Όταν γάρ υπό του Θείου Έρωτος αναπτερωθεί η ψυχή δια της ενεργίας του πνεύματος και των δεσμών των παθών ελευθερωθεί, τότε εφύεται και δοκιμάζει να πετάξει προς τον Θεό της και πρώτου θανάτου ακόμη και θέλει να χωρίσει από το σώμα μίαν ώρα πρώτερο. Η Θεοτόκος λοιπόν, επειδή ηξιώθη του τιού του μεγάλου άλματος της καρδίας και όλη σκήνομα της χάριτος και κατοικητήριον εγένετο της θεότητος, ως των θεών λόγων σε σαρκωμένον εν τη κοιλία της φέρουσα, δεν εφραίνετο μόνον απλώς εις των θεών και σωτήρα της, αλλά και σκύρτα το πνεύμα της από αυτού και η γαλιά του η καρδία της και υπό του προς αυτόν πληστηρίου έρωτος συνεχωμένη και στενοχωρουμένη, όλοι προς όρον αναπτερούτο τον ερώμενον Θεό της. Πρώτον μεν ουν η γαλίασε το πνεύμα της Θεοτόκου επί των Θεών, διότι αυτός προέγνω και προώρησε αυτήν απαιώνος δια να γίνει μήτυρ του, διότι αυτός δημιούργησε αυτήν επεσχάλτο τον χρόνο, κατοικόλα του και καθομοίωση, και διότι εδιάλεξε αυτήν εκ πασών των γενεών και εις των υπέρτατων βαθμών της Θείας Μητρότητος είτε της Θεοτοκίας ανεβίβασε. Δεύτερον δε, η γαλίασε το πνεύμα της Θεοτόκου επί τον σωτήρα της, διότι αυτός όπου έμενε να σώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες του, έσωσε και την Θεοτόκον από το προπατορικό αμάρτημα.
1: Αξίζει να διαβάσουμε μερικούς παθητικούς τόνους που βρήκε η πρώιμη ευγλωτία του Ηλία Μηνιάτη, όταν αμούστακο αγόρι 19 μόλις ετών έβγαλε στα 1684 από τον άμβονα του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας τον περίφημο λόγο, μια κατανυκτική επίκληση προς την Παναγία που έκανε να κλαίει με λυγμούς ολάκερη την ελληνική παροικία. Και όταν η πόλη πάρθηκε και η μαύρη νύχτα της κλαβιάς σκέπασε το γένος, σε σένα κράταγε στυλωμένα τα βουρκωμένα μάτια του. Από σένα πρόσμενε τη σωτηρία. Άκου τους παθητικούς τόνους που βρήκε η πρώιμη ευγλωτία του Ηλία Μηνιάτη, όταν αμούστακο αγόρι ακόμα, ήτανε μόλις 19 ετών, έβγαλε στα 1684 από τον άβωνα του Άη Γιώργη της Βενετιάς τον περίφημο λόγο, μια κατανυκτική επίκληση σε σένα, που έκανε να κλαίει με λυγμούς ολάκερη την ελληνική παροικία. Έως πότε, πανακύρατε κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας? Έως πότε έχουν συναβασιλεύονται από ίμιση φεγγάρι εχώρε εκείνε εις τας οποίας ανέτειλεν εις ανθρωπίνην μορφήν από την υγειασμένη σου γαστέρα ο μυστικός της δικαιοσύνης ήλιος? Αχ, Παρθένε, ενθυμίσου πως εις την Ελλάδα πρώτερον παρά εις άλλων τόπων έλαμψε το ζωηφόρον φως της αληθινής πίστεως. Το ελληνικό γένος εστάθη το πρώτον όπου άνοιξε τα σαγκάλας του και εδέχθη το θείον Ευαγγέλιον του μονογενού σου Υιού. Τούτο έδωκεν εις τον κόσμον τους διδασκάλους, οι οποίοι εφώτισαν τα σημεία βρωμένας καρδίας των ανθρώπων. Λοιπόν, έσπλαχνε Μαριάμ, παρακαλούμεν σε δια το χέρι εκείνο όπου μας επροξένησε την χαράν, δια των αγγελικών εκείνων ευαγγελισμών όπου εστάθη τη σωτηρίας μας το προήμιον. Χάρισέ του την προτέραν του τιμήν. Σήκωσέ το από τα δεσμά εις το σκύπτρον, από την εχμαλωσία εις των βασίλειων, και αν ετούτε μας εφωνέ, δεν σε παρακινούσιν εις πλάχνος, ας σε παρακινήσουσιν εφωνέ και παρακλήσεις των Αγίων σου, όπου ακαταπαύστος φωνάζουν από όλα τα μέρη της εις αθλίας Ελλάδος. Φωνάζει ο Ανδρέας από την Κρήτην, φωνάζει ο Σπυρίδων από την Κύπρον, ο Ιγνάτιος από την Αντίον,

Διόχεν, ο Διονύσιος από τα Αθήνας, ο Πολύκαρπος από την Σμύρνη, φωνάζει η Εκατερίνη από την Αλεξάνδρεια, ο Χρυσόστομος από την Βασιλεύουσαν Πόλην, και δείχνοντάς σου την σκληροτάτη τυραννίδα των αθλίων αγαρινών, ελπίζουσιν από την άκραν σου ευσπλαχνίαν του ελληνικού γένους την απολύτρωσιν. Η ευλογημένη μέρα θα αργήσει ακόμα, όταν όμως ζυγώσει, σε σένα θα στραφεί και πάλι η Παρθένα Θεομάνα, ο σκλαβωμένος ελληνισμός, με αυτό το στοιχειρόν του δεσπότη Έλους Άνθιμου, που βάλαμε κεφαλίδα σε τούτο το γραπτό και που θα αντιλαλήσει κάτω από τους θόλους όλων των εκκλησιών της Ρωμιοσύνης. Στο όνομά σου ρίχνεται το έθνος τον αγώνα για όλα. Εσύ στρατηγεύεις στον ιερό πόλεμο για την ανάσταση του γένους.

Στη συνέχεια της αναφοράς μας αυτής στην υπέρμαχο στρατηγό που παρηγορούσε το γένος μας κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, θα διαβάσουμε κείμενα του Μακρυγιάννη από τα οράματα και θάματα. «Δόξα, δόξα, δόξα, Πανάγαθε Θεέ, θεμελιωτή του παντός και σωτήρα, Αγία Τριάδα, βασίλισσα του κόσμου, αγαθή μητέρα, προστάτησα και ευεργέτησα, δεν έχω άλλον εγγυητή να βάλω εις τον αφέντη μας, μόνο την αγαθότη σου. Και αν αρνηθώ όλα αυτά, όπου με αξίωσε και μαθαίνω και βλέπω όλο ένα, ανοίγοντας το στόμα μου να υπό Θεόν και την βασιλεία του, βλέπω με τα μάτια μου το φως του ευτής και την ευλογία του και του Χριστού του αληθινού και της χάρης σου Θεοτόκο και των Αγίων. Αν αρνηθώ αυτά όλα και τις μετάνοιες σου Θεοτόκο μου και τα δάκρυά σου όταν κινδύνευα και η πρεσβεία σου εις τον αφέντη μας και εις τον μονογενή σου και η υπεράσπισή σου νύχτα και ημέρα σε όλη μου την οικογένεια όπου αυτά δεν τα είδα ούτε από τον πατέρα μου ούτε από τη μητέρα μου, τα είδα από τον Θεόν του Παντός, τα είδα από τον Χριστόν, τα είδα από την Θεοτόκο, τα είδα από όλους τους Αγίους, είδα την μεγάλη ευεργεσία και βλέπω κάθε στιγμή και της πατρίδος μου της ματοκυλισμένης και της θρησκείας μου και των τίμιων ανθρώπων. Αφού Θεοτόκο μου, αφού βασίλισσά μου αληθινή, όλα αυτά αξιώθηκα εγώ. Εγώ ποια αρετή, ποια ηθική, ποια κακία δεν έκαμα αρχή και τέλος ως την σήμερον. Δόξα, δόξα, δόξα το πανάγαθό σου όνομα και της βασιλείας σου, και όποιος δεν πιστεύει την αγαθότη σου παντοκράτορα και της βασιλείας σου, όλοι σε εκείνο το πύρινο καμίνι να μπούνε και με εκείνη την ανέμη να ανεμίζουν, συντροφεμένοι με τη μεγάλη φλόγα όπου συνήθισαν και τρώνε την ανθρωπότη ζωντανή. Μου είπε, μη βιάζεσαι Γιάννη, και όλα θα τα ειδείτε όταν είναι καιρός τους, και να ακούς τη Μαρία και Αγίους ό,τι σου λένε, όπου τους έχω πάντοτε εδώ, και να σέβεσαι την φαμελιά σου, ότι στην έδωσα να ζήσεις ειρηνεμένα, και είναι μισός άνθρωπος από τις νέργειες των πειρασμών και από την απολπισία του μεγάλου κινδύνου ολονών σας, και ή θα την έχανες Γιάννη και θα μένετε εις την δυστυχία και την ελυπήθηκα και εσάς όλους, και σώθη ότι ήταν σαπισμένη όλη μέσα και δι' αυτό σε βάρισε η Μαρία, τη νύχταν αναλήφτη με τον Χριστόν και Αγίους. Ακόμη διαβάζουμε στον εγκομιαστικό λόγο στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου του Νικηφόρου Θεοτόκη τα εξής. «Κόρη παντάνασα, πανύμνητε και πανακύρατε, μήτυρ Θεού Θεοδόξαστε, θρόνε πάνχρισε και ηλιοστάλακτε, πόλης χρυσοπλοκότατε και δωδεκάτυχε, εσύ ο Μαριάμ, Θεόνυμφε και πανευλόγητε, που τούτην την δόξαν από τον Υιόν σου έλαβες, και όπου ως αν βασίλισσα τώρα εκ δεξιών του Υιού και Θεού σου παραστέκεσαι περιβεβλημένη την αμίαντον καθαρότητα και πανάσπυλον παρθενία σου, πεποικιλμένη με το θεοφαντορικόν και προσκυνητότατον θεομητορικόν σου αξίωμα. Εσύ όπου ενδεδειμένη είσαι το έλεος και την εσπλαχνίαν ως σηματισμόν διάχρησον. Εσύ που είσαι το στήριγμα των εναρέτων, το κάθημα των δικαίων, το στερέωμα των ορθοδόξων, των αμαρτωλών, το καταφύγιον. Εσύ όπου μεγάλην την παρησίαν έχεις προς τον μονογενή σου Υιόν ως μητέρα του και όπου πολλά εύκολα δέχεται την οικεσίαν σου, γιατί εις την κοιλία σου τον εβάστασες, σάρκα του εδάνησες, με το γάλα σου τον έθρεψες, με τις αγίες σου αγκάλες πολλές φορές τον ενυγκάλισες. Εσύ ο Αγιόλεκτε και Παρθενομήτωρ Δέσποινα, επάκουσον την δέησήν μας. Εσέ όλοι ευσεβείς επικαλούμεθα, εσέ όλοι καταφεύγομεν, εις την προστασία σου όλοι έχομεν την ελπίδα μας.

Σε αυτή την εποχή, φίλοι ακροατέ της τουρκοκρατίας, ο λαός διατήρησε στη μνήμη του πολλά θαύματα της Θεοτόκου. Ένα από αυτά είναι και το εξής. Όταν το 1537 οι Τούρκοι κατάλαβαν την Σαντορίνη, μερικοί από αυτούς πήγανε να δούνε την όμορφη εκκλησιά και καθίσανε να φάνε γύρω από ένα πέτρινο τραπέζι που σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα στην ίδια θέση, στην αυλή του Βυζαντινού ναού, πλάι σε μια μαρμάρινη γούρνα. Ενώ όμως έτρωγαν, μια όμορφη κόρη από την έξω γωνιά, μικρό χωριό της Σαντορίνης, μπήκε ανυποψίαστη στην αυλή. Μα σαν είδε τους Τούρκους τρόμαξε, αλλά αντί να πάρει το δρόμο του γυρισμού προς το χωριό, προτίμησε να βρει καταφύγιο μέσα στο ναό, πιστεύοντας ότι θα σωζότανε από τους άπιστους. Έτσι έτρεξε σαν αστραπή και μπαίνοντας από την πλαϊνή πόρτα, έκρυψε το σώμα της πίσω από την ποδιά του εικονοστασίου, ακριβώς κάτω από την εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενη γονατιστή να τη γλιτώσει από τους Τούρκους και να χαρίσει όλη της την περιουσία στο ναό. Στο μεταξύ οι Τούρκοι τρέξανε να τη βρούνε. Μπήκανε στην εκκλησιά, ψάξανε παντού, αλλά την όμορφη νησιωτοπούλα δεν τη βρήκαν πουθενά. Πήγανε κοντά στην εικόνα, που σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα. Και ενώ η κοπέλα ήταν μπροστά τους, πίσω από την ποδιά, δηλαδή το κάλυμα του εικονοστασίου με το χρυσοκέντητο σταυρό, δεν την έβλεπαν. Οι Τούρκοι έφυγαν απογοητευμένοι και μετά από λίγο η κόρη της μέσα γωνιάς βγήκε από το ιερό κρυσφύγετό της με υγρά τα μάτια από ιερή συγκίνηση και προσκύνησε τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της, της Παρθένου που την έσωσε. Σαν έφτασε στο χωριό, είπε όλο το ιστορικό, κοίταξε ένα μεγάλο χωράφι, 10 ζευγαριές, 40 στρέμματα στο Βυζαντινό μοναστήρι και να ζωγραφίσει μια μεγάλη εικόνα όμοια με εκείνη που την έσωσε. Η κοπέλα όμως ήταν μια απλή αγράμματη χωρική και δεν είχε ιδέα από ζωγραφική. Όμως αγόρασε τα σύνεργα και κλείστηκε στο δωμάτιό της και έχοντας αποτυπωμένη τη θεία μορφή της Παρθένου στο μυαλό της, άρχισε να ζωγραφίζει και σε 40 μέρες με μοναδική τροφή ψωμί και νερό τέλειωσε την Άγια εικόνα της Παναγιάς, ακριβώς όμοια με εκείνη που τη γλίτωσε από τους Τούρκους. Η εικόνα αυτή που ζωγράφησε η αγράμματη μα πιστή χωρική βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς μέρος που την τοποθέτησε η ίδια. Μόλις μπει κανείς στο ναό από την πλάγια είσοδο θα τη δει στο δεξιό μέρος. Η εικόνα αυτή θεωρείται μια από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Σαντορίνης.

0: Θα τελειώσουμε, φίλοι ακροατέ, για σήμερα με όσα μας είπε ένας από τους κυριότερους μελετητάς της νεωτέρας μας ιστορίας, που τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις, ο πατήρ Ιωάννης Αλεξίου.
1: Τα 400 χρόνια της δουλείας μετά τον Κύριο και Θεό του, το γένος των Ελλήνων με την Παναγία μοιραζόταν και τη θλίψη του και την ελπίδα του. Κάθε χρόνο οι θεομητρικές γιορτές τόνωναν τους σκλάβους. Τα χαίρε των χαιρετισμών στην Παρθένο Μαρία και το ότι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, η γιορτή του Ευαγγελισμού και η παρακλήσεις του 15 Αυγούστου και η κίνηση της Θεοτόκου και τα εισόδια, όλες τούτες οι γιορτές με τα τόσα τροπάρια τους και τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες παρηγορούσαν και ενίσχυαν τους αδούλωτους προγόνους μας. Πολλά είναι και τα κείμενα που γράφτηκαν, τυπώθηκαν, κυκλοφόρησαν στους αιώνες της Τουρκοκρατίας και υμνούσαν την Θεοτόκου Μαρία. Διάσημοι κήρυκες του Θείου Λόγου, λόγοι κληρικοί και δάσκαλοι του γένους, μας κληροδότησαν υπέροχες γραμμές που αναφέρονται σε όλα τα γεγονότα της ζωής της. Εμείς περιοριζόμεθα μόνο στον κοσμά των ετωλών. Φλογερός αυτός εθνεγέρτης και εθνομάρτυρας, συχνά στις περιοδίες του μιλούσε στους σκλάβους ανάμεσα σε τόσα άλλα θέματα και για την προστασία της Παναγίας και τους προέτρεπε να ζητούν την βοήθειά της. Στην πέμπτη διδαχή του υπάρχει και τούτη προτροπή. Σας συμβουλεύω να κάνετε το σταυρό σας και να λέγετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου». Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και νεομάρτυρες της πίστεως με την προσευχή στη Θεοτόκου και την εικόνα της στα χέρια πρόσφεραν θυσία και τη ζωή τους. Ο Παπα Δημήτριος, θερμός μαθητής του Κοσμά του Ετωλού, ήταν εθναπόστολος, κήρυγε το Λόγο του Θεού και τόνωνε την ελπίδα στις καρδιές των σκλάβων. Για τη δράση του τον έπιασαν και τον πήγαν στον τρομερό Αλή Πασά. Ο Πασάς ζήτησε την εικόνα της Παναγίας που ο φλογερός κληρικός φύλαγε στους στήθους του. Δεν του την έδωσε. Τον βασάνισαν σκληρά και του πήραν την εικόνα. Πάνω στη φρικτή δοκιμασία ψιθύριζε. «Κύριε ελέησον των δούλων σου, βασίλισσα των ουρανών, εσφλαχνίστητη». 10 μέρες συνέχισαν να τον βασανίζουν ως την ώρα που η ατρόμητη αγία του ψυχή φτερούγησε στα ουράνια κοντά στην Παντάνασα, μητέρα του Κυρίου. Η τιμή στη Θεομήτωρα δεν ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο στους αιώνες της σκλαβιάς. Συνεχίστηκε και στα χρόνια της εθνεγερσίας. Με την έναρξη του ξεσηκωμού του 1821, οι εκατόμπες της μεγάλης θυσίας πολλαπλασιάστηκαν. Πρώτος ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και οι συναυτό αρχιερείς ρίχτηκαν στις φυλακές πριν οδηγηθούν στις Αγχώνες. Και εκεί, στην Ιρκτή, συνέθεσαν ένα μεγαλόπνο παρακλητικό κανόνα στην πλατητέρα των ουρανών. Ο κανόνας αυτός αποτελείται από 9 οδές, όπου με πόνο διατραγουδούν τα παθήματα του ελληνισμού και τη ζητούν τη λύτρωσή τους. «Θεοτόκο, η πιστή νυν προσπέσουμε εν μετανία, κράζοντες και δάκρυση θερμής, λύτρωσον τους δούλους σου του παρόντος κινδύνου, σε χμαλουσίαστε και σφαγείς και αγχώνεις». Ο ίδιος πόνος δονεί και τα άλλα κείμενα των οδών που κατακλείζονται με θερμές και σύες στην Θεοτόκο. Μετά την κήρυξη της Επαναστάσεως στην Πελοπόννησο, ο επίσκοπος Έλους Άνθιμος συνέταξε εξ αποστηλάριων και στοιχειρών και παρακαλεί την Παναγία. «Δεύρω μήτερ του Χριστού και ρίσε ημάς και κακομένους, τυραννουμένους υπό των τυραννικών απειλών και της δεινής μανίας των αγαρινών». Προσεύχονταν οι κληρικοί, τους ακολουθούσαν και οι πολέμαρχοι ένιωσαν πως σαν τον Δαβίδ έμοιαζε η σκλαβωμένη πατρίδα τους, που είχε να αντιμετωπίσει και να κατατροπώσει άγριο βάρβαρο Γολιάθ. Και είχαν όλοι ανάγκη από την παντοδύναμη του ουρανού προστασία, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γνωστές είναι οι επικλήσεις του γέρου του Μοριά, του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, που μας έχουν διασωθεί. Ας θυμηθούμε μόνο τη σύντομη, μα τόσο περιεκτική και τόσο θερμή πλησία του στην Παναγία στο Χρυσοβίτσι. «Παναγιά μου», είπε, «Παναγιά μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν». Ο θεϊκός μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης, σαν γύρισε από την πυρπόληση της καπιτάνας, έπεσε με το μέτωπο κατά γης και ευχαρίστησε τον Θεό. Τραγουδάει ο Γάμα Δροσίνης. Μεσάνυχτα ο πυρπολιτής εγύρισε και πήδησε από το γρήγορο καΐκι, πιστός να φέρει με τα πόδια ολόγυμνα στην εκκλησιά το τάμα για την οική. Το χέρι που άτρε μου έσπηρε το θάνατο, με το δαυλό, το φοβερό το χέρι, τώρα ταπεινωμένο και τρεμάμενο, στην Παναγιά ανάβει ένα αγιοκέρι. Πόσα αγιοκέρια δεν άναψαν με βλαβική ευγνωμοσύνη στην Παναγία, στο διάβα των αιώνων, από μεγάλους πολεμάρχες και ταπεινούς στρατιώτες.
0: Φίλοι μας, ο τεχνικός μας Δημήτρης Ελένης και εμείς σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Με τη βοήθεια της Παναγιάς μας και αύριο θα είμαστε κοντά σας. Χαίρετε φίλοι ακροατέ.
2: Προστασία των χριστιανών να κατεσχύνται.
3: 15 Αύγουστος. Ένα αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο μέσα από κείμενα και συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.
0: Επιμέλεια κυρία Βυργινία Χαμουδοπούλου Κωνσταντινίδου
3: και Ιωάννης Μπουγάτσος.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, ψυχή που δεν μετανοείς, ψυχή που δεν μετανοείς, ούτε Θεόν πιστεύεις, μόνον την ύλην προσκυνείς και σάρκαν την λατρεύεις. Μα θα έλθει η ώρα που θα πεις κάλλιον να μην επλάσθεις, αφού δεν μετενόησας και τώρα εκολάσθεις. Όταν θα έλθει ο θάνατος σαν φοβερός κελάτης και θα σου κόψει την ζωή για έργα όπου πράττεις, και θα σου κόψει την ζωή, στον άδειν θα σε στείλει, μέρα για σένα φωτεινή ποτέ δεν θα ανατείλει. Γιατί καθώς εργάζεσαι έτσι και σου αξίζει, στον άδειν να σε πάντοτε το πυρ να σε φλογίζει. Το πυρ το δυσκολάσεως που δέποτε θα λείψει, κι πόνοια φόρητη κι αιωνία θλίψη. Γιατί τα έργα που έπραξες είναι έργα των δαιμόνων, δια του το δίκαιον εστί να φέρεις κάθε πόνον. Τώρα που έχεις τον καιρόν εις την διάθεσήν σου, φρόντισε και διόρθωσε ο λίγον την ζωήν σου. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Το θέμα μας σήμερα στην αναφορά μας στην υπεραγία Θεοτόκου, η άσπηλη παρθενία της Θεοτόκου και το νόημα του κόσμου, λόγια του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Υπάρχουν δύο ιδιότητες λοιπόν που προσυδειάζουν στη μητέρα του Θεού, αϋπάρθενος και ταυτόχρονα Θεοτόκος. Και οι δύο ιδιότητες απορρέουν από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε από αυτήν σαν άνθρωπος είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής. Να διακηρύτης ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από αυτήν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους από την ένωση μιας γυναίκας και ενός άντρα σημαίνει να τον υποτάσσει σε αυτούς τους νόμους και επομένως να μην τον αναγνωρίζεις ως Υιό του Θεού, αλλά να τον θεωρείς ως καθαρά ανθρώπινη φανέρωση μέσα στα όρια τούτου του κόσμου. Ένας προτεστάντης θεολόγος υποστήριξε την γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παρθένο Μαρία, λέγοντας ότι ο γεννημένος εκ της Παρθένου Ιησούς μας αποκαλύπτεται ως άνθρωπος και ταυτόχρονα ως κάτι διαφορετικό από μας. Η παρθενία της μητέρας του Χριστού μας βεβαιώνει πως στο πρόσωπό του έχουμε ανάμεσά μας τον ασύλληπτο Θεό. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν βλέπει ο θεολόγος αυτός στη σύλληψη του Χριστού να υπησέρχεται μια προετοιμασία της μητέρας του εν ώψη της σύλληψης. Προετοιμασία που επικουρείται από την ενέργεια του Θεού.

Βυζαντινοί συγγραφείς υπογράμμισαν αυτή την προετοιμασία της Παρθένου, μέσα στην οποία η ενέργεια του Θεού ενώθηκε με την ενέργεια εκείνης που θα γινόταν και πραγματικά έγινε η μητέρα του Χριστού. Επεσήμεναν επίσης και το γεγονός ότι αυτή η προετοιμασία ήταν μια νίκη πάνω στα πάθη που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και να αναπτυχθούν μέσα της και τα οποία θα την εμπόδιζαν να παραμείνει συλλαμβάνοντας τον Χριστό στην κατάσταση της άσπηλης παρθενίας και στη διατήρηση αυτής της παρθενίας για πάντα. Επομένως, η γέννηση του Σωτήρα από την Παρθένο δεν σημαίνει μόνο υπέρβαση και νίκη επί των φυσικών νόμων, αλλά επιπλέον και δική της νίκη πάνω στα πάθη στα οποία υποτάσσεται γενικά ο άνθρωπος. Χάρη σε αυτό το γεγονός, υπηρέτησε τη σύλληψη του Χριστού μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νό και θελήσει. Και αυτή η συνεργασία εμψυχώθηκε από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν και τη δική της αγάπη για εκείνον.

τάξεις που υψώνουν το Χριστό πάνω από τους νόμους που κυριαρχούν στον κόσμο, η γέννηση εκ της Παρθένου και η Ανάσταση. Και αυτοί που μαρτυρούν για τη γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου ανήκουν στην ίδια ομάδα με αυτούς που μαρτυρούν για την Ανάστασή Του. Συνεπώς, και οι μεν και οι δε είναι της ίδιας αξιοπιστίας. Στην πρώτη ομάδα ειδικά, πηγή της γνώσης για τη γέννηση εκ της Παρθένου είναι η μαρτυρία της μητέρας του Χριστού. Ένας από αυτήν την ομάδα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μετέφερε και μάλιστα γραπτά τον διάλογο ανάμεσα σε αυτήν και τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για το γεγονός της γέννησης. Επειδή και οι δύο πράξεις στηρίζονται στη μαρτυρία της ίδιας ομάδας, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστέψουμε τη μαρτυρία τους για την Ανάσταση και να αρνηθούμε τη μαρτυρία τους για τη γέννηση εκ της Παρθένου. Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε ότι και οι δύο πράξεις έχουν ως θεμέλιο αφενός τη Θεία Δύναμη που ξεπερνά τους φυσικούς νόμους και αφετέρου το θέλημα του Θεού να μας υψώσει πάνω από το απόλυτο καθεστώς της φύσης, κατά τον ίδιο τρόπο δεν έχουμε κανένα λόγο να δεχτούμε πως ο Χριστός αναστήθηκε αλλά δεν γεννήθηκε εκ της Παρθένου. Ασφαλώς, στην πράξη της Ανάστασης του Χριστού δεν βλέπουμε τη συνεργασία ενός άλλου, αλλά παρόλα αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας της ενέργειας της ανθρωπίνης φύσης του με τη Θεία του ενέργεια. Σε αυτή την ενέργεια της ανθρώπινης φύσης εμπεριέχεται η αγάπη της προς το Θεό που έγινε η υπόστασή της, αγάπη όμοια με αυτή που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Αλλά αυτή η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη του προς αυτήν είναι πραγματικό γεγονός. Γίνονται αισθητές και κατανοητές μέσα από την αγάπη του που φανερώθηκε ανάμεσα στην Παρθένο και τον Υιό του Θεού κατά το διάστημα της προετοιμασίας της Παρθένου για την παρθενική σύλληψη εκείνου ως ανθρώπου και μάλιστα μέσα στην πράξη αυτής της σύλληψης. Η αγαπητική ένωση ανάμεσα στην Παρθένο και τον Χριστό που κορυφώθηκε στην παρθενική σύλληψη του Χριστού πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη στιγμή την κάθαρση της Παρθένου από το προπατορικό αμάρτημα, κάθαρση που συνέπεσε με την αναμάρτητη σύλληψη του Χριστού. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς ο θάνατός του δεν προκλήθηκε από ένα αμάρτημά του, αλλά από τα αμαρτήματα των άλλων που τα σήκωσε πάνω του από αγάπη για αυτούς. Βέβαια, η Ανάσταση του Χριστού και η ελευθερία του από την αμαρτία οφείλονται κατά πρώτο λόγο στη Θεία του υπόσταση. Αλλά αυτή η υπόσταση συνάντησε μέσα στην αγάπη του για την ανθρωπότητα, την αγάπη της μητέρας του και της ανθρώπινης φύσης που πήρε από αυτήν, αγάπη που μπόρεσε να δεχτεί την απελευθέρωση από την αμαρτία. Όπως και να είναι, τόσο η γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου, όσο και η Ανάστασή του, αποδεικνύουν πως είναι ο Υιός του Θεού και πως για να πραγματοθεί η πρώτη πράξη συνέβαλε και η μητέρα του. Έτσι, η πράξη της Ανάστασης του Χριστού, που αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική μας Ανάσταση, δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως δεν είχε συλληφθεί από την Παρθένο. Και αυτή η σύλληψη πραγματώθηκε μέσω της Θείας Υπόστασης του Χριστού. Σε αυτή τη σύλληψη όμως συνέβαλε και η προετοιμασία της μητέρας του, γιατί αν ο Χριστός δεν είχε αρχίσει την ανθρώπινη ζωή του από τη σύλληψη της Παρθένου, για την οποία είχε προετοιμαστεί η Αγία Μητέρα του, δεν θα είχε αποδεχθεί ότι είναι ο Υιός του Θεού ή ότι ο Υιός του Θεού εισήλθε στον κόσμο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε γίνει η Ανάσταση. Από αυτές τις δύο πράξεις, τη σύλληψη της Παρθένου και την Ανάσταση, οι οποίες δεν διαχωρίζονται ποτέ, φίλοι ακροατές, διαπεράστηκαν τα τείχη του κόσμου μας. Από αυτές τις δύο αχώριστες πράξεις αποδείχθηκε ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει καταδικαστεί να είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Χωρίς αυτές τις δύο πράξεις με τις οποίες ο Χριστός άρχισε και τέλειωσε την επίγεια ζωή του, δεν θα είχαμε καμία απόδειξη συγκεκριμένη και μαρτυρημένη για την ύπαρξη ενός Θεού πάνω από τον κόσμο που μπορεί να εισχωρήσει μέσα στον κόσμο και μπορεί να υψώσει αυτούς που είναι μέσα του πάνω από τον κόσμο.

αρχίζει τη ζωή του ως άνθρωπος υποταγμένος στους φυσικούς νόμους, δεν αποδεικνύεται πως είναι Θεός και επομένως δεν μπορεί ούτε να αναστήσει. Και ακόμη, εκείνη που τον γέννησε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους δεν θα ήταν η μητέρα του Θεού. Η μητέρα του Χριστού αποδεικνύει πως είναι η μητέρα του Θεού από το γεγονός ότι τον γέννησε όντας παρθένος. Αλλά η ρίζα της γέννησης του Χριστού εκ της Παρθένου και της συνδεόμενης με αυτήν Ανάστασής του δείχνουν ότι υπάρχει ένας Θεός υπεράνω τούτου του κόσμου και επομένως ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να μας λιώσει ο θάνατος μέσα στον κόσμο. Το γεγονός δηλώνει ότι υφίσταται μια σχέση του Θεού γενικά με τη δημιουργία και ειδικά με τον άνθρωπο, σχέση που απαιτείται να γίνει πιο ρητά περιγραπτή. Αυτός ο κόσμος, με τις σοβαρές ελλείψεις του ή με τα αξεπέραστα από τις δικές του εσωτερικές δυνάμεις όρια στο ηθικό και οντολογικό πεδίο, φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι η μόνη μορφή ύπαρξης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν γενικά να υψωθούν μόνοι τους σε μια πλήρη και οριστική ηθική καθαρότητα και κανείς δεν μπορεί να διαφύγει το θάνατο. Αλλά με αυτές τις δύο ελλείψεις, οι όρια είναι συνδεδεμένες και άλλες, που φανερώνουν την αδυναμία της φύσης να ικανοποιήσει πλήρως τις ανθρώπινες φιλοδοξίες. Ένα αίσθημα κενού συνοδεύει πάντα τον άνθρωπο. Όσα αγαθά κι αν έχει, όσο καλή κοινωνική θέση, όσες γνώσεις κι αν κατέχει, μένει πάντα ανικανοποίητος. Αλλά ακόμη και μέσα στην εμπειρία του κενού, του ορίου, της έλλειψης, που συνοδεύονται από την τάση του ανθρώπου για ολοκλήρωσή του, υπάρχει η συνείδηση ότι πέρα από αυτόν τον κόσμο πρέπει να υπάρχει ένα είδος πραγματικότητας που δύναται να γεμίσει το κενό, που εντός της δεν αισθάνεσαι την εμπειρία του ορίου, δεν νιώθεις ποτέ την έλλειψη. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο κόσμος αυτός δεν αποτελεί την τελική πραγματικότητα, πως δεν είναι το απόλυτο που μπορεί να εξηγηθεί από μόνο του. Αυτή η πραγματικότητα, η υπεράνω της εγκοσμιότητας των ελλείψεων και των ορίων, είναι αυτό που ονομάζουμε Θεό. Η αγιάτρευτη έλλειψη, έλλειψη οντολογική, από την οποία πάσχει αυτός ο κόσμος, που δείχνει ταυτόχρονα τόσο την ολοκληρωτική του εξάρτηση, όσο και την τάση προς την απόλυτη ύπαρξη, είναι τόσο ολική που αυτός ο κόσμος πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει μέσα του το θεμέλιο της ύπαρξής του, αλλά δέχεται την ύπαρξη αποκλειστικά από το θέλημα ενός απολύτου υποκειμένου, του Θεού δηλαδή. Με άλλα λόγια, αυτός ο κόσμος παρουσιάζεται ως γεγονός δημιουργίας εκ του μηδενός από τον Θεό που έχει την εξουσία γι' αυτό.

γνωρίζαμε στον κόσμο έως κάποιο βαθμό. Ένα δικό του θεμέλιο ύπαρξης θα σήμαινε ότι δεν βλέπουμε πάνω από αυτόν κανένα απόλυτο υποκείμενο, κανέναν Θεό, αλλά ότι θεωρούμε την πραγματικότητα αυτού του υποκειμένου ως το ίμιση μιας δύναμης. Επομένως, θα θεωρούσαμε ότι και αυτή υποφέρει από αγιάτρευτη έλλειψη. Σε αυτή την περίπτωση, η έλλειψη θα ήταν συνδεδεμένη ανεπανόρθωτα με όλες τις υπάρξεις, πράγμα που θα σφράγιζε κάθε ύπαρξη με μια απουσία νοήματος. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο κόσμος λαμβάνει την ύπαρξή του από μια απόλυτη πραγματικότητα και επομένως δεν έχει κανένα θεμέλιο μέσα του ο ίδιος, οι ελλείψεις του μπορούν να εξηγηθούν ως προερχόμενες από μια ηθελημένη εξασθένιση του δεσμού του με τον Θεό, με την απόλυτη πραγματικότητα που τον δημιούργησε και τον συντήρει. Ο Θεός δεν μπορεί να δημιουργήσει ούτε τον κόσμο εκ του μηδενός χωρίς το ρήμα του ή τον λόγο του, χωρίς να διακριθεί από έναν κόσμο που είναι δυνατό να δημιουργηθεί δια μιας αυτογνωσίας και ζωής καθεαυτήν. Διαφορετικά ο κόσμος δεν θα ήταν, λέει ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε, παρά μια ασυνείδητη απόρρια του Θεού. Αλλά το ρήμα με το οποίο ο πατέρας δημιουργεί τον κόσμο εκ του μηδενός είναι ταυτόχρονα ο Υιός του. Και η αιτία για την οποία ο πατέρας δημιουργεί τον κόσμο είναι η θέληση να απλώσει την πατρική αγάπη του και σε άλλους γιους. Ο Υιός καλείται ταυτόχρονα λόγος, γιατί δεν υπάρχει αληθινή σοφία στο Θεό που να μην εμπνέεται από την αγάπη, και γιατί η λογικότητα που αντανακλάται μέσα στον κόσμο σκοτίζεται και η κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους ελαττώνεται εκεί όπου δεν είναι παρούσα η αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο εκ του μηδενός δια του λόγου του που είναι ο Υιός του, τον δημιουργεί με μια σκέψη που είναι ταυτόχρονα η αγάπη προς αυτόν τον κόσμο. Έδειξε πιο άμεσα την αγάπη του για τον κόσμο, δημιουργώντας τον άνθρωπο. Βέβαια, εφόσον δημιούργησε και έναν κόσμο φυσικό για να χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, άπλωσε την αγάπη του και προς αυτόν. Αλλά δημιουργώντας ειδικά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Υιού του, δεν μπορούσε να μην βάλει την άμεση αγάπη του προς τον άνθρωπο μέσα στην πράξη αυτής της δημιουργίας.

0: Αυτή η μέγιστη αγάπη, βαλμένη από το Θεό μέσα στην ανάπλαση του ανθρώπου που αμάρτησε, φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Δημιουργείται τώρα ως άνθρωπος, όχι από μια αγάπη φανερωμένη μόνο από Αυτόν, όπως στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας, αλλά από μια αγάπη διαλεγόμενη με τη θηλυκή ύπαρξη από την οποία θα σχημάτιζε το σώμα του. Δεν δημιουργεί την ανθρωπότητά του εκ του μηδενός, γιατί εκτιμούσε την υπάρχουσα ανθρωπότητα που ήθελε να τη σώσει κρατώντας τη φυσική συνέχεια μαζί της. Και αυτή η ανθρωπότητα υψώθηκε στην κορυφή της αγάπης της γι' αυτόν μέσα στην Παρθένο που είχε ζήσει προσμένοντας μόνον εκείνον. Ούτε όμως ήθελε να σχηματίσει το σώμα του αρχίζοντας από μια εμπαθή ένωση άνδρα και γυναίκας, αλλά το σχηματίζει από μια γυναίκα, όχι χωρίς την ενσυνείδητη συνένεσή της, όπως όταν ελήφθη το σώμα της Εύας από τον Αδάμ, αλλά με τη συνένεσή της υψωμένη σε κορύφωση αγάπης που τη δείχνει η άσπηλη παρθενία της, παρθενία που την κράτησε και τη βάθινε μέσα από μια ζωή ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό, οδηγημένη με όλα τα κινήματα της ψυχής της αποκλειστικά προς Αυτόν. Όμως, σε αυτή τη ζωή της Παρθένου δεν συγκεντρωνόταν μόνο η ενέργειά της, αλλά συνοδευόταν και ενισχυόταν από την ενέργεια του ρήματος, του λόγου. Η αγάπη της γι' Αυτόν συναντούσε τη δική του αγάπη για Αυτήν, αγάπη που στήριζε και θέρμενε την αγάπη της γι' Αυτόν. Ο Θεός μπορούσε και αυτή τη φορά να δημιουργήσει ένα σώμα με μόνη την εξουσία του, και μάλιστα ακόμη περισσότερο τώρα που επρόκειτο για ένα σώμα δημιουργημένο για αυτόν τον ίδιο. Αλλά δεν το κάνει και προτιμάει να θέσει σε ενέργεια τη μέγιστη αγάπη του για τον άνθρωπο και να βοηθήσει αυτήν που θα τον γεννούσε να αυξήσει την αγάπη της για αυτόν, γιατί ήθελε να θέσει στην αρχή αυτής της νέας βαθμίδας της ανθρώπινης ύπαρξης την αγάπη που γίνεται πλήρης όταν φανερώνεται όχι μόνο από μέρους του αλλά και από μέρους του ανθρώπου. Γιατί η νέα ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να είναι τέλεια ή να φτάσει στην τελειότητα παρά μόνο αν θεμελιώνεται στην αγάπη. Αν η αγάπη του Θεού μπόρεσε να δημιουργήσει τον κόσμο εκ του μηδενός, αυτή η αγάπη μπόρεσε να δημιουργήσει τώρα ένα νέο ξεκίνημα της ανθρωπότητας για μια ύπαρξη ολότελα ανώτερη πάνω από τους φυσικούς νόμους. Να πως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό, λέει, είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον κοίμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ, πάλι συσκέπτεται με το μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, εις την οικουμένην, όπως λέγει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφαση του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο, η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν η πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτε από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτε από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξια αμοιβή, να γίνει Υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος και κτίζεται με την φωνήν του κτίσματος ο Δημιουργός. Η πνευματική ένωση με τον Υιό του Θεού μέσα σε όλο της το είναι την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του Λόγου με το Άγιό του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, έλκοντάς την μέσα στην σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας, αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιόν που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με τη σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της γι' αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο τον Υιό της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με τον Υιό της στα χέρια ή πλάι στον Υιό της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με τον Υιό της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από τον Υιό της, όταν προσεύχεται για μας. Χαίρετε.
1: Η πάντων χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάλλης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όλα στο ευλογημένο αυτό βουνό, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, ολόκληρη η Χερσόνησος του Άθωνα, αλλά και άπαντες οι Αγιορείτες πατέρες.

μοναδική γυναίκα που έχουν σχέση μαζί της. Αυτήν που αγαπούν, σε αυτήν προσεύχονται, σε αυτήν εμπιστεύονται τα πάντα. Όταν μιλούν για αυτήν και όταν ψάλουν ύμνους της, δακρύζουν. Είναι η προστάτης και η βοηθός τους. Είναι η αϊπάρθενος, την οποία αποκαλούν «μάνα μου», «μανούλα μου», όπως θα μιλούσαν στη σαρκική τους μητέρα. Παντού, όπου κι αν περπατήσεις, θα βρεις μίαν θαυματουργή εικόνα. Παντού θα ακούσεις για θαύματα και εμφανίσεις της Παναγίας. Θα ακούσεις θρύλους και διηγήσεις ευλαβικές που μαρτυρούν την αγάπη και τη λατρεία των μοναχών στην έφορο του τόπου τους, την Κυρία Θεοτόκο. Ας ξεκινήσουμε όμως το σύντομο οδηπορικό μας στο αγιώνυμο όρος του Άθωνα. Ας μπούμε έστω και για λίγο στο πανέμορφο περιβόλι της Παναγίας μας και ας προσκυνήσουμε νοερά λίγες από τις θαυματουργικές της εικόνες.

Το Άγιον Όρος που βρίσκεται κάτω από την προστασία της Παναγίας είναι το μοναδικό στον κόσμο μοναστικό κέντρο του οποίου η ιστορία παρουσιάζεται συνεχής και αδιάσπαστη για περισσότερα από 1000 χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παραπλέοντας τον Άθο, όταν πήγαιναν να επισκεφθούν τον Λάζαρο στην Κύπρο μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αποβιβάστηκαν ύστερα από φοβερή θαλασσοταραχή στον όρμο του Κλίμεντος, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ιβύρων. Η Παναγία, θαυμάζοντας τα ωραία τοπία, ζήτησε από τον Υιόν της να της παραχωρήσει όλο το όρος, αν και οι κάτοικοί του ήταν ειδωλολάτρες. «Εσύ αγάπησες τον κήπο της Γεθσημανή και είναι δικό σου με τα αιωνόβια δέντρα και τα μεγαλόπρεπα βράχια, με τα ταπεινά λουλούδια και το αγιασμένο χώμα. Κι εγώ, η μάνα σου, θα ήθελα να είχα έναν δικό μου κήπο, να περπατώ, να προσεύχομαι και να τον επιμελούμε». Τότε ακούστηκε μία φωνή που έλεγε: «Έστω ο τόπος αυτός κλήρωσος και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε. Πάρε και εσύ το περιβόλι αυτό κι ας είναι αιώνιο και μοναδικό δικό σου». Έτσι λοιπόν ο επίγειος αυτός παράδεισος έγινε πια ο κήπος, το περιβόλι της Παναγίας. Δεσποτεία πνευματικής αγάπης ξεχύθηκε από τότε επάνω στον Άθο και η σκέπη της Θεοτόκου πλήρωσε με ιερότητα τον χώρο.

ναός του Προτάτου βρίσκεται στις Καριές, την πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας. Παλιότερα ονομαζόταν Λαύρα των Καριών, μετονομάστηκε όμως σε ναό του Προτάτου, αφού εκεί κατοικούσε ο πρώτος, η διοικητική αρχή ολόκληρου του Αγίου Όρους. Ο ναός του Προτάτου είναι αφιερωμένος στη γιορτή της Θεοτόκου και είναι το αρχαιότερο από τα καθολικά. Διαφέρει ωστόσο από αυτά τόσο στο σχήμα όσο και στον αρχιτεκτονικό τύπο. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική, για ένα μακρόστενο κτίριο δηλαδή, που καταλήγει ανατολικά σε ημικύκλιο και χωρίζεται με κίονες σε τρία μέρη κλήτη. Κτίστηκε από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη στις αρχές του 10ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες θεωρούνται έργο του Μανουήλ Πανσέλινου. Στην κόχη του ιερού βήματος του Προτάτου βρίσκεται η εικόνα του Άξιον Εστί. Πολλά τα θαύματά της, πάμπολοι και οι προσκυνητές που θα περάσουν οπωσδήποτε από εκεί να προσκυνήσουν, να πούνε γονατιστεί τον πόνο τους, να πάρουν την ευλογία της.

Ήταν ένα βράδυ του καλοκαιριού όταν χτύπησε η πόρτα του παντοκρατορινού κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου κοντά στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα στις Καριές. Ο γέροντας του κελιού βρισκόταν στην Αγρυπνία στο Πρωτάτο, όπως έκανε εξάλλου κάθε Σάββατο βράδυ. Ο υποτακτικός άνοιξε και μπροστά του στεκόταν ένας ξένος μοναχός, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με σχήμα μοναχού, που ζητούσε τη φιλοξενία του. Με ευχαρίστηση τον δέχτηκε και του προσέφερε ό,τι διέθετε το φτωχικό κελί τους. Τη νύχτα σηκώθηκαν για να διαβάσουν την πρωινή ακολουθία. Την ώρα του όρθρου και όταν έφτασαν στην ενάτη οδή, ο φιλοξενούμενος, πριν να ψάλει την τιμιωτέρα των χερουβίμ, πρόσθεσε το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστί ως αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον». Τον ύμνον αυτό τον έψαλε ολοκληρωμένο πολλές φορές ο άγνωστος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, μέχρι να τον μάθει ο υποτακτικός. Αυτή η φράση προκάλεσε το θαυμασμό του υποτακτικού, ο οποίος και ζήτησε από τον επισκέπτη να του γράψει τη φράση για να μπορεί να την ψάλει κι αυτός. Μέσα στο φτωχό όμως κελί δεν υπήρχε ούτε χαρτί ούτε μελάνι. Κι έτσι ο επισκέπτης χάραξε τη φράση με το δάκτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα σαν να ήταν ζύμη, λέγοντας ότι αυτός ο ύμνος πρέπει να ψάλεται από όλους τους Ορθοδόξους, και εξαφανίστηκε. Ο υποτακτικός, που τον τίμησε ο Θεός για την υπακοή και τον οσιακό του βίο, έψαλε μέχρι το πρωί αυτόν τον ύμνο, ο οποίος τόσο πολύ έφερνε την καρδία του και του έφερνε ψυχική αγαλίαση. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, άκουσε τον υποτακτικό του να ψάλει τον γλυκύτατο αυτό και μελωδικότατο ύμνο του Αρχαγγέλου, πληροφορήθηκε τα όσα έγιναν, έτρεξε πίσω στις Καριές και ανήγγειλε το θαύμα.

Το κελί αυτό, που από τότε ονομάστηκε Άξιον Εστίν, ετελεί το γιορτή προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος, όπως λέγεται, ήταν ο επισκέπτης μοναχός, αφού αυτός είναι ο κατεξοχήν υμνολόγος της Θεοτόκου. Η πλάκα στην οποία γράφτηκε ο ύμνος στάλθηκε στο Πατριαρχείο και η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία ψάλθηκαν τα αγγελικά λόγια μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Κάθε Δευτέρα της διακαινησή μου λιτανεύεται η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας στις καριές. Μπροστά στην εφαίστεια εικόνα του Άθωνα εγένετο ο συναγερμός του αγιορητικού κόσμου και γονιπετός υπέγραψαν οι σεβαστοί καθηγούμενοι και προϊστάμενοι των ιερών μονών το ψήφισμα της αιωνίου ενώσεως του Αγίου Όρους μετά της Μητρός Ελλάδος.

Τρεις περίπου ώρες από τις Καριές απέχει η μεγίστη, όπως ονομάζεται, Μονή του Βατοπεδίου, κτισμένη σε έναν ορμίσκο της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου, πάνω σε μια κατάφυτη πλαγιά και μεταξύ των μονών Εσφυγμένου και Παντοκράτορος. Η Μονή είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Οι παραδόσεις και οι θρύλοι διηγούνται πως η Μονή κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά καταστράφηκε. Στο τέλος του 4ου αιώνα ξανακτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο, από ευγνωμοσύνη προς την Θεοτόκο, που έσωσε το γιο της, ο οποίος ταξιδεύοντας στο Πέλαγος, παιδί ακόμη, ναυάγησε κοντά στις ακτές του όρους και μεταφέρθηκε θαυματουργικά στη στεριά κοντά σε μία βάτο. Έτσι ονομάστηκε και το μοναστήρι Βατοπέδιον. Η ονομασία Βατοπέδιον είναι προτιμότερη και εξηγείται από τις πολλές βάτους που υπάρχουν στο παιδινό μέρος που απλώνεται μπροστά από αυτό. Ιστορικά, η ίδρυση του μοναστηριού τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα από τρεις μοναχούς από την Αδριανούπολη, τους Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο. Τον 12ο αιώνα, ο βασιλιάς της Σερβίας Σιμεών και ο γιος του Σάβας μονάζουν σε αυτή και προσθέτουν οικοδομές.

κεντρικός ναός του μοναστηριού κτίστηκε τον 11ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες του έγιναν τον 14ο αιώνα, αλλά ανακαινίστηκαν το 18ο αιώνα. Είναι ο μοναδικός ναός στο Άγιον Όρος, στον οποίο έχει διασωθεί επιτύχιος ψηφιδωτός διάκοσμος με παραστάσεις του 11ου αιώνα στα μέσα του 12ου και τέλη του 13ου, που απεικονίζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Δέηση και τον Άγιο Νικόλαο. Στο ιερό βήμα του ναού φυλάγονται τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα διαφόρων Αγίων, μέρος από το καλάμι με το οποίο πρόσφεραν στον Ιησού Χριστό το βουτυγμένο σεξίδης φουγγάρι, ένα από τα τρία τεμάχια της ζώνης της Θεοτόκου. Μέσα και έξω από τη Μονή υπάρχουν άλλοι 28 ναοί. Στο Καθολικό είναι ενσωματωμένα 5 παρεκκλήσια του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας της Παραμυθίας, των Αρχαγγέλων και της Αγίας Τριάδος. Στην Αυλή υπάρχουν 2 παρεκκλήσια της Αγίας Ζώνης, που φυλάσσονται τα υπόλοιπα 2 τεμάχια της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, για την οποία εκ παραδόσεως γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ανερχόμενη στον ουρανό παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά, και των Αγίων Αναργύρων. Η Τράπεζα της Μονής κτίστηκε το 12ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 18ο, οπότε και αγιογραφήθηκε. Η εικονογράφηση όμως παρουσιάζεται ελλιπής. Μέσα στο κτίριο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και η κατοικία του τραπεζάρι. Στη βιβλιοθήκη της Μονής υπάρχουν πολύτιμα χρυσόβουλα, κυρόβουλα και άλλα έγγραφα που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα, 1536 χειρόγραφα βιβλία, 10.000 έντυπα βιβλία και πολλά έργα τέχνης. Η Φιάλη, το Κοδονοστάσιο, το Εργαστήριο Αναπαλαιώσεως Φορητών Εικόνων, οι σκήτες και τα κελιά των μοναχών στολίζουν την υπόλοιπη Μονή, την οποία περικλείουν ολοπράσινες κοιλάδες, δάση από καστανιές ανακατεμένες με θάμνους και αγριολούλουδα. Η θέα από τη Μονή γεννά μέσα σου κάτι το άγνωστο, μία μελαγχολία που η φύση της είναι δύσκολο να καθοριστεί.

Η επωνυμία αυτή δόθηκε στην Αγία αυτή εικόνα για την εξής αιτία. Κάποτε ένας ιεροδιάκονος εκκλησιάρχης διακονούσε το ναό νεοκόρος επιμελητής της Μονής, πήγαινε να γευματίσει στην κοινή τράπεζα πάντοτε καθυστερημένα εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του στο ναό. Κάποια μέρα αργοπόρησε ως συνήθως και ζήτησε από τον τραπεζάρι φαγητό. Εκείνος αγανακτισμένος αρνήθηκε να του δώσει, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί ο καθένας να τρώει ό,τι ώρα θέλει. Ο εκκλησιάρχης με έντονους λογισμούς ενάντια στον τραπεζάρι και με αγανάκτηση επέστρεψε στο ναό. Με όλη την ταραχή και τη ζάλη του πνεύματός του πλησίασε προς την εικόνα της Θεομήτωρος και στεκόμενος ενώπιόν της άρχισε να της λέει: «Έως πότε θα σε υπηρετώ, Θεοτόκε? Θα κοπιάζω και για όλα αυτά ούτε ένα κομμάτι ψωμί να μη μου δίνετε για να δυναμώσω το κουρασμένο σώμα μου?» Με αυτά τα λόγια βγάζει το μαχαίρι με το οποίο πριν καθάριζε τα μανουάλια και καρφώνει με δύναμη στο μάγουλο παριά της εικόνας της Παναγίας και την πλήγωσε. Αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από την πληγή και το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε.

εκκλησιάρχης γέμισε από τρόμο, τυφλώθηκε και έπεσε κάτω και έγινε σαν τρελός από τον έλεγχο της συνείδησής του, μένοντας στην κατάσταση αυτή 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του είπε ότι με τις προσευχές του συγχωρεί τον παραβάτη μοναχό και του χαρίζει την υγεία του. Ο μοναχός θεραπεύτηκε και από τότε έκλαιγε πικρά για την παραφροσύνη του και ονόμαζε τον εαυτό του Φωνιά. Καθόταν σε στασίδι απέναντι από την εσφαγμένη εικόνα και με ειλικρινή μετάνοια, κατηγορώντας και επιπλήττοντας τον εαυτό του, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του. Λίγο πριν τον θάνατό του εμφανίστηκε η Παναγία και του ανήγγειλε ότι τον συγχωρεί, αλλά το βλάσφημο χέρι του θα δοκίμαζε παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατον.

Μετά από 3 χρόνια, στην ανακομιδή των οστών του, όλα του τα οστά ήταν καθαρά, δείχνοντας το θείο έλεος. Το χέρι του όμως παρέμενε άλλιωτο και κατάμαυρο. Φυλάσσεται μέχρι σήμερα για να θυμίζει την αγαθότητα και την αγάπη της Παναγίας που είναι έτοιμη να μας συγχωρεί για τα λάθη μας. Η εικόνα ονομάστηκε Εσφαγμένη και βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου της Μονής και φέρνει το σημείο της πληγής και του ρεύσαντος αίματος. Πριν λίγα χρόνια, ένας ξένος ιερέας, ασπαζόμενος στην Αγία αυτή εικόνα, είτε ακούσια είτε από περιέργεια, άγγιξε την πληγή της Θεοτόκου και τότε το καταξηραμένο αίμα έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα τον ευνίδιο θάνατό του μόλις βγήκε από τον ναό.

Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήταρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια.

Μόλις ο ηγούμενος συνήλθε από το θαυμαστό θέαμα, βλέπει την εικόνα να έχει αλλάξει στο σχέδιο και στην όψη. Το χεράκι του Χριστού παρέμεινε κοντά στο στόμα της Παναγίας, ενώ το βλέμμα του πήρε αυστηρή έκφραση. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα μετά από την τρίτη επανάληψη των λόγων της Παναγίας. Οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Από τότε και μέχρι σήμερα καταφεύγουν κατά την περίοδο μεγάλων κινδύνων μέσω της εικόνας αυτής στην προστασία της Παναγίας. Για να προστατεύσουν την θαυματουργική εικόνα, την αποτύχησαν από τον εξωτερικό τοίχο του Καθολικού και την εντύχησαν στο εσωτερικό του παρεκκλησίου της Παναγίας της Παραμυθίας.

στο εσωτερικό της Χερσονησίδας, προς την πλευρά της βορειοανατολικής ακτής, σε υψόμετρο 330 μέτρων, πάνω σε ένα κατάφυτο οροπέδιο, βρίσκεται η Μονή Φιλοθέου. Απέχει από τις Καριές 2,5 ώρες δρόμο, 45 λεπτά από τη θάλασσα, και είναι αφιερωμένη στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η Μονή ιδρύθηκε στο τέλος του 10ου αιώνα. Κάνει την εμφάνιση σε έγγραφα του 1015 και 1016. Ιδρυτής της είναι ο Όσιος Φιλόθεος, σύγχρονος του κτήτορα της Μεγίστης Λαύρας, Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Η Μονή έμεινε για ένα χρονικό διάστημα στην αφάνεια, παρόλες τις δωρεές που έλαβε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο III Βατανιάτη, με τις οποίες μπόρεσε να ανοικοδομηθεί. Για την Μονή φροντίζουν επίσης οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες Ανδρόνικος ο Δεύτερος, Ανδρόνικος ο Τρίτος και Ιωάννης ο Πέμπτος.

Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο ηγούμενος της Διονυσίου μετέτρεψε την Μονή από ιδιόρυθμη σε κοινόβιο. Το 17ο αιώνα γίνονται επιδιορθώσεις στην Μονή με την οικονομική βοήθεια του βλάχου ηγεμόνα Γρηγορίου Σκίκα. Την εποχή αυτή ξεχώρισε μέσα από τους μοναχούς της Μονής μία μεγάλη προσωπικότητα για την Εκκλησία και το γένος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωστός από τους αγώνες του κατά του κινδύνου του εξισλαμισμού της χώρας μας στα χρόνια της σκλαβιάς. Στη Μονή ασκήδεψαν επίσης ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Δομέτιος και ο Άγιος Δαμιανός. Τον 19ο αιώνα, εκτός από τα καθολικά, την τράπεζα και την βιβλιοθήκη, το μοναστήρι κάηκε σχεδόν ολόκληρο. Με την ευλάβεια των μοναχών και τις διάφορες δωρεές, ανακαινίστηκε σιγά σιγά και πήρε την σημερινή του μορφή. Τα κτίρια της Μονής είναι τοποθετημένα σε ένα τετράπλευρο περίβολο. Το καθολικό της Μονής κτίστηκε το 18ο αιώνα πάνω στα θεμέλια του παλαιού που είχε στο μεταξύ πέσει. Ο ναός δεν βρίσκεται στο μέσον της αυλής, αλλά κοντά στη νότια πλευρά του περιβόλου. Είναι μαρμαρόστρωτος και τοιχογραφημένος. Δεξιά και αριστερά έχει δύο παρεκκλήσια, των Αγίων Αρχαγγέλων και του Γενεσίου του Προδρόμου. Το κοδωνοστάσιο βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας. Στις πτέρυγες της Μονής υπάρχουν τρία ακόμα παρεκκλήσια, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Νικολάου.

Η τράπεζα είναι κτίσμα βυζαντινό με αξιόλογες στιχογραφίες της κρητικής τεχνοτροπίας. Ανάμεσα στο καθολικό και την τράπεζα βρίσκεται η φιάλη του αγιασμού. Η βιβλιοθήκη της Μονής περιέχει 250 χειρόγραφα, από τα οποία τα 54 είναι περγαμινά, δύο ηλιτάρια 14ου αιώνα με την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση και το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση του Ευαγγελιστού Μάρκου. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται σταυρός από τίμιο ξύλο, σταυρί, άμφια, λειτουργικά σκεύη, το δεξί χέρι του Χρυσοστόμου και άλλα τίμια λείψανα Αγίων. Η Μονή κατέχει τη 12η θέση στη σειρά των 20 μοναστηριών στο Άθο και αριθμεί πάνω από 80 συνολικά μοναχούς.

Το καλύτερο κοιμήλιο για τη Μονή Φιλοθέου, για το οποίο αυτή ιδιαίτερα σεμνύνεται, είναι η αξιόλογη και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Η Γλυκοφιλούσα διασώθηκε από την οικονομαχία και μεταφέρθηκε στο όρος ως εξής. Υπήρχε μια γυναίκα ευσεβής και ενάρετη, η Βικτωρία, που προσκυνούσε κρυφά τις Άγιες εικόνες παρά την απαγόρευση του βασιλιά Θεόφιλου του οικονομάχου. Στο σπίτι της φύλαγε την εικόνα της Γλυκοφιλούσας και κάποια μέρα που οι οικονομάχοι έκαναν έρευνα για να βρουν κρυμμένες εικόνες, η Βικτωρία, πιεζόμενη από τον οικονομάχο άντρα της, πήρε την εικόνα και κατέβηκε στη θάλασσα. Αφού την καταφύλισε με πόνο και δάκρυα, παρακάλεσε την Παναγία να διαφυλάξει την εικόνα, την οποία έβαλε στη θάλασσα, ελπίζοντας μετά από την μανία της οικονομαχίας να την ξαναπάρει.

Η Αγία εικόνα όμως στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει θαυματουργικά πάνω στα νερά. Διέπλευσε το πέλαγος του Μαρμαρά, τον Ελίσποντο και το Αιγαίο και σταμάτησε στο Άγιο Όρος, στο λιμάνι της Μονής Φιλοθέου. Αποκαλύφθηκε στον ηγούμενο της Μονής να κατέβει και να υποδεχθεί την εικόνα. Ηγούμενος και μοναχοί κατεβαίνουν στο λιμάνι και αντικρίζουν την εικόνα να ακτινοβολεί θείο φως. Μόλις ο ηγούμενος βγήκε από τη θάλασσα με την Αγία εικόνα, ανέβλησε στον τόπο όπου πρώτα στάθηκε η εικόνα, αγίασμα ιαματικό για κάθε νόσο. Με ψαλμούς και ύμνους, με φώτα και θυμιάματα, ανέβασαν την εικόνα στο ιερό μοναστήρι και την τοποθέτησαν εκεί που ως σήμερα βρίσκεται. Από τότε και κάθε χρόνο, την Δευτέρα της Διακαινησίμου ως ανάμνηση του θαύματος, τελείται εκεί στο αγίασμα, λιτανία και αγιασμός. Η εικόνα είναι μία από τις 73 που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και έχει τέτοια χάρη που όποιος την κοιτά κατάματα, φόβος και τρόμος τον κυριεύει. Τα θαύματά της είναι πολλά. Είναι αμφιπρόσωπη με τη σταύρωση του Χριστού στο πίσω μέρος.

Πριν χρόνια, εκκλησιάρχης στη Μονή Φιλοθέου ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος μοναχός, ο Ιωαννίκιος. Καθημερινά πήγαινε και τακτοποιούσε τον ναό και άναβε το καντήλι μπροστά στην εικόνα. Στεκόταν απέναντι από την εικόνα και με σεβασμό απευθυνόμενος στην Παναγία έλεγε: «Γιατί, Δέσποινα, όλα τα μοναστήρια του όρους η χάρη σου τα πρίκησε με μεγάλα εισοδήματα και έχουν αρκετό σίτο, λάδι, κρασί και πολλά άλλα, και αυτό το μοναστήρι υστερεί από όλα και ακόμα και σίτο πρέπει να αγοράσει?» Κάθε φορά αυτά έλεγε ο Ιωαννίκιος. Μία νύχτα που ήλθε πάλι να ετοιμάσει τα καντήλια, στάθηκε απέναντι στην εικόνα και με δάκρυα προσευχόταν. Έκατσε απέναντι στο στασίδι και σκεπτόμενος αποκοιμήθηκε. Τότε βλέπει στον ύπνο του την Παναγία να του λέει: «Με ενοχλείς καθημερινά, Ιωαννίκιε, λέγοντάς μου ότι προνοώ μόνο για τις άλλες μονές του όρους. Σου λέω λοιπόν ότι για αυτό το μοναστήρι έχω την πρόνοια για όλα τα αναγκαία, και αυτό γιατί αποφάσισα οι ηγουμένοι του να μην δίνονται στις μέριμνες για τα γήινα και αμελούν έτσι τη σωτηρία τους. Γι' αυτό πάυσε να με ενοχλείς, γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι ιέφορος και προνοητής της μονής αυτής για όλα, και να φροντίζεις για τη σωτηρία της ψυχής σου περισσότερο από το ναό μου». Ο Ιωαννίκιος ξύπνησε έντρομος και περιχαρής γονάτισε μπροστά στην Αγία εικόνα και ζήτησε με δάκρυα συγχώρεση και απήγγειλε στους αδελφούς της μονής αυτό που είδε, και όλοι θαύμασαν και χάρηκαν πολύ.

Η Μονή Δοχειαρίου πήρε την ονομασία της από τον Ευθύμιο Δοχειάρη στη Μονή Μεγής της Λαύρας όταν ήταν ηγούμενος ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι μία από τις παλιότερες μονές ιδρυμένη στη βορειοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου το 970. Βοηθήθηκε και αυτή από τους ηγεμόνες των Παριστρίων ηγεμονιών. Το καθολικό της τιμάται επωνόματι των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και ανεγέρθηκε το 1568. Τότε έγιναν και οι τοιχογραφίες του, πιθανότατα από τον γνωστό κριτικό αγιογράφο Τζόρτζι. Το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του είναι του 1783. Την τράπεζα ανήγειρε ο Αχρίδος Πρόχορος και έχει ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες με παραστάσεις από την Αποκάλυψη. Η Μονή έχει 9 παρεκκλήσια. Η βιβλιοθήκη περιέχει 441 χειρόγραφα και πάνω από 3.000 έντυπα βιβλία. Αριθμεί 32 μοναχούς.

γνωστότερη μετά την Πορταΐτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους. Είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε, επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, τις κρέμασαν ακίνητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στην δική της μετά το Θεό προστασία και σκέπη θα πρέπει στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορείτικο προσκύνημα. Τα θαύματά της είναι άπειρα. Αυτή ήταν με λίγα λόγια μία μικρή γνωριμία με την Παναγία Γοργοεπίκο, που πάντα τρέχει γρήγορα και βοηθά όσους την έχουν ανάγκη.

μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, το πρώτο και μεγαλύτερο του Αγίου Όρους, είναι κτισμένο πάνω στο πλάκωμα ενός βράχου, εκεί που τελειώνει η Χερσόνησος και ο Άθος. Η ίδρυσή του συμπίπτει με τη συστηματοποίηση του μοναχισμού στο Όρος. Ιδρυτής του, ο σοφός και ανακοινιστής μοναχός Αθανάσιος, ο οποίος θεμελίωσε τη Λαύρα το 963, κτίζοντας πρώτα τείχος γύρω-γύρω, ύστερα το καθολικό και στη συνέχεια σειρές κελιών με χρηματική βοήθεια από τον αυτοκράτορα φίλο του Νικηφόρο Φωκά και στη συνέχεια άλλων αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Η Μεγίστη Λαύρα, όπως και άλλα αθωνικά μοναστήρια, παρουσιάζει πολλές μεταπτώσεις. Άλλοτε βρίσκεται σε ακμή και άλλοτε παρακμάζει μέχρι σημείο ερήμωσης. Τον 10ο αιώνα είχε 700 μοναχούς, ενώ το 17ο είχε 5 ή 6. Πέρασε αρκετές φορές από τον κοινοβιακό τρόπο λειτουργίας τους στον ιδιόρυθμο, όπου και παρέμεινε τελικά.

Η σημερινή του κατάσταση, το μοναστήρι εξωτερικά φαίνεται σαν ένα συγκρότημα από πολυόροφα κτίρια, τοποθετημένο σε τετράπλευρο σχήμα, με μια μεγάλη αυλή στο κέντρο, που βρίσκεται το καθολικό και άλλα παρεκκλήσια. Το καθολικό είναι το πρώτο που κτίστηκε στο όρος και αποτέλεσε το πρότυπο για τα άλλα καθολικά των αγιορείτικων μοναστηριών. Πρόκειται για βυζαντινό ναό με νεότερη τοιχογραφία του 16ου αιώνα. Ο ναός κτίστηκε από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Από τον 15ο αιώνα και μετά τιμάται στην κοίμηση του Αγίου στις 5 Ιουλίου. Δεξιά και αριστερά του ναού υπάρχουν δύο παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στο οποίο βρίσκεται και η μαρμάρινη λάρνακα του Αγίου. Απέναντι από το καθολικό και τη φιάλη του Αγιασμού βρίσκεται η κοινή τράπεζα που ιδρύθηκε από τον Άγιο Αθανάσιο σε σχήμα σταυρού. Σε αυτήν υπάρχουν αξιόλογες τοιχογραφίες των κριτικών ζωγράφων με ξεχωριστές παραστάσεις, όπως ο Μυστικός Δείπνος, η Κλίμαξ, η Δευτέρα Παρουσία, καθώς και πορτρέτα Ελλήνων φιλοσόφων, Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλων.

0: Η βιβλιοθήκη βρίσκεται πίσω από το καθολικό και θεωρείται η πλουσιότερη του Αγίου Όρους. Το σκευοφυλάκιο που συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη περιέχει πολλά κοιμήλια, όπως το σάκο του Νικηφόρου Φωκά, ιερά άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη, τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα Αγίων. Στις μέρες μας η Μονή αριθμεί 376 μοναχούς, από τους οποίους οι 56 μένουν στο μοναστήρι και οι υπόλοιποι 320 έξω από αυτό σε πολλά και διάφορα εξαρτήματά του, όπως στις Κήτες, Αγίας Άννας, Καυσοκαλύβια, Τιμίου Προδρόμου, καθώς και σε οικισμούς στην έρημο, όπως τα Κατουνάκια και τα Καρούλια. Η Παναγία η Κουκουζέλισσα είναι η εικόνα που αγιάζει την Μονή και είναι τοποθετημένη σε ομώνυμο παρεκκλήσι.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούρ.

Φώτης Κόντογλου και τα κείμενά του για την Παναγία. Είναι εκείνος που επανέφερε μέσα σε άγριους καιρούς στρουφοκαμιλισμού από την ελλαδική χριστιανικότητα, να τα θυμόμαστε αυτά, χωρίς πάθος, αλλά για την αλήθεια των πραγμάτων και για την αναζήτηση της αυθεντικότητας και της αλήθειας της πίστεώς μας. Που επανέφερε λοιπόν και στην αγιογραφία και στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία αυτή τη ρωμαλαία άβρα του καθεστώτος των πατέρων μας, όπως λέει ο Ζήσιμος Λορετζάτος. Και αυτό το καθεστώς των πατέρων δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικά καθεστώτα, ούτε με τρέχοντα καθεστώτα. Έχει να κάνει με την ετερότητα και την ιδιοσυστασία, που δεν είναι υπεροχή φιλετική, αλλά που είναι η αλήθεια του τζοβαϊρικού του πολυτίμητου, η αλήθεια της ψηλαφύσεως του σώματος του Χριστού μέσα στα όρια της εκκλησιαστικότητας. Και αυτή η αλήθεια είναι μια αλήθεια που δεν είναι αντικειμενική αξία, αλλά έχει πρόσωπο. Και αυτή η αλήθεια μπορεί να δώσει δυναμικές λύσεις και στο παρόν. Και αυτή είναι η αξία της, πάνω και πέρα απ' όλα. Η διαρκής ζωντάνια της. Δεν μιλούμε για μια μουσιακότητα, ούτε για μια παρελθοντολαγνία. Διότι πολλοί και από το χριστιανικό χώρο σήμερα ταυτίζουν και μπερδεύουν το παρελθόν με την παράδοση. Το παρελθόν δεν ήταν όλο παράδοση. Και το παρελθόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι επίγειος παράδεισος. Ήταν δύσκολες εποχές οι εποχές του παρελθόντος, μέσα στην ιστορική συγκυρία όπου η ναύση της Εκκλησίας έπλεε ανάμεσα από συμπληγάδες δύσκολες και από κύματα τεράστια. Παρ' όλα αυτά, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωνε πάντα να μένει το φως το μακρινό, αλλά μέσα στο μεγάλο σκοτάδι που καταλάμπει και που νοηματοδοτεί τα πάντα. Ρωμιοσύνη και Ορθοδοξία, λέει ο Κόντογλου στο κείμενο «Η Παναγία και ο λαός», είναι ένα πράγμα. Για να μην πάρω τους πολύ παλιούς, παίρνω 2-3 από εκείνους που αγωνιστήκανε για την ελευθερία της Ελλάδας, που όποτε μιλάνε για τη λευτεριά, μιλάνε και για τη θρησκεία. Ο Ρήγας Φεραίος λέγει «Να κάνουμε τον όρκο απάνω στο σταυρό». Ένας άλλος ποιητής γράφει «Για της πατρίδας την ελευθερία, για του Χριστού την πίστη την Αγία, για αυτά τα δύο πολεμώ, με αυτά να ζήσω επιθυμώ. Και αν δεν τα αποκτήσω, τι μου ωφελεί να ζήσω». Του Σολομού η ψυχή.

δική τους. Πίστης και πατρίς. Ποτάμια ελληνικό αίμα χυθήκανε για την πίστη του Χριστού από τα χρόνια του Νέρωνα και του Διοκλητιανού έως τα 1838 που μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων. Ποια άλλη φυλή υπόφερε τόσα μαρτύρια για τον Χριστό μας? Αυτό το ακατάλητο έθνος που έπρεπε να πληθύνει και να καπλαντήσει τον κόσμο απόμεινε ολιγάνθρωπο, γιατί αποδεκατίστηκε επί 1800 χρόνια από φυλές χριστιανομάχες. Αγιασμένη Ελλάδα, είσαι αγιασμένη γιατί είσαι βασανισμένη και κάθε γιορτή σου μνημονεύει και ένα μαρτύριό σου. Τα πάθη του Χριστού τα έκαμες δικά σου πάθη. Τα μαρτύρια των Αγίων είναι τα δικά σου μαρτύρια. Ο δικός σου ο κλήρος στάθηκε η πίκρα. Θλίβεσαι με τον Χριστό, θλίβεσαι με την Παναγιά, μαρτυράς μαζί με τους μάρτυρες της πίστης και ολοένα κλαις σαν θρηνητικό τριγώνι στα αγιασμένα μνημούρια που είναι φυτρωμένα απάνω τους αγριοχόρταρα και φρισκούνια. Πλην η θλίψη σου εσένα είναι κάποια θλίψη χαροπιά, γεμάτη ελπίδα και αθανασία. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης κατά τον Σολομώντα. Ετούτο είναι το χαροπιόν πένθος η χαρμολύπη που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η αληθινή χαρά που ξαγοράζεται μονάχα με τον πόνο. Γιορτάζουμε την ένδοξη κοίμηση της Παναγιάς. Σαν μέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούν οι καμπάνες και ψέλουν οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά είναι στις Παναγίας το όνομα και πανηγυρίζουν σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου. Είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος. Γιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η μητέρα της ζωής, όπως λέγει εκείνο το θεσπέσιο δοξαστικό που λένε σήμερα στη λειτουργία. Τι αθανάτου σου κοιμήσει Θεοτόκε, μήτυρ της ζωής, νεφέλε τους αποστόλους εθερίους διήρπαζον και κοσμικώς διεσπαρμένους, ομοχώρους παρέστησαν το άχραντό σου σώματι. Ω και κυδεύσαντε σεπτός, την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες ανεβώων, χαίρε και χαριτωμένη Παρθένε, μήτερ ανήμφευτε, ο Κύριος μετά σου, μεθόν ως ιών σου και θεών ημών, οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αυτή είναι η πίστη μας. Και ένας από αυτούς που την εκόμισαν στα νεότερα χρόνια είναι ο Μακάριος εκείνος άνδρας, γιατί ανδρείο φρόνημα είχε, ο Κυρφώτης Κόντογλου. Καταλαβαίνουμε γιατί οι σπουδαίοι ποιητές μας, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νικόλαος Εγκονόπουλος, ο Τάκης Παπατσόνης, όχι μόνο ύμνησαν την Παναγία, αλλά και αγάπησαν και τον τρόπο με τον οποίο ο Κόντογλου επανέφερε την αυθεντικότητα της παραδόσεώς μας στα νέα χρόνια. Και τον ετοίμησαν ως δάσκαλο και τον ετοίμησαν ως μεγάλο δημιουργό, ακόμα και αντίθεοι όπως ο Καζαντζάκης. Τα καταλαβαίνουμε αυτά γιατί τώρα που ο καιρός έχει οριμάσει και ο επανευαγγελισμός σταδιακά γίνεται, νιώθουμε τι μας έφερε. Η μνήμη του ας είναι αιώνια και ας μας δίνει την ευχή του από τις σκηνές των δικαίων που βρίσκεται. 13 Ιουλίου κοιμήθηκε και αυτά τα κείμενα για την Παναγιά που διαβάζουμε από τα άγνωστα κείμενά του που είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό Κιβωτός, ας είναι αφορμή να γνωριστούμε και με το έργο του, αλλά να πλησιάσουμε περισσότερο και το πρόσωπο, το χρυσοκέρινο και πικραμένο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγιάς μας.

χρώματα του 15 Αυγούστου, οι δρόμοι της Παναγίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοσμόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εν αδελφότη τυπορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της υπεραγίας του Ρωτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος. Τα άγνωστα κείμενα του Φώτη Κόντογλου μέχρι πρότινος που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά, κυρίως το περιοδικό Κιβωτός, όλα για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι εκείνα που απασχόλησαν την εκπομπή μας και που με το απόσπασμα ενός από αυτά θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλασσοδαρμένων. Και απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες. Απάνω στα δοσωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνισσα, στους κάβους. Παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανόν ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από τη γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον, το Αμάραντον. Ποιος θα μπορούσε να την υμνήσει όπως την υμνολογήσανε οι υμνοδοί της εκκλησιάς μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψέλνουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίαρχων, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχων το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα βγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικού από λόγια και από ήχους. Εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος. Από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει «Νενίκυντε της φύσεως η όρη εν σύ, παρθένε άχραντε, παρθενέ διγαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αΐ Θεοτό και την κληρονομία σου». Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της. «Εν τη γεννήση την παρθενή ανεφύλαξες, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάσιμων». Ή ο πρώτος ηρμός της καταβασίες που λέγει «Πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προσεφροσύνην τους πιστούς, εξ αρχούσης Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε». Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίνει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο αγιασμένος Γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική υμνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολωμός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. «Ακλουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κεκές». Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόντισε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες οι κόρες χορεύοντας και παίζοντας τα τύμπανα. «Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης η αδελφή του Ααρών το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών», όπως λέγει η Έξοδος. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της βυζάξανε και τραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο.

Νεοέλληνες τανιόμενοι ως νάνοι της σήμερον, μένουμε στη φράση του Κόντογλου ότι αυτό το γάλα το συχαθήκαμε εμείς σήμερα. Όχι ο λαός μας, η ταγή μας. Η βαθιά αναντιστοιχή ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και στη λαϊκή ευσέβεια και σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο ως μεταπράτες των δυτικών προτύπων, όλον εν και βαθαίνει. Και θα βαθαίνει όσο δεν υπάρχει η μεταστροφή και η μετάνοια. Ο λαός μας θα κρατηθεί, γιατί η Εκκλησία είναι η μητέρα του. Και από αυτήν θα ξεπηδήσει το νέο βλάστημα που θα θεργέψει ακόμα ένα κλαδί στην πορεία του νέου ελληνισμού. Η ποίησή μας και η Εκκλησιά μας είναι εκείνοι που θα μας κρατήσουν.

Μας παίρνετε πολύ τηλέφωνο και σας ευχαριστούμε. Μαζί ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο και μαζί στη Χαρμολύπη μετέχουμε και παίρνουμε όσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας από τη χάρη της Παναγιάς μας. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι σε εκείνους που μας πήραν από μια κατασκήνωση του Ταϊγέτου, ψηλά στη μεσηνιακή πλευρά του. Τους αντιχαιρετίζουμε και τους προσκυνούμε. Και να το χαρίσουμε επίσης και σε αυτούς που μας πήραν από την Ξάνθη και από τη Μυτιλίνη και από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Να είστε ευλογημένοι όλοι.

0: Αγίας και η κλίμακα, η ασβεστομένη και κατάφωτη, με την δική της εσωτερική γεωμετρία που μας ανεβάζει προς το φως το νοητό. Αυτή η κλίμακα είναι η υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την μεγάλη γιορτή. Οι μέρες που πέρασαν από την 1η μέχρι τις 15 του μηνός είναι οι μέρες εκείνες οι οποίες είναι στάδιο για τη δική μας μετοχή στη χάρη της και στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αργός στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πολύτιμος όπως και σε όλες τις εκπομπές Θεοτοκάρια αφιερωμένα ως γονικλησίες στην χάρη και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο γέροντας Ανανίας Κουστένης. Την ευχή σας καλωσορίσατε.
1: Σας βρήκα και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλες αυτές τις ομορφιές που μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Τη σκάλα που είναι η Παναγιά μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό και από εκεί κατεβάζει τη Θεία Χάρη και ευλογία της και δίνει στην πλάση και σε όλους τόσα καλά και τόσα όμορφα. Στα όμορφα και χυμαρόδι που διαβάσατε και εύχημα το μακαριστό κόντογλου, εγώ αισθάνομαι λυψός και λίγος, αλλά καθηκόντως και εξυπακοής, καθυπακοήν, θα πω δύο λογάκια ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναφορά μαζί σας, εσείς να μας κάνετε ακριβέστερα αναφορά στα του ιστορικού της κοιμήσεως. Είναι μια μεγάλη γιορτή και παράδοξο μυστήριο συνάμα. Η εικονογραφία το αποτυπώνει στην αγιογραφική του εκδοχή μέσα από την σύναξη από τα πέρατα της Οικουμένης των Αποστόλων. Υπάρχει η έννοια, η εμπειρική έννοια της κοιμήσεως και της μεταστάσεως συνάμα. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι λένε οι πατέρες μας και πώς προσεγγίζουν αυτήν την μεγάλη γιορτή της Θεομήτωρος.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι με Θείο Πνεύμα, εποχούμενοι νεφελών, που είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, η νεφέλη, όπως ξέρουμε, έφτασαν στη Γεθσημανή και έφτασαν όλοι οι Απόστολοι, ακόμη και οι διάδοχοι των Άγιος Διονύσης, Άγιος Ιερόφεος, Άγιος Τιμόθεος, και ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει στο δεύτερο λόγο του στην Κοίμηση της Παναγιάς ότι ήρθανε ακόμα και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων από τον άλλο κόσμο. Και το συναξάριο λέγει κάτι άλλο, ότι ήρθανε και οι Απόστολοι εκείνοι οι οποίοι είχαν ήδη αποθάνει μαρτυρικός και λοιπά. Και αυτό είναι πάλι συγκλονιστικό, λέει εδώ το συναξάριο επιλέξει αποκριθέντες δε και οι προαπελθόντες Λουκάς, Σίμωνο Κανανέος και Θαδέος, οι εξεγερθέντες εκ των μνημείων το πνεύματι του Αγίου, διηγήσαν το ομοίως το πώς παρεγαίνοντο. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και το άλλο που είπα, που αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός για τους δικαίους και προφήτας, επιλέξει στο δεύτερο λόγο του, για τους δικαίους και προφήτες οι οποίοι παρεγαίνοντο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Θα μου πείτε πώς. Ο Μωυσής πώς παρεγαίνεται στη μεταμόρφωση του Χριστού? Από τον Άδη δεν ήρθε? Ο Κύριος θέλος να τιμήσει τη μητέρα του, θέλος να τιμήσει εκείνη που του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Έκαμε μεγάλα και θαυμαστά. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς τον υπέροχο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου, αφού το γεγεννημένον εκ της Θεοτόκου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ανέστη και ανελήφθη, γιατί να μην αναστεί και να μην αναλυφθεί και η γεννήσασα και η δανείσασα την ανθρωπίνη φύση εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Ωραία επιχειρήματα αυτά, θεόπνευστα. Γιατί, λέει, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Η Εκκλησία δεν το δημοσιεύει για να μην δυσκολεύει τους ανθρώπους. Είναι δόγμα μυστικό εκ των πατέρων, λέει, και δεν είναι εκ της γραφής, είναι εκ των πατέρων. Και η μετάσταση είναι όρος ευρύτερος και της αναστάσεως και της αναλήψεως. Συμπεριέχει και τα δύο. Διότι ό,τι ανίσταται και ό,τι αναλαμβάνεται κινείται. Οπότε ο όρος μετάσταση συμπεριλαμβάνει, όπως εξηγεί ο Ιερός Νικόδημος στο Ορτοδρόμιο, και τα δύο. Οπότε δηλαδή έχουμε εδώ και ανάσταση και ανάληψη της Παναγίας. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες, προφανώς οι γονείς της. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Μωυσής, όλοι οι προφήτες. Οι Απόστολοι που είχαν αποθάνει πριν, μαρτυρικός, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, του Ζεβεδαίου, ο γιος της Σαλόμης, και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, εκεί στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήρχονται δηλαδή ζώντες και νεκροί να παραβρεθούν και να συμπαραλάβουν την άχραντη ψυχή της Παναγιάς. Πρωτίστως δε ο ίδιος ο Κύριος συμπαρεγένετο. Και μάλιστα όπως λένε τα συνταξάρια, όταν παρέλαβε την άχραντη ψυχή της, ας συμπληρώσετε κάτι άλλο που ήρθε τώρα, οι Απόστολοι έκλαιαν όταν τους ανοίγει η Παναγιά ότι θα φύγει, το είπαμε και προχθές, θρυνούσαν, τους έψε τελικά, τους παρηγόρησε, τους ευλόγησε και έκαμε το ξόδι πανηγύρι και το θρύνο εφροσύνη και χαρά. Και τι άρχισαν να τις λένε, άμα αγαπάει κανείς τα λέει όλα, τα θυμάται όλα, τον πονάνε όλα και τα εκφράζει όλα. Απάνω που θα πας το ομολογενή σου, να του πεις πόσο τον αγαπάμε, πόσο μας λείπει, να του πας τα χαιρετίσματα, να του πας την αγάπη μας, να του πας την ευγνωμοσύνη μας, να του κομίσεις τη δοξολογία μας και να τον παρακαλέσεις να μην μας αφήσει. Δεν μας αφήνει, αλλά θέλω να το πεις, να το ξαναπείς, όπως και τώρα θυμάμαι σε μερικά μέρη της πατρίδος μας και κατά την κοίμηση, αλλά και κατά τον επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Πολλοί χριστιανοί και καλώς ποιούντες στέλνουν με τον Χριστό τα χαιρετίσματά τους στην άλλη πλάση, στους δικούς των. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος ζώντων και νεκρών και άλλωστε γι' αυτόν ζουν όλοι. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν το ότι οι Απόστολοι έστελαν χαιρετίσματα και τα υπόλοιπα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όπως λέει το συναξάρι, η Παναγιά ευλόγησε τα τέσσερα πέρατα της οικουμένης, τον τετραπέρατο κόσμο. Ευχήθηκε υπερηγίας, φωτισμού, ευκρασίας, αέρων, όπως έφτιαξε η Εκκλησούλα μας. Ευλόγησε τους Αποστόλους και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Και ύστερα πήρε σχήμα επάνω στο κρεβάτι της, όπως αυτή βουλήθη, όπως λέει το συναξάριο, και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της, την πανάχραντη ψυχή της στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε συν μοιριάς συν αγγέλων και Αγίων να την παραλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και ο προφέσιος συγκλονιστικό, ότι ενώ κατά τη γέννηση του Ιησού η Παναγιά έπαιρνε αγκαλιά το θείο βρέφος και το εμεγάλωσε κατά το ανθρώπινο, τώρα αντεστράφησαν οι όροι και το θείο βρέφος, ο Κύριός μας πια Ιησούς Χριστός, σε ανδρική προσωπικό της, πήρε αγκαλιά την ψυχή της μάνας του, την ψυχή της Παναγίτσας. Αλλά και κάθε ψυχή που φεύγει από εδώ, έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς, το λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος, και την παραλαμβάνει και χαίρεται και καταχαίρεται η καρδιά της. Και στη συνέχεια οι Απόστολοι, αφού η δέσποινα του κόσμου έφυγε στον ουρανό με τον Υιό και Θεό της και με τη μεγάλη δορυφορία, άρχισαν την υμνοδία. Και εκεί γράφει έτσι ένα χαριτωμένο το συναξάριον, ότι ξεσυνερίζοντο τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως λέει ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ο άλλος πρωτοκορυφαίος ο Πέτρος, το ποιος θα γίνει πρώτος, θα προεξάρχει καλύτερα της εξοδίου ακολουθίας της Μητρός του Θεανθρώπου. Και προσπαθούσαν ο ένας να δώσει στον άλλον τα πρωτεία. Και τελικά ο Πέτρος, ως πιο αδύνατος και αισθηματίας, υπέκυψε στον Παύλο και ανέλαβε πρώτος ο Πέτρος. Και άρχισε λοιπόν την υμνοδία και μετέφεραν στους ώμους των οι Απόστολοι το Θεοδόχον σκήνωμα της Θεοτόκου, ψάλλοντες, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, και ύπερθεν από πάνω, δηλαδή ουράνιες δυνάμεις, ανέμελπον ουρανίους ύμνους και προχωρούσε το ξόδι προς τη Γεθσημανή.

0: Πατήρ Ανανίας Κοσθένης είναι ο σημερινός αρρωγός μας και τα βήματά μας μας οδηγούν στην χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, στη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως, για το ιστορικό και θεολογικό μέρος της οποίας μας μιλά μέσα από τις μαρτυρίες και τα πατερικά κείμενα ο Πατήρ Ανανίας Κοσθένης. Πάτερ Ανανία, ο λόγος εσάς.
1: Προχωρούσε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, το ιερό ξόδι προς τη Γευσημανή για τον τάφο και για τον ενταφιασμό του Θεοδόχους κοινώματος της Παναγιάς μας. Και καθώς οικούοντο η αγγελική ψαλμοδία αφενός και των Αποστόλων ημί και των υπολείπων αφετέρου, περνούσε εκεί από κοντά μια ομάδα Ιουδαίων. Και μόλις είδαν αυτό το υπερουράνιο πράγμα και μόλις έμαθαν ότι ο Λείψανο ανήκε στη μητέρα του Ιησού, ο φανατισμός τους εξήφθη. Φανατίστηκαν δηλαδή και προχώρησαν προς το σκήνομα και θέλησαν να σταματήσουν την πορεία και να ρίξουν κάτω ή δυνατόν το πάνσεπτο Λείψανο της Υπεραγίας. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος βάνει το χεράκι του. Μόλις πλησίασαν, απέμειναν τυφλοί. Και ένας μάλιστα ο Ιεφωνίας που πλησίασε περισσότερο και ακούμπησε στο Θεοδόχον σκήνομα, κόπηκαν τα χέρια του και κρεμάστηκαν απάνω στο σκήνομα της Παναγιάς, εκκρέμοντο από το σκήνομα της Παναγιάς. Εκείνοι τότε οι τυφλοί Ιουδαίοι ήρθαν σε αίσθηση, μετάνιωσαν και γονικλινείς ζητούσαν συγχώρηση από την Παναγιά και ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώ τα χέρια εκείνου που εκόπηκαν θαυματουργικά πήγαν πάλι στη θέση τους, γιατί και αυτός εζήτησε συγγνώμη και μάλιστα ακούμπησε πάνω στα χέρια το φήνικα που είχε δώσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγιά. Το ακούμπησε ένας Απόστολος και τα χέρια ενώθηκαν. Και λέει παράδοση ότι ο Ιεφωνίας ή η Ιεφωνίας πήρε το φήνικα αυτόν και τους άλλους που τυφλώθηκαν και έγιναν καλά και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ανήγγυλαν στους επικεφαλείς και στο λαό, τον εβραϊκό λαό που δεν είχε πιστέψει, το μέγα αυτό θαύμα. Και τι λέει, πολλοί συγκλονίστηκαν και πολλοί μετανόησαν και ήρθαν στην Άγια Πίστη. Η Παναγιά μας και κατ' εγκύμησή της άρχισε να κάνει τα θαύματά της τα μεγάλα, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σκεφτείτε τι αισθάνθηκαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα θαυμάσια της Παναγίας και του Χριστού. Και προχώρησαν, προχώρησαν και έφτασαν μέχρι την Γεθσημανή, μέχρι το Ελαιοτριβείο, στην κοιλάδα εκείνη, στα ριζά του όρους των ελαιών, και απέθεσαν το Θεοδόχον σκήνομα στον Πανάγιο Τάφο της Κυρίας μας Θεοτόκου. Εδώ έκλαψαν και χάρηκαν μαζί και ξέφασαν τη χαρμολύπη τους. Την αποχαιρέτησαν την Παναγιά. Τους πόνεσε όμως αυτό πολύ. Ρομφαία δίστομη πέρασε και από εκείνον τις ψυχές και καρδιές, γιατί απεχωρίζοντο από τη μόνη τους ελπίδα μετά το Χριστό που ανελήφθη, που ήταν η Παναγιά μας. Και γι' αυτό κάθισαν απάνω στο μνήμα 3 ημέρες ολόκληρες προς προσευχόντουσαν, υμνολογούσαν, κλαίγανε, χαιρόντουσαν, έγινε το εναλλαγή λύπης και χαράς και συνάμα άκουγαν από τα ουράνια τους ύμνους των αγγέλων και των δικαίων, που και εκείνοι υμνολογούσαν την Παναγιά, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, και δοξολογούσαν το Χριστό, το φως του κόσμου και τα θαυμάσια που έκαμε και στην Εκκλησία, αλλά και κυρίως στην Παναγία μητέρα του. Και ύστερα, μετά την τρίτη μέρα, πήγανε να φάνε ψωμάκι, έβαλαν στο τραπέζι το φαγητό τους, και από τότε που ο Κύριος έφυγε, έβαλαν στο τραπέζι και μια μερίδα για τον Κύριο, ένα ψωμάκι, το κάθισμά του άδειο, και όταν τέλειωνε το φαγητό, σηκωνόντουσαν, παίρναν το ψωμάκι του Χριστού, τη μερίδα του Κυρίου, το ύψωναν και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν». Και τώρα αφού έφαγαν πικραμένοι, σηκώθηκαν, πήραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωσαν και είπαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβουν να πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν», παρουσιάζεται η Παναγία, η νεκρά Παναγία μέχρι τότε, ως περζόσα, μετά νεφέλης, όπως λέει το βιβλίο, και φωτοποιών αγγέλων παρισταμένων αυτή, παρουσιάζεται στον αέρα, εκεί κοντά, ανάμεσά τους, και τους λέει «Χαίρετε, ότι με θυμών ημί πάσας τας ημέρας», και τους έφερε και τα χαιρετίσματα του Χριστού. Οι δε μαθητέ του θαύματος εκπλαγέντες, αντί του Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεοτό και βοήθη ημίν, ανεκράβγασαν. Και έφυγε η Παναγιά, που εσήμαινε ότι ανέστη μετασώματος την τρίτη μέρα, και στη συνέχεια πήγανε στον τάφο και δεν βρήκαν το Πανάγιον σώμα της, αλλά τα αντάφια σπάργανα και τα ιερά φορέματα, και πίστησαν, όπως λέει πάλι εδώ το βιβλίο, αληθώς, ότι σύσσωμος ζώσα και τριήμερος ως ο Υιός αυτής, εκ νεκρών αναστάσα και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβεύηκε, συν Χριστώ βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αυτή λοχεύτρια του αγαθού. Η ιερά κίνηση της Θεοτόκου. Ο πατήρ Ανανίας Κοστένης και σήμερα κοντά μας για τα της μεγάλης εορτής της κινήσεως. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη παράδοση που αναφέρεται στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος όπως και στην εμφάνιση του Αναστάντους δεν είναι το παρόν, έτσι και εδώ στο ξόδι και μετάσταση της Θεοτόκου δεν είναι το παρόν. Αλλά ήλθε αργότερα, κατ' οικονομίαν και εδώ, για να αποδειχθεί η μετάσταση, δηλαδή η Ανάσταση και η Ανάληψη της Παναγιάς. Και καθώς ήρθε το κι αυτός με το προσωπικό του αεροπλάνο, με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος, συνάντησε στον αέρα την Παναγιά Ολόσωμη να ανεβαίνει στους ουρανούς με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και όταν την είδε ολόφωτη τάχασε, κείνη κοντοστάθηκε και του λέει, έλα Απόστολέ μου, έλα να σε ευλογήσω. Λυπήθηκα που δεν πρόφτασες να έρθεις στο ξόδι μου, αλλά εγώ πάντα είμαι μεγαλόψυχη και σας αγαπώ. Και ευτυχώς που έγινε έτσι να σου δώσω ένα δώρο, για να το δώσει στους Αποστόλους και να το έχουν οι χριστιανοί στους αιώνας των αιώνων. Και έδωσε την Αγία Ζώνη της. Πάρτη Θωμά, χαιρετίσματα για σένα που δεν πρόλαβες, για τους Αποστόλους και για την Εκκλησία όλων των αιώνων. Και πήγε ο Θωμάς και το είπε στους Αποστόλους. Πήγα στον τάφο, βρήκαν τα τάφια σπάργανα όπως προείπαμε και ψάχνοντάς τα έλειπε η ζώνη. Έλειπε η Αγία Ζώνη. Την έδωσε στο Θωμά η Παναγία με άριδο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και έχουμε και σήμερα την Αγία Ζώνη. Έχει έρθει και στην Αθήνα, έχει πάει και παντού, βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Είναι στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στο Όρος.
1: Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία κι αυτό. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι οι Απόστολοι μετά συνέχισαν το έργο τους. Εξήλθαν πάλι, σπάσαν την γη. Μετέβησαν, σπάσαν την γη και εξήλθαν. Ο φόγκος αυτών στα πέρατα της οικουμένης, στα ρήματά τους, και συνέχισαν το έργο τους. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το θαύμα της Αναστάσεως και Αναλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή της Μεταστάσεως. Το κρατούσε μυστικό, το έλεγαν στόμα με στόμα, το παρέδιδαν χέρι με χέρι, αυτό είναι η παράδοση άλλωστε. Από γενεά σε γενεά εόρταζαν την Παναγιά, εόρταζαν την Αγία Μαρία μέχρι τον 5ο αιώνα που έγινε η 4η Οικουμενική Σύνοδος και η Βασίλισσα Πουλχερία, η Αγία Πουλχερία ζήτησε από τον Ιουβενάλιο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τα λείψανα της Παναγιάς και λέει η κυρία Βασίλισσα μετέστη, δεν έχουμε λείψανα. Τα άκουσε λοιπόν η ευσεβής αυτοκράτηρα και κατεπλάγει, όπως λέει το συναξάριο το ιστόρημα, κατεπλάγει και λέει τότε θέλω να μου φέρετε στην Κωνσταντινούπολη ό,τι απέμεινε. Και είχαν απομείνει η Αγία Ζώνη, το φόρεμα της Παναγιάς και το μαφόριο, η Αγία Σκέπη, και τα έφεραν και τα έβαλε στη Νέα Γεθσημανή της Βασιλευούσης που είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Και ο Άγιος Μαρκιανός, ο Αυτοκράτορ και η Πουλχερία έφτιαξαν ναό στη Γεθσημανή. Και 3 χρόνια αφότου κοιμήθη ο Μαρκιανός, το 1357, η Πουλχερία έχει κοιμηθεί νωρίτερα, γιόρτασαν για πρώτη φορά στο νέο ναό την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον 6ο αιώνα, τέλος 6ου αιώνα, ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος όρισε με διάταγμα να εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλα τα πέρατα της Βυζαντινής Ορθοδόξης Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Ο δε αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος, καθιέρωσε με διάταγμα το μήνα Αύγουστο να είναι μήνας της Παναγίας, να εορτάζεται καθ' όλη τη διάρκεια. Και ήξεραν λοιπόν αυτοί τι έλεγαν και τι έκαναν, και περισσότερο ξέρει ο έγκριτος λαός μας, ο ευσεβής λαός μας, ο ελληνικός λαός μας εδώ.
0: Είναι εξαιρετική η φράση σας και πραγματικά Παπαδιαμάντια, είναι ο έγκριτος λαός μας.
1: Ναι.
0: Αυτός που το αίσθημά του και η εμπειρία του περιφρονήθηκε τους τελευταίους 2 αιώνες από καταβολής κράτους, δεν είναι έτσι γέροντα?
1: Βεβαίως, καταφρονήθηκε. Αλλά όμως η Παναγιά αυτό το λαό τον ένθρο και ευσεβή δεν τον άφησε, ούτε τον αφήνει. Και σήμερα από την Παναγία στεκόμαστε. Η πατρίδα μας διέρχεται τόσους κινδύνους, γίνονται τόσα, τα βλέπουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Και φεύγει ο νους μας. Κι όμως κρατάει η πατρίδα μας, γιατί την κρατάει η Παναγιά, τα δυο της τα χέρια. Τη σκέπη Παναγιά με την Αγία σκέπη της, την περιζώνει με την Αγία ζώνη της και την ενδύει με το ιερό της φόρεμα, την ιερά της αισθήτα. Και είναι παντού, μα παντού, σε όλα τα μέρη, σε όλα τα σημεία, μέσα στις ψυχές μας, γύρω μας, παντού, στις πόλεις, στα βουνά, η χάρη της, η άχραντη χάρη της, και είναι η χάρης που απέρευσε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και κατέκλυσε τα πάντα. Γι' αυτό ας έχουμε Χριστάς ελπίδας, πως η πατρίδα μας πάλι θα βρει την παλιά δόξα, το κλαίος, την τιμή, γιατί η πατρίδα μας είναι θεοτοκόφιλος. Γιατί η πατρίδα μας έβγαλε τόσους μεγάλους κληρικούς, λαϊκούς, ποιητάς, ευεργέτας, άνδρες, γυναίκες. Τόσα μεγάλα αναστήματα ανέδειξε, τα οποία εξήμνησαν την Παναγιά και με τα γραφτά τους και με το βίο της και με τα θαύματά τους, και έκαναν το λαό μας τον υπέροχο να αγαπήσει περισσότερο την Παναγιά. Και αγαπώντας κανείς την Παναγιά, αγαπά τον Χριστό περισσότερο, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος και εκείνη προς αυτόν μας οδηγεί, και ενώπιον αυτού ως δεωμένη υψώνει τα σπανοσίους και τα χείρας της, για να μας χαρίζει αυτός τα ελέη και τους φυκτηρμούς του, να σώζει το λαό, να ευλογεί την κληρονομία του, να υψώνει κέρας χριστιανών ορθοδόξων και να στέλνει σε εμάς τα ελέη του τα πλούσια, όπως λέει η όμορφη ευχή που λέμε κάθε φορά στην Εκκλησία και στις παρακλήσεις, σώσον ο Θεός των λαών, με τις πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου, εις την κοίμηση και την ισουραλούς μετάσταση νεορτάζομεν και πάντων των Αγίων αυτού.
0: Διευχόν σας, Γέροντα.

0: Δεν έχουμε άλλα λόγια. Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή. Θα σας έχουμε και αύριο κοντά μας σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι το τελευταίο, το έσχατο που μπορούσαμε να κάνουμε για την Υπεραγία Θεοτόκο. Μια γενικότερη αμηχανία μας καταλαμβάνει, γιατί είναι η αμηχανία αυτού που έχει μέσα του πράμα ζορισμένο και βουβό, όπως λέει ο ποιητής, αλλά που δεν είναι εύκολο να το εκφράσει, να το βγάλει. Ευτυχώς που έχουμε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων μας και έχουμε και αρρωγούς όπως εσείς που μπορείτε να μας ξεπλέκετε λίγο τα πράγματα και τις διατυπώσεις.
1: Συγκινήθηκα πολύ με το ωραίο τραγούδι από την Κύπρο. Η Παναγία του Κύκου εκεί θαυματουργεί.
0: Την ευχή της να έχουμε.
1: Την ευχή της να έχουμε και να προστατεύει τη Μεγαλόνισσο, τη Μαρτυρική.
0: Η Μεγαλόνισσος αυτές τις μέρες περνάει δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Και ο Λόρδος Ντέιβιντ Χάνι, δηλαδή η μπιστική των Εγγλέζων, ακόμα μια φορά υποστηρίζουν τον Ντεκτάς και τις θέσεις του και είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα στο μέλλον ακόμα περισσότερα. Είμαστε μαζί της και η Παναγιά βοηθά.
1: Έτσι, και έχει και ισχυρούς συμμάχους εκεί, την Παναγιά, τους Αποστόλους, τον Άγιο Σπυρίδων, τους Ιεράρχες της τώρα, το λαό της και τόσα άλλα. Και πιστεύουμε πραγματικά πως δεν θα χαθεί. Η Παναγιά πάλι θα βάλει το χέρι της και πάλι θα έρθουν καιροί αναψυχής. Ως προς τα άλλα τι να πω, συγκλονίστηκα κι εγώ από αυτά που διαβάσαμε και είπαμε, από τα συναξάρια, από τους πατέρες, από τους ύμνους, ακούσαμε από τα τραγούδια. Τίποτα άλλο παρά προσκυνώ τον τάφο της Παναγιάς, λέγοντας ακριβώς εκείνο το τροπάριο της ενάτης οδής που είναι από τον κανόνα της κοιμήσεως και το έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέγει «Δεύτε η πιστή, το τάφο προσέλθομεν της Θεομήτωρος και περιπτυξόμεθα καρδίαν χείλη όματα μέτωπα ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα η αμάτων άφθονα χαρίσματα εκ πηγής αενάου βλιστάνοντα». Ας αγκαλιάσουμε τον τάφο της Παναγιάς και ας πάρουμε όλες τις χάρες της και ευλογίες της όλη και χρόνια πολλά σου εορτάζοντας, και εκείνη ας μας αγκαλιάζει όλους και την οικουμένη. Την ευχούλα την έχουμε.
0: Την ευχή της και την ευχή τη δική σας.
1: Κυρίου μας.
0: Φίλες, φίλοι, χαίρετε. Η χάρη της Θεοτόκου να μας σκεπάζει. Λέμε λιγότερα από όσα μπορούμε να πούμε και από όσα αισθανόμαστε, κατά το μέτρο που αυτά τα πράγματα δεν λέγονται αλλά βιώνονται. Ο Αντώνης Παντελιός είχε την ηχητική επιμέλεια και τον ευχαριστούμε.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου, όπου αποκορυφώνεται η εορτή μεγάλη της Παναγίας μας, η ένδοξη κίνησή της, το Πάσχα της Παναγίας, όπως ακριβώς λέγεται στην γλώσσα και στην παράδοση του λαού μας. Κινώντας Πάσχα για την Παναγία, αφού Πάσχα σημαίνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Και η κοίμηση της Παναγίας είναι το Πάσχα της Παναγίας. Είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Και ενώ από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με την κοίμηση, από την άλλη γιορτάζουμε αυτό το γεγονός και το πανηγυρίζουμε. «Τι ενδόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γιάγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Έτσι ψάλλουν οι ύμνοι της Εκκλησίας σε αυτό το γεγονός που είναι όντως γιορτή, γιατί είναι νίκη απέναντι στο θάνατο της Παναγιάς, αλλά και δική μας. Η μεγάλη και ένδοξη κίνησή της είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, γεγονός των εορτών της Παναγίας. Στην Εκκλησία μας πάντοτε τιμάμε και γιορτάζουμε την Παναγία. Την θυμάμε και τη γιορτάζουμε για ένα βασικό και κύριο λόγο. Για τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτής. Και το μεγαλείο της Παναγίας, η αιτία της τιμής και της δόξας, είναι ότι η Παναγία είναι και λέγεται Θεοτόκος. Είναι εκείνη που γέννησε το Θεό. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητά της είναι που την κάνει θαυμαστή στον ουρανό και στη γη. Όμως σήμερα το λόγο θα τον δώσουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που αφορούν στο γεγονός της κοιμήσεώς της, στην προετοιμασία του γεγονότος, στον τρόπο της προετοιμασίας και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, πως συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει: «Όταν λοιπόν ο Χριστός ο Θεός μας ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανάμου Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και των αρετών της, να την τοποθετήσει θεοπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένην με πορφύραν και πεπικυλμένην

ενηματισμό διαχρήσω και να την ανακηρύξει βασίλισσα πάντων των κτισμάτων, οδηγών αυτής εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον ταύτης μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελον Γαβριήλ για να δισαναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτής σύλληψην. Την επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε ένα κλάδον φήνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε κι άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τον Υιόν της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοτρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας «Ο Κύριος και Υιός σου, σε προσκαλεί, έφτασε η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδόν σου και θα λαμπρύνεις περισσότερον τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γη. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνες όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε γενναιέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι ηκεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμο αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα για να είσαι αιωνίως μαζί του εις την αληθινή και αιωνίαν ζωή. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους αυτούς, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν όπως και παλαιά απόκρισιν. Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών για να απευθύνει προς τον Κύριον εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμον όλων. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογική λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που αξιώθηκαν τις διάφτης εμπειρίες και δι' αυτόν έφτασε έως ημάς. Ενώ δηλαδή προσήφιετο και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματική μυσταγωγία, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την υγιήν και την προσεκίνησαν. Όταν ετελείωσε την ηκεσίαν και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης, τον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίες. Η εξόλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις παραβρισκόμενες Παρθένες το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου που αφορούσε την μεθάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδον του Φίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατον νυμφίον, τον παντευλόγητον Υιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν λοιπόν ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείνον μυστήριον της μεταστάσεώς της, και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντες και θρηνώντας για τον αποχωρισμό τους, καθότι μετά Θεόν αυτοί είχαν ελπίδα και βοήθεια. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεοτμήτωρ και η Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί και τους απίφθινε ένα συγκινητικών χαιρετισμών, λέγουσα «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα»,
και μη κάμετε την μετάστασή μου αφορμή θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος εφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το ελαιόν του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Κοίταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το ομαφόριόν της εις δύο χείρες, οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε το μυστήριο της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα τις κηδείες και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη σε ένα κράβατον, την κλίνην εκείνη την οποίαν καθεκάστη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν ζήτησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Οι δε εκεί συγκεντρωμένοι πιστοί, αισθανόμενοι ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός Αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς, έψαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει εις το εξής με την χάριν και τις πρεσβείες της.

Αγία Θεοτόκος ίνιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε: «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα γεννήθη από εμέ, όμως πατήρ αυτού είναι ο Θεός, ο και της μητρός αυτού δημιουργός. Για τούτο ποθώ να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωήν. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον του, δεν θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπέρ ημών και υπέρ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα έλεος του να ευσπλαχνίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής, να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν πίμνην. Καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς υπερευλογημένη μήτρη του Χριστού, τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούστη έφνης δυνατή βροντί και εμφανίστη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνια άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτήν εφέλη είχες αναπίπτουν εις την γήν ως σταγόνες μυρυπνώου δρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήριος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθη και ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήλθαν μόνο οι 12, αλλά και αρκετοί από τους πολυάριθους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής. Όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις των προστιμότερων επιστολήν του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχουστον έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσης. Εισήλθον λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίες. Η δε Μακαρία και Παναγία Παρθένος τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κινήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολο της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φοίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλιν, τους ευλόγησε, ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού κηρύγματος. Αποχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς: «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ανεπιστεύτη την διακονία τιούτων μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλιξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού, για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνή και τις δόξεις και βασιλείες του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης». Τους εξέθεσε δε μίαν τη αυτήν ευλογημένη διδασκαλίαν, ανάλογον του ύψους της δόξης της, και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις των ουρανών και ήρθε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής: «Ευλογώσε τον Βασιλέα του Παντός και μονογενείον του Ανάρχου Πατρός, των αληθινών Θεών εκ Θεού αληθινού. Διότι ευδόκησες ευαρεστών τον Πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομήν του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγόν κάθε ευλογίας και φωτοπάροχον, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισε στην επίγνωσήν σου και του Ανάρχου Πατρός και του Συνεϊδίου και Ζωοποιού Πνεύματος. Ευλογώσε για το ότι ευηρεστήθης να κατοικήσεις την κοιλίαν μου ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρωπίνη φύσην μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας των σταυρών και των θάνατων και την Ανάστασήν σου και με αυτήν να αναστήσεις την φύσην μας από τα έγκατα του άδου, να την αμβιβάσεις των ουρανών και να την δοξάσεις με δόξαν ασύλληπτον.
Ευλογώσα και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωκες εν πάση αληθεία, και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προσεμέ επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος ετελείωσε τον ένον και την προσευχήν της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν, ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδίαν της υπερενδόξου Θεομήτρος, καθώς μας παρέδωκεν ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε επανευλαβώς ο Μακάριος Ιερόθεος. Της ή της ευχής δύναμης και περί του Μακαρίου Ιεροθέου και περί ευλαβίας και συγγραφής θεολογικής. Συγκεκριμένα, εις των οικείων κεφάλαιων του λόγου του προς τον Τιμόθεον, αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημίαν της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου θείες εξουσίες και την φιλανθρωπίαν του Θεού και σωτηρίος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γην χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμουμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή έβρε την Παναγίαν και υπερένδοξον Μαριάν, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της στήσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύση, και τι ούτω τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινον γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερευλήτου ευσπλαχνίας και της μακροθυμίας του. Μετά τα αυτά, η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε γεμίαν ακόμη φοράν και η καρδία της επλήστη θείες παρηγορίες και ιδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα σερουβίν, σεραφίν, χερουβίν και θρόνους, όλοι οι άγγελοι παρίσταντο ενώπιον του Κυρίου μεταφόβου, καθώς ον όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Περαγία Θεοτόκος, εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων, τα προσδοκούσε με ακράδοντον ελπίδα, γιατί το έλεγε, πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν. Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς, είδαν έκπληκτη την θεϊκή του δόξαν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητας αυτού. Η παρούσα έλευσης του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποίαν δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξεν, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον του Υιού του Μυστηρίου, οι μαθητέ έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε, «Ειρήνη ημίν, όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννου. Και παρόμοιον συνέβη και τώρα, εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος, όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωγονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν. Αλλά και εκείνη βλέπουσα με τευλαβίας και φόβου την δόξαν και την λαμπρότητα που ακτινοβουλούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός. Εμεγάλυνε ακόμη περισσότερον την θεότητά του και προσήφιε το υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών,
παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλωμένης το όνομα Κυρίου και της Μητρός αυτού. Εζήτησε δε όπου μνημονεύεται τα δύο αυτά ονόματα να εκχέεται πλούσια η Θεία Ευλογία.

Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλιν προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαν τη αύτην, ώστε ουδεμία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει. Και είπεν, «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους εδοξάζουν και μνημονεύουν το όνομά μου κάθε φορά που προσφέρουν εις σε την προσευχήν και δεησήν των». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρή εσύ, αγαλιάστο η καρδία σου, Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιον. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου με τευλαβίες δεν θα παραβλεφθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίεν εις την παρούσαν ζωήν και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σιδε πορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα ουράνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του Πατρός μου, για να θεωρείς την δόξα μου και να συνεφραίνεσαι με την χάριν του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως δε, δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν ένα γλυκύτατον ύμνον με φωνήν ζωηράν και θελκτικοτάτην, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλαν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας και αφιέρωσαν με την σειράν τους εις την Παρθένων μίαν υμνοδίαν αγγελομίμητον. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου παρδό και την μακαρίαν και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και υιόν της, και κοιμήθη ύπνον γλυκήν και ράσμιον, όπως εις τον απόρριτον το κετόν της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριον Ιησούν, τι ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανάτιους πόνους και για την κίνησήν της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμόν τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχετο η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Σιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήστη από μίαν άρρητον ευωδίαν. Επάνω δε από το πανάχροντον σώμα της, επλανάτο μία φωτεινή ύπαρξης, αόρατος από τους αισθήτους οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητές, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγίαν Παρθένων. Και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός εισήγαγε την Αγίαν ψυχήν της Παναχράντου αυτομητρώσης τους ουρανούς. Οι δε μαθητές απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γην, για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη, από εκεί έμελε με το λίγο να μεταστεί εις τον παράδεισον ή οπουδήποτε ηθέλησε ο Υιός και Θεός της.

το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μέρος από το υπέροχο λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά την κίνηση της Παναγίας, όπως είναι γνωστό, μετά τρεις ημέρες, ένας από τους μαθητές, ο Θωμάς, που πάλι έλειπε, θέλησε να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Και όταν έσυραν τον βράχο και άνοιξαν τον τάφο, ευρέθηκε κενός. Γιατί όπως δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί από τη φθορά η πηγή της ζωής, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τη φθορά εκείνη που χάρισε τη ζωή στον κόσμο, καθώς εκειοφόρησε την ζωή του κόσμου, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτή η πορεία της Παναγίας είναι η ένδειξη της πορείας του κάθε ανθρώπου. Γιατί η Παναγία μας έδειξε πρώτη ότι ο δρόμος τον οποίον ο Κύριος μας άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον κάθε άνθρωπο. Και έτσι η εις ουρανούς μετάστασης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η στα δεξιά του Θεού και Πατρός παρουσία της, είναι ο δρόμος τον οποίον ο καθένας καλείται να βαδίσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο. Και πραγματικά η γιορτή της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο με τον τρόπο που της πρέπει. Ούτε απορρίπτει την παρουσία της, ούτε την απολυτοποιεί. Η Παναγία τιμάται ως Θεοτόκος. Θεός μετά των Θεών. Κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος που στο πρόσωπό του, στα άχραντας πλάχνα της, ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Και έτσι ο άνθρωπος, δια του Χριστού και εν Χριστώ, απέκτησε τη δυνατότητα της υπέρβασης του θανάτου και της μετοχής στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε ουρανός και γη, γιατί η Παναγία ενώνει τον ουρανό και τη γη. Από την άλλη πλευρά, η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, που φανερώνει στον καθένα μας τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγία μας έδειξε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Αυτή είναι η δόξα της Παναγίας. Αυτή είναι η δόξα του γένους των ανθρώπων.

κοιμήσει την Παρθενίαν εφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Με λίγα και πανέμορφα λόγια αγιοπνευματικά, ο υμνοδός της Εκκλησίας περιγράφει το μυστήριον που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζει η Εκκλησία εορτάζουσα την πανένδοξο κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η Παρθενία της Παναγίας διαφυλάχθηκε ακέραιη. Και τώρα που φεύγει από τον κόσμο, όμως δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μετέστη αλλά προς την ζωήν, γιατί ήταν η μητέρα της ζωής. Και ένα άλλο τροπάριο θα ψάλει πανέμορφα. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν, συνέδραμε Θεοτόκε. Πως γαρία πείραντρος, βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως δε ημιτρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διώσιν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη. Έτσι η ιερή υμνοδή της Εκκλησίας, φωτισμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν τον εαυτό τους ολόκληρο για να υμνήσουν το ευλογημένο και μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε σε ένα τροπάριο το οποίο ψάλλεται τα Χριστούγεννα, εκεί ακριβώς όπου τονίζεται ότι το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε με το δικό του τρόπο τον ύμνο στον ενανθρωπίσαντα Θεό, λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε το κάθε δημιούργημα πρόσφερε το δικό του τον ύμνο, οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος την φάτνη, η γη το σπήλαιον. Ημείς δε, μητέρα Παρθένων. Αυτή είναι η προσφορά των ανθρώπων για να σαρκωθεί ο Θεός. Προσφέραμε ό,τι εκλεκτότερο, τη δόξα του γένους των ανθρώπων, την Παναγία Παρθένο. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής, και γι' αυτό ακριβώς την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι όντως η Θεοτόκος, αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσεσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ψάλουμε επίσης σε άλλο τροπάριο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Αυτό είναι το μεγαλείο της, αυτή είναι η δόξα της, και μπορούμε να καταλάβουμε την πλάνη στην οποία βρίσκονται οι ποικίλοι αιρετικοί. Θα έλεγα ότι και μόνον η στάση τους απέναντι στην Παναγία είναι το σημείο του κατά πόσον έχουν αλήθεια τεινά ή βρίσκονται μέσα στο σκότος και στο ψεύδος. Όταν αρνείσαι να τιμήσεις εκείνη που τίμησε ο Θεός, όταν αρνείσαι να δοξάσεις αυτήν που δόξασε ο Θεός, τότε δεν μετέχεις ούτε στην αλήθεια ούτε στη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις την υπεραγία Θεοτόκο σαν ένα απλό όργανο και όχι σαν το μοναδικό πρόσωπο εις το οποίο αναπαύεται η χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αυτό δείχνει σκοτάδι πνευματικό. Και γι' αυτό ακριβώς η στάση απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας είναι το κριτήριο της κάθε αιρέσεως ουσιαστικά, γιατί περί αιρέσεων πρόκειται. Γιατί τιμάμε την Παναγία, ερωτούν οι ποικίλοι αιρετικοί, και η απάντησή μας είναι πολύ απλή. Γιατί την τίμησε πρώτην ο Θεός, και πρώτος ο Θεός. Θα διορθώσουμε το Θεό? Γιατί προσεύχεστε στην Παναγία, μας ρωτάνε οι ποικίλοι αιρετικοί. Γιατί ζητάτε την πρεσβεία της? Γιατί διαμέσου αυτής πηγαίνετε στον Χριστό?
Δεν μπορείτε να πάτε απευθείας. Και εμείς απαντάμε απλά. Εμείς βαδίζουμε το δρόμο που μας άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε σε μας δια της Θεοτόκου. Και εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ζητούμε τη σωτηρία από τον Υιό και Θεό της. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να έρθει στον κόσμο και διάλυσο δού? Ασφαλώς ναι. Άρα λοιπόν εκείνος επέλεξε την οδό και η Παναγία είναι η οδός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αλαζονία για να περιφρονήσει κανείς το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού που είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να αναζητήσει δικούς του δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της πλάνης, είναι οι δρόμοι της αίρεσης. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χαρείτε και δοξάστε το Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαρείτε και δοξάστε το πρόσωπο της υπερευλογημένης Θεοτόκου, τις οποίες γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την πανένδοξη κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Εκείνη ζήτησε από τον Υιό και Θεό της, εκείνοι που προσεύχονται σε εκείνον και ζητούν τις δικές της πρεσβείες να έχουν παρησία ενώπιον του Θεού. Και εμείς παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας στρεφόμεθα προς εκείνη και την παρακαλούμε: υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νεσός ιδία σου, τας ψυχάς ημών.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Εγκόμιο στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

πίθμενος πλούτος και σοφία και γνώση του Θεού, για να μιλήσω κι εγώ με το λόγο του Αποστόλου στην κέρια τούτη στιγμή. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι βουλές του και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του. Ω αγαθότητα του Θεού αστόμωτη, ω αβυθομέτρητη αγάπη. Εκείνος που καλεί το ανύπαρκτο να γίνει υπαρκτό, που γεμίζει τον ουρανό και τη γη, που έχει τον ουρανό θρόνο και τη γη υποπόδιο, κάνει πλατή κατάλημα την κοιλιά της δούλης του και εκεί ολοκληρώνει το πιο πρωτόφαντο από όλα τα πρωτόφαντα μυστήρια. Ενώ είναι Θεός, γίνεται άνθρωπος, γεννιέται υπερφυσικά όταν συμπληρώνεται ο χρόνος της κοίησης, ανοίγει τη μήτρα δίχως να χαλάσει της Παρθενίας την κλειδαριά και βαστιέται από αγκαλιά γήινη αυτός, το απάβγασμα της δόξας, ο τύπος της υπόστασης του Πατέρα, που ο λόγος του έχει τη δύναμη να κρατάει τα σύμπαντα. Ω Θεοί και αλήθεια, θαύματα, μυστήρια που ξεπερνάνε τη φύση και το λογικό. Ω παρθενικό καύχημα που είσαι πάνω από τα ανθρώπινα. Ποιο είναι η ιερή μητέρα και παρθένα, αυτό το μέγα μυστήριο που σε τυλίγει. Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες. Είσαι ευτυχισμένη ανάμεσα στις γενιές των ανθρώπων, η μόνη αξιομακάριστη. Να, που σε μακαρίζουν όλες οι γενιές, καθώς είπες. Γιατί εσύ είσαι ο βασιλικός θρόνος που κυκλώνουν οι θρόνοι, δηλαδή οι άγγελοι, βλέποντας να κάθεται εκεί ο Κύριος και Δημιουργός τους. Συ στάθηκες νοητή Εδέμ, ιερότερη και θεϊκότερη από την παλιά. Σε εκείνη κατοικούσε Αδάμ χωματένιος, σε σένα Κύριος από τον ουρανό. Η Κιβωτός, κρατώντας το σπόρο για ένα δεύτερο κόσμο, εσένα προεικόνησε, γιατί εσύ γέννησες το Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και κύμισε τα κύματά της. Εσένα προεικόνησε η Βάτος, οι θεόγραφτες πλάκες, δική σου προχάραξη ήταν. Η Κιβωτός του νόμου εσένα προμηνούσε. Το χρυσό σταμνί και το λιχνάρι και το τραπέζι και το ραβδί του Αρών που βλάστησε, ολοφάνερα ήταν δική σου προτύπωση. Από σένα αλήθεια, η φωτιά της θεότητας, η απεικόνηση και έκφραση του Πατέρα, το λόγλυκο και ουρανό σταλτομάνα, το ανώνυμο όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το ανέσπερο και απρόσιτο φως, τη ζωή στο ψωμί, το ουράνιο, ο αγεώργητος καρπός, από σένα σωματικά αναβλάστησε. Προμήνυμα δικό σου δεν ήταν το καμίνι με τη δροσερή και συνάμα φλογερή φωτιά, εικόνα της θεϊκής φωτιάς που σε κατοίκησε.

Πόση πηγή της ζωής πηγαίνεις τη ζωή περνώντας από το θάνατο. Πώς αυτή που όταν γέννασε στάθηκε πάνω από τους φυσικούς νόμους υπακούει τώρα στη φυσική τάξη και το αμόλυντο σώμα υποτάσσεται στο θάνατο γιατί πρέπει να αφήσει ότι είναι θνητό και να αντιθεί την αυθαρσία αφού και ο Κύριός της δεν αρνήθηκε τη γεύση του θανάτου. Πέθανε σωματικά και με το θάνατό του καταργεί το θάνατο. Στη φθορά χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωση πηγή της Ανάστασης. Ω, πώς την Άγια Ψυχή, καθώς εγκαταλείπει το κορμί που δέχτηκε το Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του κόσμου, τιμώντας νόμιμα εκείνη που, αν και κατά τη φύση ήταν δούλη, την έκανε μάνα του, σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας μας, μέσα στα ανεξιχνίαστα πέλαγα της φιλανθρωπίας του, ο αληθινάς αρκωμένος αυτός που δεν ψευτοενανθρώπισε. Γιατί έβλεπαν, κατά την παράδοση, τα αγγελικά τάγματα και περιμένανε τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Πόσο όμορφη αποδημία, αφού χαρίζει τη συνάντηση με το Θεό. Γιατί, αν και ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τους υπάκουους υπηρέτες του και τους θεοφόρους ανθρώπους το δώρο τούτο, αληθινά το έχει χαρίσει, το πιστεύουμε. Η διαφορά όμως ανάμεσα στους δούλους του Θεού και τη μητέρα του είναι άπειρη. Τι όνομα λοιπόν να δώσουμε σε τούτο το μυστήριο που σε κυκλώνει? Θάνατο. Όμως, αν και χωρίζεται σύμφωνα με τη φυσική τάξη πανίερη και μακάρια ψυχή σου από το τρισευτυχισμένο και άσπυλο σώμα σου, μόλο που το σώμα παραδίνεται στον τάφο, δεν μένει στο χώρο του θανάτου, ούτε το αφανίζει φθορά. Όταν γεννούσε, η Παρθένος έμεινε απείραχτη και τώρα, στην ώρα της μετάστασης, το σώμα της έχει φυλαχτεί άφθαρτο και ανεβαίνει σε ομορφότερη και θεϊκότερη ζωή που δεν την κόβει ο θάνατος, αλλά κρατάει τους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων. Έτσι και ο Λόλαμπρος και πολύ φωτος ήλιος, όταν για λίγο τον κρύβει ο όγκος της σελήνης, φαίνεται κάπως σαν να χάνεται, σαν να το σκεπάζει η σκοτεινιά και τη θέση της λάμψης να την παίρνει το σκοτάδι. Κι όμως δεν χάνει το φως του, γιατί έχει δική του αστήρευτη πηγή λάμψης. Ισοστότερα, ο ίδιος είναι άσβηστη πηγή φωτός, όπως όρισε ο Θεός που τον έκανε. Ομοία και εσύ, η ασταμάτητη πηγή του αληθινού φωτός, ο ανεξάντλητος θησαυρός εκείνου που είναι η ίδια η ζωή, το πλούσιο ανάβρισμα της ευλογίας, εσύ που στάθηκες η αιτία και μας δόθηκαν όλα τα αγαθά και αν ακόμη σε σκεπάζει σωματικά ο θάνατος, όμως αφιδόλευτα κάνεις να ποταμίσουνε για μας ασταμάτητα και καθαρά νερά απέραντου φωτός, αθάνατης ζωής και αληθινής μακαριότητος, ατέλειωτα και διάφανα και ανεξάντλητα ποτάμια, πλημμύρα χάρης, νάματα γιατριάς, αδιάκοπη ευλογία. Γιατί εσύ άνθησες ως αν μιλιά στα δέντρα του δρυμού και ο καρπός σου γλύκα στο λαρύγγι των πιστών. Για τούτο δεν θα ονοματίσω θάνατο την ιερή σου κοίμηση, αλλά πιο ταιριαστό είναι μετάσταση ή αποδημία ή ενδημία στους κόλπους του Θεού να την πω. Αποδημώντας από το σώμα, πας στη χώρα του Κυρίου.

Από τη γη σε πέρασαν στον ουρανό άγγελοι και αρχάγγελοι. Με τα ανέβασμά σου φρίξανε τα κάθαρτα αερικά. Καθώς διαβαίνεις κάνεις ευλογημένο τον αέρα. Ο εθέρας ψηλά γιάζεται. Χαρούμενος ο ουρανός υποδέχεται την ψυχή σου. Σε προϋπαντούνε με ύμνους ιερούς και ολόφωτες λαμπάδες ολόχαρης γιορτής οι αγγελικές δυνάμεις που σχεδόν λένε «Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει λευκανθισμένη, που προβαίνει σαν αυγή, ωραία σαν φεγγάρι, λαμπερή σαν ήλιος». Πόσο μόρφινες και γλύκανες εσύ, ως σαν άνθος του αγρού, ως σαν το κρίνο ανάμεσα στα αγκάθια. Γι' αυτό σ' αγαπούν οι κοπέλες. Ο βασιλιάς σε έφερε στο θάλαμό του. Εκεί έχεις φρουρά τις εξουσίες. Σε γκομιάζουν οι αρχές, οι θρόνοι σ' ανυμνούνε, τα χερουβίμ είναι γεμάτα έκπληκτη χαρά. Τα σεραφείμ δοξάζουν εκείνη που στάθηκε φυσική μάνα του Κυρίου τους, χάρη στο αληθινό έλεος του Θεού για μας. Δεν ήρθες μονάχα, καθώς ο Ηλίας, ως τον ουρανό. Ούτε σ' ανέβασαν, σαν τον Απόστολο Παύλο, ως τον τρίτο ουρανό. Παραέφτασες, είσαμε τον ίδιο το βασιλικό θρόνο του γιού σου. Τον βλέπεις με τα μάτια σου, χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη σιγουριά. Άφατος κύρτημα χαράς για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις, δίχως τέλος ευφροσύνη για τους πατριάρχες, ανεκλάλλητη χαρά για τους δίκαιους, αγαλίαση ατέλειωτη για τους προφήτες. Ευλογείς τον κόσμο, αγιάζεις όλη την πλάση. Ανάσα για τους καταπονεμένους, για τους που πενθούνε παρηγοριά, γιατριά των αρρώστων, λιμάνι στους θαλασσοδαρμένους, συγχώρεση των αμαρτωλών, των λυπημένων καλοσυνάτη παρηγορήτρα, για όλους τους οικέτες σου πρόθυμη βοήθεια.